55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τους συντελεστές αυτής της πρωινής ζώνης. Ως συνεχίζετε, ο Βασίλης Χατζιουάνου είναι στον ήχο, επιλέγει όποτε βρούμε κάποιο χρόνο, δηλαδή ως γέφυρες κάποια μουσικά ακούσματα. Στην υποστήριξη της παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Και από σήμερα επανήλθε και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Άρα η ομάδα είναι πλήρης, όπως λέγεται, και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε κάποια διλήμματα. Ισπανία, Αργεντινή, Αλμπισελέστε, έτσι, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Άλλωστε είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού, δηλαδή ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ασχέτως εάν καταφέρει και θα τα καταφέρει να σηκώσει ένα δεύτερο τρόπαιο. Αλλά δεν έχει σημασία η υπόθεση που έχει να κάνει με τίτλους. Έχει να κάνει με το πώς πορεύτηκε κανείς στη ζωή του, και μάλιστα ο ίδιος το αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο το δίλημα. Αναφέρομαι στον Λίο Μέση. Λέει πολύ απλά ότι με τον Μαραντόνα δεν μπορεί κανείς να συγκριθεί μαζί του, και έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ποιος θα συγκριθεί μαζί σου, μου ζητάει και ο Δημήτρης Ολίτσας. Δημήτρη μου, εδώ δεν έχουμε ελληνικά κομμάτια. Εδώ δηλαδή είμαστε ανεξάρτητο τμήμα, δηλαδή. Πώς είναι, πώς ήταν παλαιότερα στη Νέα Μάκρη το American Radio of Athens. Έτσι είμαστε εμείς, δηλαδή. Είμαστε σε μια χώρα που ακούει μπουζοκολαϊκά. Εμείς αποτελούμε μια εξαίρεση σε ό,τι για να κάνει με τη μουσική. Όταν θα φτάσουν οι εκλογές θα σου βάλω ό,τι θες. Τώρα όμως δεν έχει τίποτα. Εάν έχεις κάτι σε αγγλόφωνο στίχο, ευχαρίστως να το παραγγείλω στον Βασίλη, μήπως και το θυμηθεί. Γιατί ο Βασίλης πανικοβλήθηκε προχθές, το έλεγανε διάφοροι καλοί, με βρήκαν χθες στον δρόμο, μου λέει τι έλεγες εσύ για τον Άγιο Σάβα. Έλεγα ρε παιδί μου ότι χρειάζεται και ελικόπτερο για τη μάχη της Αλεσφακιάς. Μια Αλεσφακιά ήταν εκεί, ως και όμενη βάτος δηλαδή, και έπεσε να τη σβήσουν εδώ, στεναχωρήθηκε. Σου λέει πήγανε forces, δυνάμεις, όπως λέμε εκεί, γιατί έχουμε και τους Αμερικανούς, παραλίγο να πάρουν τηλέφωνο τον Gas Miliraki, που είναι Gas, στείλε το Fire Department of Miami να φτάσει και να σβήσει την Αλεσφακιά στην περιοχή του Αγίου Σάβα. Στεναχωρήθηκε ο Βασίλης μου, μου λέει εκεί από την Αλεσφακιά εγώ έχω μαζέψει πολύ όμορφη Αλεσφακιά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά, ρε παιδί μου, τα ξερά τοπία είναι μια πραγματικότητα και στην Κάλυμνο είτε στην Σίμη, εκεί που υπάρχει πάρα πολύ πέτρα, ρε παιδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι αυτή η ευλογία, η Αλεσφακιά πραγματικά σου σπάει τη μύτη κυριολεκτικά, έτσι. Όταν χρειαστεί, Βασιλάκι μου, θα ξαναπάς, περάσει από εδώ forces. Είδες και τον φίλο μας εκεί, τον Γιάννη, τον οδηγό του επαρχείου. Πήγε και έκανε πόσες μπροστά από το ελικόπτερο. Σε λέμε, αν χρειαστεί, θα ανέβω πάνω να κατασβήσουμε την πυρκαγιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, τι έχουμε σήμερα. Το αυτονόητο, έλεγα χθες ότι μα είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ με τα όσα συμβαίνουν να μην βγει να απαντήσει, και νομίζω ότι αυτό γίνεται πράξη σήμερα. Θα βγει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ σε μια συνέντευξη τύπου για να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν, έτσι, για την πορεία της ΔΕΙΑΡ. Μεταξύ των υπολείπων μενού σήμερα, μήνυσε κατά του πρώην μέλους της ΔΕΙΑΡ, του πρώην δημάρχου Ιελισσού, του Σάκη Στάγκα, για συγκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, κατέθεσε η δημοτική επιχείρηση δια του πρόεδρου της, του Σωτηρή Βαγιανού. Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου, παιδιά, τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή πάρα πολύ μήνυση, πάρα πολύ εισαγγελία. Αυτό το ζήτημα λύνεται με άλλους τρόπους, έτσι. Και ο καθένας έχει μια άποψη, την οποία εκθέτει δημοσίως. Δηλαδή είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Τώρα δεν ξέρω όλα αυτά. Από τη μία κατά του Στάγκα, από την άλλη κατά του Περιφερειάρχη, με 11 που θα υπόβαλε ο καθένας μία μήνυση και θα διεκδικούσε και 30.000. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Συγχωρείτε, αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Και είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, έχετε δημιουργήσει μια σκιά η οποία πραγματικά δεν είναι η ιδέουσα. Νομίζω πρέπει να τα ξανασκεφτείτε αυτά τα θέματα. Τώρα στα υπόλοιπα τι σας έλεγα, σιγά που θα έχουμε τίποτα να γκρεμίσουν αυθαίρετα. Σιγά δηλαδή που θα είχαμε αυτή την περίοδο νέα προσπάθεια καταδάφης αυθαιρέτων. Είστε με τα καλά σας δηλαδή, αφού δεν έχει εκλογές. Νέα παράταση. Ξανά νέα παράταση. Όλα παίρνουν παράταση τώρα. Όλα παίρνουν παράταση. Αυτό το οποίο δεν παίρνει παράταση είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο λέει και τι να κάνει. Ο ίδιος το άνοιξε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και χθες είπε, παιδιά, την άνοιξη του 2027. Αλλά όλη αυτή η κινητικότητα δημιούργησε και μια κινητικότητα στα κόμματα, δημιούργησε πολύ μεγάλο προβληματισμό με αφορμή τον Σαμαρά στην κεντροδεξιά, είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα. Και μέσα σε όλα ήρθε και αυτή η ιστορία του ΠΚΠ που έχουμε εξελίξεις, δηλαδή στο διατάφτα το Μαξίμου θεωρεί ότι ο ΠΚΠ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λαθασμένους χειρισμούς. Τώρα έχουμε 4 οι οποίοι πάνε κατηγορούμενοι, δηλαδή ενώ είναι ποινική η δίωξή τους, πλημελήματα βεβαίως, Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης. Οι άλλοι τέθηκαν οι όποιες κατηγορίες στο αρχείο, οπότε αυτή η υπόθεση έχει μία εξέλιξη. Από τη μία πανηγυρίζουν λέγοντας ότι δεν ήταν μία υπόδικη παράταξη, από την άλλη αντιπολίτευση λέει μα 4 πάνε στη σέντρα και εσείς πανηγυρίζετε. Αλλά τι να κάνουμε, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε εκείνη την ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα και πολιτικά και με χαμηλούς τόνους, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έρχεται έτσι στο μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην χώρα μας, υπάρχει αυτή η αιμονή, υπάρχει αυτή η αιμονή η οποία χαρακτηρίζει και τον τύπο στο σύνολό του, δεν υπάρχει ψυχραιμία. Αλλά φανταστείτε αυτό να γινόταν σε κάποια άλλη χώρα, ποια θα ήταν η κατάληξη, γιατί καμιά φορά κάνουμε τους Ευρωπαίους, κάνουμε τους Δημοκράτες, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε με την ίδια ψυχραιμία όλα τα ζητήματα. Το λέω γιατί χθες είδα την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κιρκ Στάρμερ, δηλαδή, ο οποίος βρέθηκε στην πολιτική τα τελευταία 6 χρόνια, σε πρώτο πλάνο, στους εργατικούς, για 2 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της χώρας, και αν δείτε πόσο ψύχραμα, με τι τρόπο χθες ουσιαστικά είπε το αντίο και στην πολιτική και στη Μεγάλη Βρετανία, νομίζω είναι εντυπωσιακό. Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτούς τους Βρετανούς, αυτά τα ζητήματα είναι, αν θέλετε, μία διακριτικότητα στα δημόσια πράγματα, ευχόμενος τα καλύτερα στο διάδοχό του δηλαδή και στους αντιπάλους του και σε όλους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής συζήτησης, διεκδίκησης, αντιπαράθεσης, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σε αυτά πραγματικά οι Βρετανοί γράφουν ιστορία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα τοπικά? Καταρχήν χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Σ' Αγίας Μαρίνας σήμερα, έτσι. Σ' Αγίας Μαρίνας, δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Αγίας Μαρίνας είναι σήμερα. Γιορτάζει Μαρίνας βεβαίως, 17 Ιουλίου. Δεν έχετε Μαρίνα στην Καλλινό? Εσείς, έχουμε 2 Μαρίνες εδώ, του Μαντρακιού και την άλλη τη Νέα. Και έχουμε και τον Παραδείσι που γιορτάζει, βεβαίως λαμπρή τελετή, Απολάκια, επειδή είναι επίκαιρη η Απολάκια, και εκεί η Αγία Μαρίνα. Παραδείσι είπαμε για Μαρίνα και πού αλλού? Στη Λέρο, βεβαίως. Στη Λέρο είναι η περιοχή Αγία Μαρίνα. Γιορτάζει κιόλας η εκκλησία. Έτσι. Είχες καμιά φίλη Μαρίνα παλιά? Γιατί νόμιζα ότι αυτό το γνωστό Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα βγήκε από καψούρα. Α, δεν βγήκε από καψούρα. Okay. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα από τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν. Ξέρετε, στα νησιά έχουμε το εξής χαρακτηριστικό, ότι τα περισσότερα αεροδρόμια, δηλαδή φανταστείτε σε Σκιάθο, κατεβαίνουν πάνω από την παραλία. Είναι χαρακτηριστικό το αεροδρόμιο της Σκιάθου, που η άλλη στην παραλία και βλέπεις το αεροσκάφος να σε στοχεύει δηλαδή. Και περνάει κάποια μέτρα πάνω από το κεφάλι των λουόμενων στην Σκιάθο. Έχουμε λοιπόν πολλά περιστατικά και αναγκάστηκαν τώρα και στην Ρόδο, αλλά βλέπω ότι είναι γενική οδηγία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία λέει το εξής: παρακαλώ, κάτοικοι επισκέπτες όλων των νησιών και βεβαίως και στη Ρόδο να μην χρησιμοποιούν συσκευές λέιζερ, γιατί τυφλώνουν τους πιλότους όταν επιχειρούν να κατέβουν στα αεροδρόμια. Ειδικά, επαναλαμβάνω, σε κάποια νησιά από το αεροδρόμιο είναι κοντά στην παραλία, γιατί είναι τέτοια και η γεωλογική φυσιονομία των νησιών, παρατηρούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και βεβαίως έχουν δοθεί οδηγίες και στα αστυνομικά τμήματα να ελέγξουν αυτή την κατάσταση, η οποία είναι προβληματική. Έβλεπα και προχθές κάποια πλάνα από το αεροδρόμιο της Ρόδου. Κοιτάξτε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, όταν έχεις οροθέτηση ενός αεροδρομίου, όταν και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, όταν και η πολιτεία δεν έκανε εκείνα τα αυτονόητα, έβλεπα με μια πολύ μεγάλη αγωνία αυτό που διεκδικούν κάποιοι κάτοικοι στο Παραδείσι σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας, όταν έχεις ένα αεροδρόμιο δίπλα, δηλαδή. Άντε να καταφέρεις να ανασχέσεις την κίνηση. Το Σαββατοκύριακο κατεβαίνουν από 270 έως 340-350 αεροσκάφη κάθε Σαββατοκυριακή στον τόπο μας. Και είναι λογικό ότι ενώ υπάρχει και ένα χρονικό όριο, αυτό το υπερβαίνουμε προκειμένου να φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Άλλο είναι τα προβλήματα. Γιατί είδα προσφάτως στην Fraport να μιλάει για όλα, να δίνει κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα για την κίνηση, αλλά μην μιλάει για το σημαντικότερο, τι γίνεται με τους Βρετανούς, οι οποίοι έρχονται και ξοδεύουν τον αντίστοιχο χρόνο μένοντας ουσιαστικά στον καυτό ήλιο, αυτό είναι το προνόμιο των νησιών μας, ο καυτός ήλιος, μέχρι να μπορούν να περάσουν από τον έλεγχο των διαβατηρίων, δηλαδή, και να εισέρθουν και επίσημα στη χώρα. Κάτι πρέπει να κάνει με αυτό η Fraport. Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω, είναι ιδιαίτερα τα ζητήματα ασφαλείας και των αεροδρομίων, διότι τι να βάλεις προσωρινά, μία τέντα που ενδεχομένως κάποιος άνεμος να την πάρει και να την ρίξει σε κάποιο αεροσκάφος, δεν ξέρω, αλλά κάτι πρέπει να γίνει για αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, από όλους, και είναι ένα κομμάτι το οποίο στοιχίζει στον ροδιακό τουρισμό, στον ελληνικό τουρισμό. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα, θα τα δούμε. Πάμε όμως γρήγορα στην πρώτη συνομιλία για ένα θεματάκι, όχι τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν επικαιρότητα. Νομίζω ότι αυτά περνάνε σε δεύτερο πλάνο. Η κρίση, η αξιολογή των βουλευτών για τη ιστορία που έχει να κάνει με το ΠΚΠ κτλ. Αναφέρομαι σε μια πρωτοβουλία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Αφορά τους ανθρώπους που είχαν μπει στις πρώην εργατικές κατοικίες. Από ό,τι διαφαίνεται, υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τους τίτλους κυριότητας, και βλέπω μια παρέμβαση η οποία επιχειρεί να γίνει από τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον Βασίλη Ψηλάντη. Και βεβαίως διαβάζω επίσης μπροστά μου, γιατί έχουμε αυτή την δυνατότητα, παράλληλα να ενημερώνεστε και για την πορεία των εξελίξεων, των ειδήσεων, να πω το εξής, ότι βλέπω μια παρέμβαση η οποία έχει να κάνει με τα ζητήματα της νησιωτικότητας, όπως αναδεικνύονται μέσα από την προσπάθεια λίγο να πάμε ένα παρακάτω βήμα σε σχέση με το άρθρο 101 του Συντάγματος, δηλαδή για τις λεγόμενες σχετικές πολιτικές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, παρακαλώ, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την Απολακία, για το Παραδείσι της Αγίας Μαρίνας. Φαντάζομαι ότι όλοι είναι εκεί. Εντοπίσαμε λοιπόν τον βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Ψηλάδη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηβάνο, από την όμορφη Απολακιά. Και βέβαια η Αγία Μαρίνα, ξεκινώντας έτσι τις γιορτές του καλοκαιριού μέχρι το 15 Αύγουστο, σε όλα μας τα νησιά υπάρχει, στην Κάσο, στη Λέρο.
0: Ναι, παντού, καλά παντού, το λέτε, και ως τοπονύμιο δηλαδή, και στην Ελέρο και στην Κάσο και στην Σίμη, παντού υπάρχει η Αγία Μαρίνα.
1: Σίμη, βέβαια. Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, και σε εμάς τα δικά μας πίσω, ξέρετε, σε αυτά τα οποία κάθε μέρα απασχολούν και την κοινωνία μας και τον τόπο μας. Σημασία είναι ότι είμαστε εδώ, δίνουμε αγώνες, και δίνουμε αγώνες πάνω απ' όλα για τα Δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα, κύριε βουλευτά, σε σχέση με κάτι το οποίο επιχειρείτε να αντιμετωπίσετε. Δεν το είχα λησμονήσει, αλήθεια, νόμιζα ότι είχε επιληθεί, δηλαδή, αυτό που αφορά τους τίτλους κυριότητας των ανθρώπων οι οποίοι είχαν στεγαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια στις πρώην εκατοικές κατοικίες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες και ευθυματολογικές και γραφειοκρατικές, οι οποίες πρέπει επιτέλους να τις δρομολογήσουμε και να δοθεί ένα τέλος. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όλες όμως οι δουλειές, και αυτό το λέω από την ιδιότητά μου του δικηγόρου, θέλουν πολύ επιμέλεια, επιμονή, μέχρι να φτάσουμε στον σκοπό το συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αν θέλετε, η ερώτηση αυτή, προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες που επιμερίζονται συγκεκριμένα υπουργεία για την προώθηση και επίλυση του θέματος αυτού, έτσι ώστε οι δικαιούχοι των κατοικιών αυτών να τις παραλάβουν με τους τίτλους όπως πρέπει και βάση του νόμου.
0: Αυτή το ερώτημα είναι ότι αφορά συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή υπάρχει θέμα στους Αγίους Αποστόλους, στον Άγιο Δημήτρη, πού είναι περιοχές?
1: Δύο περιοχές είναι Ροδίνη και οι κατοικίες στους Αγίους Αποστόλους.
0: Αυτές οι δύο περιοχές, γιατί
1: οι δύο συγκεκριμένες περιοχές είναι οι συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε τις εκκρεμότητες. Και όπως θα δείτε στην ερώτηση, αναλύονται διεξοδικά ποια προβλήματα έχει η μία περιοχή και ποια προβλήματα έχει η άλλη.
0: Αυτά συνοπτικά που οφείλονται, αλήθεια, γιατί ειδικά για τους Αγίους Αποστόλους είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια, είχαν αποδοθεί πριν από μία εικοσαετία, αν θυμάμαι καλά, ενώ υποτίθεται η τίτλη κυριότητας, και τώρα προκύπτει ζήτημα.
1: Υπάρχουν ζητήματα κυρίως θυματολογικά, κυρίως στις εγγραφές θυματολογικές. Είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου, όπως είπαμε, νόμιμα, σε όλη τη διάσταση, τη νομική, έτσι να την απολαμβάνουν και οι δικαιούχοι τους, να είναι πραγματικά κύριοι των ακινήτων αυτών που δικαιούνται να έχουν και έχουν προσωρινούς, ας το πούμε, τίτλους.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να μας έτσι μεταφέρετε λίγο την εικόνα. Γίνεται μια προσπάθεια στην Βουλή ενίσχυσης του περίφημου άρθρου 101 του Συντάγματος για τις λεγόμενες νησιωτικές πολιτικές. Σε ποια κατεύθυνση, δηλαδή, τι επιχειρείτε να κάνετε και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επαναβεβαίωση, και εδώ μιλάμε και πλέον και για τις ορεινές περιοχές που επιδιώκει το Σύνταγμα, διότι η νησιωτικότητα είναι κατοχυρωμένη ήδη από προηγούμενες αναθεωρήσεις του Συντάγματος μας. Εγώ μάλιστα ήμουν εκείνος ο οποίος εισηγήθηκε τότε στον Υπουργό Επικρατείας και έχει συμπεριληφθεί ειδική διάταξη στο νόμο για το επιτελικό κράτος, ώστε κάθε νομοθέτημα που αφορά την οικονομική πορεία των νησιών να έχει εμπεριστατωμένη έκθεση. Αυτό το οποίο ελείπει και επεδίωξα στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 19, είχε γίνει αρχικά δεκτό, όμως στο τέλος κράτησαν άλλες φωνές και δεν πέρασε, είναι η δικαστική επιδίωξη των αιτημάτων για την νησιωτικότητα. Και αυτό θα είχε μία, αν θέλετε, επαυξημένη δύναμη η δέσμευση της πολιτείας να στηρίζει τα νησιά και τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την νησιωτικότητα. Αυτό, όταν ήμουνα μέλος μόνιμο της Επιτροπής της Αναθεωρητικής της Βουλής, το είχα προτείνει, επειδή δεν ήταν πρόταση της προτείνουσας Βουλής, τελικά δεν έγινε αποδεκτό. Είναι όμως κάτι το οποίο εγώ θα συνεχίσω να διεκδικώ και θα συνεχίσω να προβάλλω, έτσι ώστε κάποια στιγμή οι λειτουργίες αυτές της νησιωτικότητας να μπορούμε να τις επιδιώξουμε και με τρόπο, όταν δεν εισακούμαστε, με τρόπο αποτελεσματικό. Διότι μπορεί να υπάρχει μια αυξημένη δέσμευση μέσα από το Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, και είναι μεγάλη κατάκτηση και αυτή για τα νησιά. Ωστόσο, ως νομικός μιλώντας, έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και διαφορετικά αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουν τα νησιά τα λογικά και τα αιτήματά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βουλευτά, γιατί νομίζω ότι βρίσκεσαι στην Απολακία, στην εξωτική Απολακία, στην Νότια Ρόδο, και αποκλείεται να μην σας έχουν θέσει το ζήτημα το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα σχετικά με το τι κάνει η κυβέρνηση για το θέμα των ελαφιών, διότι είναι καθημερινά και τα τροχαία ατυχήματα και βεβαίως και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους αγρότες. Και το πρόβλημα δεν λέει ακόμη να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή είμαστε σε μια διαρκή περίοδο υποσχέσεων. Και σημειώνω ότι είχαμε τον υπουργό πριν κάποια χρόνια, τον κύριο Αμυρά, ο οποίος επανήλθε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, που μιλούσε για ένα road map. Τι σας λένε τώρα οι αγρότες, τι σας είπα στην Απολακιά?
1: Ακόμα δεν έχω συναντήσει τις φωνές αυτές, οι οποίες υπάρχουν και είναι ισχυρές και έχουν και δίκιο. Και είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, διάφορες μελέτες, με διάφορες παρεμβάσεις και τα λοιπά, όχι αποτελεσματικές. Και αυτό εδώ καθιστά έτσι αυξημένη την υποχρέωση της πολιτείας να το δει με άλλη ματιά, διότι οι μελέτες είναι για να δοκιμάζονται. Και τα εγχειρήματα αυτά εδώ είναι για να βλέπεις αν μπορούν να κυλήσουν και να έχουν αποτέλεσμα ή όχι.
0: Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούνται, κύριε Βουλευτά, διότι να έρχονται οι μελέτες και να μην εκτελούνται μέτρα τα οποία προβλέπονται, σημαίνει ότι κάτι δεν το πιάνεις στην ολότητά.
1: Άρα, αυτό τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση, ότι χρειάζεται και άλλη δουλειά και πολλή δουλειά. Αυτό εδώ είναι και είναι κάθε πρόβλημα το οποίο αυτό αντιμετωπίζεται εν της πράγμαση, είναι και το πιο αποτελεσματικό. Προσωπικά επιδιώκω να βρεθεί μία λύση. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα το μεγάλο. Όπως είδατε, έχω κάνει παρεμβάσεις σημαντικές για το ΕΚΑΒ.
0: Αλλά τώρα προστασία, σας ρωτώ, επειδή βρίσκεστε στην Νότια Ρόδο και επειδή οι αγρότες φωνάζουν.
1: Σωστό.
0: Για αυτά τα ζητήματα.
1: Και σας έχω δώσει την απάντηση, νομίζω, ότι χρειάζεται και άλλη δουλειά σε αυτό. Αλλά Άραστε. Θέλω να επισημάνω και αυτό, για να μην θεωρηθεί ότι η προσωπική μου ενασχόληση στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή, καθημερινά, και γι' αυτό δεν με βλέπουν και πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, είναι ότι η Βουλή εργάζεται, έχει μεγάλο έργο. Προχθές προσπαθούσαμε με τον Περιφερειάρχη να διορθώσουμε ένα παρόραμα, ένα σφάλμα το οποίο έγινε σχετικά με τα επαρχία. Το επιτύχαμε με συγκεκριμένη διάταξη, άσχετα χθες αν ζήτησαν την ανσυνταγματικότητα της διάταξης η αντιπολίτευση. Χθες ήμουνα στη Βουλή, πολεμήσαμε για να κρατηθεί αυτή η διάταξη ζωντανή, για να διατηρηθούν τα επαρχία μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, αυτό δεν το είχατε δει? Δηλαδή έγινε μια διαβούλευση σε επίπεδο κοινοβουλίου. Όλοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Ψηφίστηκε από την Βουλή.
1: Δεν είχε τεθεί πρόβλημα τέτοιο.
0: Άρα ευνηδίασε ο Λιβάνιος.
1: Ως πρόβλημα δεν είχε τεθεί από τους αρμοδίους. Και συνεπώς ο αγώνας έρχεται για την αποκατάσταση κάποιου παροράματος, κάποιου σφάλματος, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Το πετύχαμε. Έγινε αποδεκτό, φτιάξαμε ειδική διάταξη, ήρθε τροπολογία στη Βουλή, η αντιπολίτευση ζήτησε να κηρυχθεί αντισυνταγματική, το πολεμήσαμε και αυτό, το κερδίσαμε, ήμουνα παρόν. Από τους λίγους βουλευτές που έδωσαν με παρουσία και με συνεργασία, αν θέλετε, και με τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ για όλη αυτή τη διαδικασία, και δόθηκε η λύση. Ψηφίστηκε συγκεκριμένη τροπολογία,
0: λοιπόν,
1: και προχωράμε μπροστά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ψηλάντη. Βεβαίως, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέγεται, αλλά πέστε μου εσείς, απαντήστε, αναφερόμενο στον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να γίνεται μια διαδικασία διαβούλευσης δημόσια δύο ολόκληρα χρόνια, να γίνεται μία υποτίθεται ανάγνωση όλων των εστάσεων που έχει τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό, Και πέντε μέρες μετά ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο η αντιπολίτευση το θεωρούσε αντισταγματικό. Δηλαδή είχε μία άποψη που την ακούω από πάρα πολλούς. Ότι δεν χρειαζόταν έτσι εκεί πέρα από τις διορθώσεις να μπούμε σε θέματα που είχαν να κάνουν τα εκλογικά. Πώς είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να ερχόμαστε και να κάνουμε τροπολογία σε αυτό το οποίο ψήφισαμε δύο μέρες μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα? Φαντάζομαι ότι είναι. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν ο κύριος Πιλάτης δεν βρήκε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Αλλά εγώ ξέρω κάθε φορά που οποιοδήποτε βγαίνει από την περιοχή της Νοτίας Ρόδου μας λέει ότι τέσσερα χρόνια θεωρούν ότι τρώμε σανό. Τα ελάφια πλέον δεν τρώνε το σανό, τρώνε στα εστιατόρια των χωριών ή στα σπίτια είναι προσκεκλημένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως εκκρεμούν όλα αυτά τα ζητήματα, πραγματικά εντυπωσιάζομαι, όπως στην Απολακιά που είναι ένα από τα μέρη που έχουν το τεράστιο πρόβλημα, με τα ελάφια δεν υπόθηκε τίποτα προς τον κύριο Ψηλάντη εκτός και το άφησαν λόγω της, έτσι, της ημέρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Εγώ πρέπει να είμαι ένα Καλύμνιος. Μου το λένε κιόλας, Χατζη Ιωάννου, μου λέει από την Κάλυμνο είσαι. Γιατί είναι τώρα και η συναστροφή μαζί σου, εσύ και η παρέα, η Ελλήνη καλύτερη. Και εντάξει, τώρα φωνάζω. Πάω και στη ΣΥΜ, λέει Σημειακός, λέω, του Χατζιουάνου του Μαρθωνοδρόμου. Απλά εγώ είμαι ο καφεδρόμος. Λέει, τι σημαίνει, αυτός που κάθεται στον καφέ όλη την ημέρα. Πάντως, άμα σε βγει κάτι ξανά στο δάσος εκεί, θα πάμε να αντιμετωπίσουμε τις άλλες φακές. Λοιπόν, τώρα, πάμε να σας δείξω. Είναι και επίκαιρο, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Όμως εδώ και αρκετό καιρό, πέρα από το τι γίνεται στο Βόδι, δηλαδή με τα λίμματα τα οποία επιπλέουν, με την θάλασσα η οποία έχει αλλάξει χρώμα, είναι το εξωτικό, μείνει σαν να έρχεται το ποτάμι με δύναμη και να φέρνει τα φερτά υλικά και να αλλάζει χρώμα βυθώς. Αλλά εδώ έχουμε το εξής, είναι ότι είναι στο τέλος του περίφημου καταληπτικού αγωγού δηλαδή και βγαίνει όλο αυτό το όμορφο στη θάλασσα και γυρνάει εκείνα τα χρώματα της ήρυδας. Λοιπόν, έχουμε και πρόβλημα στην ευρύτερη... Να, εδώ είναι τα χρώματα της ήρυδας, έτσι, στο Βόδι δηλαδή, τα βλέπετε αυτά τα όμορφα νερά. Εδώ άμα ψαρέψεις κεφάλους, θα τους ψαρέψεις μετρημένους. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν οι κεφάλοι, ποτέ δεν μου αρέσανε. Το λέω όμως ως αναφορά. Λοιπόν, έχουμε και πρόβλημα από ό,τι εμπειδία φαίνεται, οι πολλές καταγγελίες για την περιοχή της Κρεμαστής. Αλλά εδώ δεν είναι το ίδιο θέμα. Νεκρά ψάρια δύο ημέρες, γίνεται χαμός και στις σχετικές ομάδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Νεκρά ψάρια κοντά είτε στο ρέμα του Κρεμαστενού ποταμού. Και ψάχναμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί κανείς με τα βεβαιότητας να πει το τι συμβαίνει. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες ψάρια. Λέμε λοιπόν και ρωτήσαμε χθες τον ιχθυολόγο, τον Γεράσιμο τον Κονδυλάτο του υδροβιολογικού σταθμού της Ρόδου, που τον είχαμε προμερώνει για τα θέματα των λαγοκέφαλων και των λεσσεψιανών μεταναστών. Τι γίνεται? Μας είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει να είναι ανοξικές οι συνθήκες, δηλαδή στην περιοχή είτε εκεί που εκβάλλει το ρέμα του Κρεμαστενού ποταμού, είτε στην θαλάσσια περιοχή, να μην υπάρχει αρκετό οξυγόνο και αυτό σκάει τα ψάρια. Αλλά βέβαιως αυτό για να μπορεί να γίνει αποδεκτό, έτσι, από την επιστημονική κοινότητα, πρέπει να γίνουν μετρήσεις. Δηλαδή να μετρήσουν το νερό, να πάρουν δείγματα από τη θάλασσα, να πάρουν δείγματα από τα ψάρια, να κάνουν τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις για να μπορούν να καταλήξουν σε αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που υποστηρίζουν ότι αυτό που συμβαίνει εκεί οφείλεται στην αποκατάσταση σε κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το βιολογικό, για να μην αδικήσω εγώ τώρα. Δεν θέλω, δεν ξέρω επιστήμονες. Δεν το έχουν κάνει. Πώς μπορεί κανείς να καταλήξει σε τέτοια συμπεράσματα? Έχω την αίσθηση όμως ότι επειδή έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν, αναζητήστε λίγο τη λύση και στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, που υπάρχουν αρκετοί γεωργοί οι οποίοι χρησιμοποιούν και φυτοφάρμακα, και τα φυτομάρμακα είναι αυτά τα οποία πέφτουν καμιά φορά στο ρέμα. Το διαπιστώνει κανείς και το διαπιστώνω και εγώ η διεισόμαση, διότι είναι μία από τις διαδρομές που κάνω με το ποδήλατο. Βλέπω καθημερινά όγκους σκουπιδιών εκεί στη γωνία προς το Κρεμαστενό ρέμα, έτσι, στον Κρεμαστενό ποταμό δηλαδή. Τα κάνουμε και ποτάμια, τέλος πάντων τα ρέματα. εκτός από κανένα γαϊδουρά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ρεματάκια της πλάκας. Τέλος πάντων, λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά φυτοφάρμακα στην κίνητη περιοχή. Και προφανώς τα φυτοφάρμακα εξολόθρευσαν και τον περίφημο κροκοδίλο. Κροκοντήλο δεν λέγανε, κροκοντήλο του κρεμαστής. Τον Μίστερ Λακόστ που ψάχναμε πριν από 2 χρόνια. Βγήκε ένας τύπος, λέει, υπάρχει, λέει, ένας κροκόδιλος στην κρεμαστή. Πήγε η προσβεστική, ψάχνει κροκόδιλο. Πήγε η πολιτική προστασία, ψάχνει κροκόδιλο. Και τελικά ήταν ένα κουρκούταυλος κρεμαστενός. Από τα φυτοφάρμακα φαίνεται είχε γίνει τόσους. Λοιπόν, εξολοθρεύει ο κροκοντήλο την κρεμαστή. Έτσι, και δεν υπάρχει τίποτα. Άρα μήπως είναι μια αιτία τα φυτοφάρμακα και δεν είναι αιτία, το λέω χαρτολογώντας, εκτός και αν τους έφαγε όλος ο κροκόδιλος, παιδί μου, και φοβούνται τα υπόλοιπα που δείξαμε στη θάλασσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Συνδέονται τώρα με μια υποψία, βγαίνουν από κάτω οι επιστήμονες και γράφουν απίστευα πράγματα. Λέω στον Κονδυλάτο, βγάλει τα στραβά σου, το λέω χαρτολογώντας. Εδώ λένε οι συνάδελφοί σου ότι εκεί οφείλεται το φαινόμενο. Εσύ τι κάνεις τον, το γνώστη των θεμάτων. Αλλά είπαμε, είναι αυτό το απίστευτο διαδίκτυο που ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τώρα, εκτός από τα υπόλοιπα, θα έχει πλάκα ο Στάγκας σήμερα. Θα έχει πλάκα ο Στάγκας. Λοιπόν, ο οποίος Στάγκας, θα θυμάμαι καλά, τους έλεγε ότι μηνύστε με, έτσι, και εγώ θα πάω στον εισαγγελία. Δηλαδή, κάπως το επιδίωκε ο Στάγκας, αν θυμάμαι καλά. Έλεγε, παρακαλώ, εδώ είμαι και να πάω στον εισαγγελία να καταθέσω τα στοιχεία μου. Διαφωνώ με όλα αυτά. Και βεβαίως, σε αρκετά ζητήματα τα οποία είχε πει ο Στάγκας, δικαιώνεται. Έτσι, ως πρώτο πολιτικό συμπέρασμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάποιες επιφυλάξεις δικαιώνεται. Δεν ξέρω, θα γίνει στο τέλος. Αλλά να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, που έχει να κάνει και έχει ένα πολύ όμορφο, αν θέλετε, χαρακτήρα και φιλοσοφία, σε κάτι το οποίο συνήθως γίνεται. Ξέρετε ότι ο Πανομήτης είναι θαυματουργός, πιστεύει κανείς, δεν πιστεύει, ο τύπος είναι εκεί και έχει επηρεάσει την ζωή καταλυτικά χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Είναι μοναδικός ο Πανομήτης. Λοιπόν, και το καταλαβαίνει κανείς όταν μπαίνει και στο κλειστικό μουσείο του Πανομήτη, βλέπει τα δεκάδες τάγματα, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, εάν μπαίνετε στον Πανομήτη, μην μπαίνετε μόνο στην εκκλησία. Εντάξει, απάντα να προσκυνήσετε, εκεί είναι ο τύπος. Γιατί κάποιες φορές δεν είναι και εκεί, όπως λέμε. Κάποιες φορές είναι εκεί, κάποιες φορές έχει αποστολές. Λοιπόν, το βλέπει κανείς από την εικόνα. Αλλά να μπείτε να δείτε το εκκλησιαστικό μουσείο του Πανομήτη, είναι πίσω από το καθολικό, δηλαδή, να σας εξηγήσω τώρα, προς το ιερό, δηλαδή, στην πίσω πλευρά του καθολικού. Είναι μοναδικό. Θα εντυπωσιαστείτε με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως στάματα εδώ και 3 αιώνες, 4 αιώνες. Λοιπόν, πάμε να δείτε τι έγινε προσφάτως. Διότι ο Πανομήτης είναι ένα από τα 7 μοναστήρια τα οποία είναι σε μια νοητή ευθεία. Θα ξεκινήσουμε με τον χάρτη που ξεκινάει, παρακαλώ, από την Ινλανδία και καταλήγει έως την Παλαιστίνη. Αυτή είναι η νοητή ευθεία. Βλέπετε, λοιπόν, τα μοναστήρια σε μια ευθεία είναι, κυριολεκτικά δηλαδή. Βλέπετε από την Ιρλανδία, μετά στην Μεγάλη Βρετανία, μετά το Mont Saint-Michel, σε αυτό θα σταθούμε στη συνέχεια. Μετά βλέπετε στην Ιταλία, βλέπετε μετά Απουλία προς τα εκεί, δηλαδή, μετά Πανομήτη και μετά καταλήγουμε ουσιαστικά στο Ισραήλ με την έννοια της Παλαιστίνης, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή. Μία νοητή ευθεία, 2.500 περίπου χιλιόμετρα, τα μοναστήρια του Μιχαήλ. Έρχεται, λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες και συναντά στην Σίμη, στον Πανομήτη, τον ηγούμενο, ένας ταλαιπωρημένος στην όψη άνθρωπος. Του λέει ότι σας έφερα μία επιστολή, θα δούμε και τις φωτογραφίες, και είναι ένας προσκυνητής, ο οποίος αυτός είναι, λέγεται Μπερτράντ Λιρόι. Δίνει μια επιστολή στον ηγούμενο, η οποία απευθύνεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Θα την εγχειρήσει αυτήν την επιστολή ο Μητροπολίτης της Σίμης, ο Χρυσόστομος, και ζητάει μια συνεργασία 2 πραγματικά μοναστηριών, Αυτό το ένα είναι το γαλλικό, το βλέπετε εδώ πέρα, είναι τον Σεν Μομισελ, το οποίο βρίσκεται εκεί στην Νορμανδία, ένα καταπληκτικό μοναστήρι με απίστευτη ιστορία, του ταξιάρχη και αυτό κτλ. Ζητάει συνεργασία, ζητάει δημοποίηση κατά κάποιον τρόπο των μοναστηριών και βλέπετε που καταλήγει αυτό το τόξο, φτάνει ουσιαστικά στον παρομύτη. Η επιστολή σε αυτά αναφέρεται και πώς το έκανε πράξη, σας το έλεγα προημερών. Δεν θέλησε να στείλουν email στον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά θέλησε αυτός ο άνθρωπος να περπατήσει μέχρι το Λοριάν, μετά από το Λοριάν να επιβαστεί σε ένα εστιοφόρο το οποίο έχει, να ταξιδέψει σε 6 χώρες σε 100 ημέρες, να διανύσει 3.000 ναυτικά μίλια για να φέρει και να προσκυνήσει και τον ταξιάρχη και να φέρει και την επιστολή, λέγοντας ότι η ψηφιακή εποχή ναι έχει την αξία της, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να συνδέεται με τον άνθρωπο είναι ο κόπος, είναι η εμπιστοσύνη, είναι αποστολή, είναι τα θρησκευτικά ιδεώδη τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν πολύ διαφορετικό, πιο φιλοσοφικό τρόπο, πιο ουσιαστικό τρόπο. Είναι ένα πραγματικά αξιόλογο να διαβάσει κανείς τα κείμενα τα οποία περικλείουν αυτή την αποστολή και πώς ήταν το κίνητρό του όταν το 226 βρέθηκε στη Λούρδη της Γαλλίας. Βεβαίως ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος έκανε μια πολύ εντυπωσιακή ομιλία αναφερόμενο σε αυτά τα ζητήματα ψηφιακής θρησκευτικότητας και όλα τα σχετικά, και πήρε την επιστολή από τον επίσκοπο, δηλαδή τον Ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο, ο οποίος έχει την του Σεν Μομισελ της επαρχίας Κουτάνς εκεί στην Γαλλία. Σ' αρέσει το γαλλικό μου? Το έχω μάθει στο Σαφάντου. Ναι, λοιπόν, και έφερε αυτή την επιστολή, η οποία νομίζω ότι πήρε τον δρόμο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναμένεται αυτή η δημοποίηση των δύο εκκλησιών. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Νομίζω ότι οι Δωδεκανείς είστε πολύ ταξιδεμένοι. Νομίζω ότι πιο πολλοί έχουν πάει στο Σεν Μομισελ παρά στα Λάερμα, άμα τους ρωτήσεις. Δηλαδή το θυμάμαι φίλε στην πανδημία. Με ρωτούσαν και το λέω, φίλοι μου, μου λέει δεν έχω πάει στην προφίλια. Λέω δεν έχεις πάει στα εξωτικά προφίλια. Είναι δυνατόν? Υπήρχαν πάρα πολλοί Ρώδοι που δεν είχαν πάει ποτέ. Όπως επίσης κάποιοι τώρα που κάνουν τους πονηρούς δεν είχαν έρθει ποτέ στην παλιά πόλη, δηλαδή. Έτσι, υπάρχει αυτή η πολλή έννοια της τοπικότητας. Έτσι, ρώτα και τον φίλο μου τον Τσαμπίκο που επανήλθε. Υπάρχουν αρχαγγελίτες που δεν έχουν κατέβει στη Μεσονική Πόλη, ούτε Φαντινή. Υπάρχουν δηλαδή κάποια χωριά τα οποία έχουν μια δογματική σχέση, μια... είναι θετικό, έτσι, μια αγάπη με τον τόπο τους. Δηλαδή, αν τους πεις Ρόδο, στην χωριά τους. Αφάντου, Αρχάγγελος, πολύ, πολύ δυναμικά και πολύ τοπικιστικά. Μην ξεχνάτε ότι πριν κάποια χρόνια ο Παπουράς με το Διακοσταματίο, έτσι, οι αρχαγγελίτες είναι οι Ποντορείς. Και οι Βουργουδάροι, οι Φαντενοί είχαν έναν πόλεμο στα Κολύμπια. Ευτυχώς μου μπήκε ο Θεός Δίας και τους έλυσε τα προβλήματα. Αλλιώς θα ήταν ακόμη η μπετονιέρα στη μέση, τον Παπουρά να παίρνει τους τράους αρκατζηλίτες πίσω και τον Διακασταματίου να παίρνει τις Φαντενές κατσίκες που δονά. Λοιπόν, ο χαμός. Να πω και κάτι άλλο τώρα. Παιδιά, πήγαν τα κορίτσια μου χθες και είδαν την Οδύσσια του Νόλαν. Μου λένε ότι είναι μια καταπληκτική ταινία, έτσι. Και επειδή ο κινηματογράφος είναι φοβερός και μου λέει ότι είναι μια προσέγγιση που είχε να κάνει με έναν άνθρωπο Οδυσσέας, ο οποίος δεν είναι απόλυτο, γιατί διάβασα και ένα φοβερό κείμενο του στήλου του Φενέκου, ότι δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει να ερμηνεύουμε τον όμηρο όπως τον διαβάζουμε, και αυτό είναι το προνόμιο του ομήρου, δηλαδή, και αυτό είναι το προνόμιο των αρχαίων συγγραφέων και φιλοσόφων, ότι και αυτή είναι η έννοια της φιλοσοφίας, έτσι, να αμφισβητήσεις αυτά τα οποία έχουν γράψει όλα αυτά τα κείμενα, και εν μέρει είναι και η έννοια της θρησκείας, δηλαδή, για να οδηγηθείς πολύ πιο έντονα στην πίστη όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, τι σας λέω τώρα, τα πω και Φαντενά. Άστα μπουλάκι μου. Ψάχνουμε, έχουμε και καλασμένο, χάσαμε και τον άλλο. Οπότε, πάμε να μπούμε καμιά. Ξυπνάτε για να περάσει η ώρα. Γιατί εντάξει, πολύ το πήγαμε στην άλλη φρακιά της Καλύμνου. Λοιπόν, πάμε λίγο δώσε μου λίγο μία ανάσα μουσική, μήπως και τελικά έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα, και ο προσκεκλημένος μας ανταποκριθεί. Δηλαδή, ανέβασε μου μία ανάσα και θα σου πω μετά. Θα στα πω στον αέρα όλα. Δηλαδή, καμιά φορά μου λες γιατί τα λες στον αέρα. Άσε με, δώσε μου μία ανάσα.

Λοιπόν, δεν τελείωσε το ραντεβού την Δευτέρα, λοιπόν, γιατί είχαμε και σε εξέλιξη ένα κατεπήγον ραντεβού της τελευταίας στιγμής, οπότε την Δευτέρα θα τα πούμε όλα αυτά. Τώρα βλέπω και διάφορα θέματα επικαιρότητας με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και στον Τουρισμό. Είχε συνάντηση ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας για εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Τρέχουν τώρα και στα μικρότερα κόμματα, τρέχουν και στην Νίκη, τρέχουν και στην Ελληνική Λύση, τρέχουν και στη Φωνή Λογικής. Τρέχει και ο Αντώνης, ο οποίος Αντώνης όχι μόνο τρέχει, λέει, αλλά ζητάει και από τον οργανισμό Λιβάνι, που έχει κάποια πολύ μεγάλα γραφεία, να στεγάσουν το νέο κόμμα του. Οπότε, αφού ψάχνει και γραφεία πλέον ο Σαμαράς, οι άλλοι ψάχνουν φωτογραφίες των Αγίων, δηλαδή, για να προσευχηθούν. Γιατί αυτό που κόβει και είναι μια πραγματικότητα είναι τη λεγόμενη αυτοδυναμία, εκτός και αν οι πολίτες δεν μπουν σε μια διαδικασία πειραμάτων, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Στο τέλος θα δούμε και τα στοιχεία των εκλογών, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ότι το 23 είχε μια πολύ μεγάλη απόσταση η Νέα Δημοκρατία από την λεγόμενη αυτοδυναμία και έκανε βήματα που κάνει μόνο Ντουμπλάτης και ο Καραλής τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή μιλάμε άλμα εις ύψος, έτσι, κυριολεκτικά δηλαδή, τα κατάφερα. Τώρα, ράλι Αιγαίου, όταν καλοκαιριάσει πιάνουμε τα ράλι, δηλαδή τις ρεγκάτες και τα σχετικά. Ξεκινάει από το εμβληματικό θορυχτό Αβέρφ, δηλαδή, το οποίο βρίσκεται στο Φάληρο. Πρώτος σταθμός Φίνικα Σύρου, δεύτερος στη Λέρο, πάντα Λέρο πιάνει η ρεγκάτα. Στη Λέρο έχει μια φοβερή υποδοχή, δηλαδή, και επιστροφή για τραυματισμό στην πρωτεύουσα των Κεκλάνδων, δηλαδή στην Σύρο. 300 συνολικά ναυτικά μίλια. Το ράλι Αιγαίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος της Επιπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό. Τώρα, λέγαμε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, έλεγα και εγώ, αυτή η Τσούπρα θα πάει στο Τσίπρα. Και το διάβασα το πρωί, παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ και η Όλγα Γεροβασίλη. Αυτό έλειπε να μην παραιτηθεί. Νομίζω ότι ήταν η έργεια του Αλέξη του Τσίπρα. Άσε που είναι αρτινή και τα λοιπά. Παραιτείται λοιπόν και η Όλγα Γεροβασίλη. Αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξουν αρχηγό 8 ονοματεοί. Πόσοι έχουν μείνει? 11. Άρα φεύγει και η Γεροβασίλη. Δηλαδή, πόσοι έχουν μείνει? Και αύριο σε 9 το πρωί, σαββατιάτικα, θα έχουμε αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παύλο Πολάκη. Και ο Πολάκης πήγε κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή, του την έχω σε η Σίλβα Ιακρίτα, η οποία φαντάζομαι ότι είναι με τη Δούρο. Δηλαδή, από αυτά τα οποία της είπε, λέει ότι στο τελικό θα παίξουν δύο ομάδες, η δική σου και η δική μου, αλλά εσύ παρετήσου για να κερδίσω εγώ δημοκρατικά και καθαρά ο Παύλος. Φαντάζομαι και αυτός θα δοκιμάσει την έκπληση λίγο αργότερα, εκτός και αν θέλουν να μπαίνουν με τίποτα τάγκς στην Βουλή, θεωρητικά δηλαδή. Αλλά δύο είναι τα αρχηγόπουλα και για μία ακόμη φορά, λέει, είναι ύποπτος ο ρόλος του Νίκου Παπά. Ο Νίκος Παπάς είναι ο άνθρωπος παρασκήνιο. Ο άνθρωπος 13-0, ο άνθρωπος παρασκήνιο δηλαδή. Και είναι και νέο παιδί ο Παπάς. Αλλά στο παρασκήνιο είναι μανούλα. Έχουν προσεγγίσει τώρα και ο Πολάκης και η Δούρου τον Παπά, γιατί στους 11 στο Μαντρί, γιατί Μαντρί ξανά έγινε αυτό, έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτός που ο Τσοπάνης είναι ο Παπάς, αγαπητέ φίλε. Ένα άλλο θέμα μας έχετε στείλει. Άκουσα και διάφορα σχόλια για αυτά που δείχναμε χθες για τον προβλήτα στην Λίντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξήγησα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, γιατί συνάντησα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανήσου και τους είπα ότι γνωρίζει το θέμα. Καταρχήν δεν υπάρχει οριοθετημένο λιμάνι. Και είναι κρίμα. Αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, τον ευρύτερο χώρο, αλλά αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε επιτέλους και να μπει κάποιος μπροστά. Να μπει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να βάλει αυτά τα ζητήματα. Να τα θέσει αυτά τα ζητήματα. Γιατί μπορεί να λέμε διάφορα για τη Λίνα τη Μενδώνη, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία αντιλαμβάνεται και τις επιταγές της εποχής. Όταν λοιπόν η Μενδώνη βάζει σασέρ στην Ακρόπολη
και άκουσε και μύρια όσα τρώει για τον πετόν, που δεν είναι πετόν. Είναι ένα ειδικό έδαφος που υπάρχει σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά εντάξει, είπαμε, είμαστε σε υπερβολής. Όταν βάζει ασανσέρ, και πολύ καλά κάνει, έτσι, στην περιοχή της Μονεβασιάς, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο και την Σίμη, πολύ καλός πράτη, δεν θα είχε πρόβλημα το Υπουργείο Πολιτισμού να μπει σε μια διαδικασία, να δει αν μπορεί πραγματικά να γίνει ένας προβλήτας και να γίνει όπως πρέπει να είναι και να έχει κύριο έργο εκεί στην περιοχή της Λίνδου. Γιατί με το να μην υπάρχει τίποτα, υπάρχει μια απίστευτη εκμετάλλευση από τους διάφορους κοτεράδες που δεν αναφέρουν ένα ευρώ στον τόπο. Φανταστείτε διάφορα τα οποία βρίσκονται, για να σας δώσω χορταξικά, απέναντι από την Ακρόπολη δηλαδή, έτσι, όταν μπαίνεις δηλαδή στον κλόπο της Λίνδου και θεωρητικά στα δεξιά σου, δεμένα στα βράχια. Αυτά λοιπόν τα πανάκριβα γιότ, ενώ σε μαρίνα λιμενισμού θα πλήρωναν 300 ευρώ την ημέρα, γιατί τα έχουν οι φραγκάτοι, δεν τα έχει ο Χατζιουάνου, είναι της γνωστής οικογένειας, αλλά εμείς δεν έχουμε τα Easy, ούτε τα έχουμε την Easy Jet. Οικογένεια. Λοιπόν, τα έχουν οι φραγκάτοι. Οι φραγκάτοι λοιπόν τι κάνουνε, δένουνε στα βράχια, κάνουν ό,τι κάνουνε, δεν θέλω να το δώσω μεγαλύτερη έκταση, και με τα σκουπίδια αποβιβάζουν να απαγορεύεται κόσμο και κοσμάκι. Φτάνουν δηλαδή πολυτελή βαν, μαύρα βαν, και αποβιβάζουν κάτι τετράμετρες ρωσίδες και κάτι ανθρωπάκια χόμπιντ ρωσούδους. Απλά έχουν πολύ μεγάλη

0: στις μέρες και με την πίεση, γιατί μίλησα και με τον πρόεδρο του ημεροπλοίου, μου είπε όλο αυτό το οποίο έγινε δημιούργησε, αν θέλετε, μία εγρήγορση και πάμε να το καλύψουμε. Και θα σας δείξω την Δευτέρα την εξέλιξή του. Γιατί μου είπαν ότι χθες το βράδυ αργά μου έστειλαν μία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχω. Αυτό ήταν το πρωί. Και αυτό ήταν μέχρι τις 16 Ιουλίου του 2026. Η σεζόν ξεκίνησε, ξέρετε πότε. Λοιπόν, και επειδή περιμένω τώρα να δω αν μου το έχουν στείλει ή ζήτησε να μου το στείλουνε, θα το στείλω τώρα στο control. Πριν από λίγα λεπτά μου το στείλανε στον Παναγιώτη Καλπακίδη, για να δει ο Παναγιώτης τώρα αυτή την κατάσταση πώς έγινε σήμερα. Επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί από το μικρόφωνο, το έχουμε γράψει, γιατί καμιά φορά script amount, δηλαδή υπάρχει κόσμος, υπάρχει παντού. Έστειλα τη φωτογραφία, κοιτάξτε πώς ήταν χθες. Θα δείτε χθες το βράδυ σε εξέλιξη, ξεκίνησε το μεσημέρι λοιπόν αυτή η ιστορία, για να πάμε από αυτό, από αυτό σε αυτό που θα δείξει εδώ. Αυτό είναι το λογικό. Να αποβιβάζονται οι άνθρωποι και να μην κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Εδώ είναι το αποτέλεσμα, το οποίο δεν έπρεπε να φτάσουμε στον Ιούλιο να δημοσιοποιήσουμε, να φωνάζουμε, που λένε καμιά φορά, και να υπερβάλλουμε. Καθόλου δεν υπερβάλαμε. Διαβάστε και το κείμενο το οποίο έγραψε χθες η συνάδελφος. Τα έχουμε καλά με την κοπέλα. Παίρνει και κανένα ρούχο από αυτά που μένουν άπλυτα τα δικά μου. Στην ίδια αυλή δηλαδή. Λοιπόν, διαβάστε. Δείτε λοιπόν την εξέλιξη. Χθες το βράδυ. Ξεκίνησα από το μεσημεράκι, απογευματάκι δηλαδή, και αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ λοιπόν μπορεί να αποβιβάζονται κάθε μέρα 600-700 άνθρωποι, οι οποίοι προσθέτουν στον λεγόμενο τουριστικό ή οικονομικό κουρβανά της Λίνδου. Αυτή είναι μια εικόνα ενός τόπου ο οποίος είναι ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Το προηγούμενο ήταν το ίμιση της ναυαρχίδας. Για να υπερβάλλω. Τι να κάνουμε? Καμιά φορά χρειάζεται πίεση. Οποιοδήποτε βρίσκεται στην εξουσία χρειάζεται πίεση. Το λέω τώρα, το έλεγα πάντα. Από εδώ, παίξε ρε Παναγιώτη δυνατέ, Καλπακίδη, από εδώ, εδώ. Και εμείς κλείνουμε εδώ. Πάω να σβήσω την άλλη σφακιά. Λοιπόν, βλέπω τον Γκάς Μπιλιράκη να στέλνει κανένα από τα, βλέπω από το Tarpon Springs να παίρνετε κανένα μεγάλο πυροσβεστικό για να το έχετε στην Καλλινού. Ο Γκάς, όχι μόνο F-35 στους Τούρκους να τα δώσουν, άσε που υπάρχει ο Γκάς εκεί και κάνει. Είναι απίστευτος όμως, έτσι. Δηλαδή αν το δεις οπτικά, ακούς μια γεμάτη φωνή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος λατρεύει την Καλλινό, μοναδικός δηλαδή, και ας τον αξιοποιήσει, γιατί δεν τον αξιοποιήσει με την καλή έννοια του όρου όσο θα έπρεπε η Καλλινός. Και μαθαίνω για το ραντεβού ότι σήμερα στην Καλλινό, γι' αυτό ματαιώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα, επισκέπτεται το νησί ένας καλλίμνιος, ο οποίος είναι από τα κορυφαία μυαλά της NASA. Επώνυμο ψαράς. Το ξέρεις? Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρεις. Εσύ μόνο με το «Τι» είναι κάνεις παρέα. «Η τι go home», αυτός είναι ψαράς, come home. Καταλαβες? Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την προανάκριση που διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή ακροτηρίου Βόδη, τα οποία αποτυπώνονται σε επίσημο έγγραφο της λιμενικής αρχής με ημερομηνία 16 Ιουλίου. Η υπόθεση συνδέεται με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Βόδη της Καλλιθέας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στις 3 Ιουνίου, όταν στελέχη του λιμεναρχείου πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή. Κατ' τον έλεγχο διαπιστώθηκε εκροή σκουρόχρωμων υδάτων με έντονη δυσοσμία από το σημείο της υποθαλάσσιας εκροής, καθώς και τοπική θολερότητα και αλλίωση του χρώματος της θάλασσας. Στοιχεία που σύμφωνα με τη λιμενική αρχή συνιστούν ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης. Ακολούθησαν επαναληπτικές αυτοψίες στις 4 Ιουνίου, στις 17 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο παρουσίαζε σταδιακή υποχώρηση ως προς την έκταση και την έντασή του, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί πλήρως. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών

των αναλύσεων των δειγμάτων θαλάσσιου νερού. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, συγκεκριμένα δείγματα παρουσίασαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των ενεργειών τους. Με δημόσια τοποθέτησή του μετά την καταθεσμήνηση σε βάρος του από τη ΔΕΙΑΡ, ο πρώην πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης Σάκης Τάγκας δηλώνει ότι όχι μόνο δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Τάγκας υποστήριξε ότι η επιλογή της ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν τον ευνηδιάζει, σημειώνοντας ότι η ίδια τακτική έχει ακολουθηθεί και απέναντι στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Οι δηλώσεις του κ. Τάγκα έρχονται μετά την έγκληση που κατέθεσε στην εισαγγελία πλημελιωδικών Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της επιχείρησης. Η μήνυση αφορά τα δικήματα της κοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Σημαντικά έργα υποδομής που δρομολογούνται στη Ρόδο τα επόμενα χρόνια προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Ασπράκης, κάνοντας λόγο για μια περίοδο με μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, άμεσα ξεκινά η διαπλάτηση της Τσαΐρη προς το αεροδρόμιο. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο περιμετρικός δρόμος της πόλης, νέα οδική σύνδεση Ρόδου Καλυθέας με τη Ρόδου Λίνδου, καθώς και νέοι κυκλικοί κόμβοι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με βασικά θέματα την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών. Ακολούθως, ο κ. Παπάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η λειτουργία των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση και παραχώρηση των οριστικών τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους των πρώην εργατικών κατοικιών στη Ρόδο, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης με ερώτησή του. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή, καθώς παρά την πάροδο πολλών ετών δεν έχουν λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Παρέμβαση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμιλε, Ροκάρπαθο, Αστυπάλια και Πάτμο. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστους των μονάδων αφαλάτωσης. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και ένα αέριο πυροσβεστικού μέσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Το νέο ΚΙΦ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.

0: Σε λίγο θα χρειαστούμε, μου φαίνεται, ειδικούς επιστήμονες από την ιατρική επιστήμη για να μας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτή εδώ η μικροβιολογική επιβάρυνση με δείχτες κοπρανόδους μόλυνσης, έψιλον κόλλη και εντερόκοκκους. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, είστε στο κόσμο συντονισμένοι για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιωάννου και όλο το επιτελείο επιποδός, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καλπακίδη, εδώ είμαστε. Γύρισε, είδα και τον Τσαμπίκα, Τσαμπίκο,
1: άντε,
0: καλώς ήρθε, περαστικά του.
1: Λοιπόν, όλη η ομάδα εδώ.
0: Όλη η ομάδα, οι κυρίες όλες εδώ σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Η κυρία, καλά, πού να συζητάμε, πού να τις βλέπετε, όχι στην τηλεόραση που τις βλέπετε, να τις δείτε διαζώσεις. Την, τι ομορφιά βγάζουν. Έχουμε πολλές Ιουλίες. Έχουμε πολλές. Η Έφη μας, το αστέρι μας. Όλα τα παιδιά στην πίστα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα τώρα εγώ, πώς ξεκίνησα.
1: Είναι βαριά ορολογία, βλέπω εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Σου λέω, σε λίγο θα χρειαστούμε ειδικούς επιστήμονες. Μου λέει ο Παναγιώτης. Μου λέει, θα πετάξω στον αέρα, μου λέει. Του λέω, μη βιαστείς, του κάτω. Σιγά σιγά, ένα-ένα. Ρε παιδί μου, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Κατάντια η Ρόδος, πώς την καταντήσαμε έτσι τη Ρόδο τελικά, ρε παιδί μου. Πω πω πω Θεέ μου, πω πω πω Θεέ μου. Όπου κι αν πας, Βασίλη, χωματερές βλέπεις. Όλη η Ρόδος είναι μια χωματερές. Και όλο δικαιολογεί. Και οι περισσότερες χωματερές. Θυμάστε τότε που κάναμε τα ρεπορτάζ όλα. Ο Παναγιώτης εκεί. Να μην μιλήσω για χωματερές. Να μιλήσω για τη θαλάσσια ρήπανση.
1: Εδώ,
0: τα χρώματα της ήρυδας που έλεγε. Λοιπόν, ακούστε. Το λιμεναρχείο, για όσους δεν το γνωρίζετε. Έχω πληροφορίες και τώρα είναι και βάσιμες πλέον οι πληροφορίες. Το λιμεναρχείο έκανε, παρακαλώ, ξέρετε πόσες δειγματοληπτικές έρευνες έκανε. 4. Αν θα σας δείξω το έγγραφο του λιμεναρχείου, τα αποτελέσματα, δηλαδή το πόρισμα, το, το δείχνει ο κύριος Καλπακίδης, εδώ είναι. 3 Ιουνίου ήταν η πρώτη δειγματοληψία που έγινε. 3 Ιουνίου. Ακολούθησαν μετά άλλες 3, μέχρι και αρχές Ιουλίου. Πήγανε στο χημείο. Καμαρώστε παρακαλώ αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας. Τα αποτελέσματα. Στοπ εκεί. Τα αποτελέσματα. Σας τα διαβάζω όσοι είστε στο ραδιόφωνο. Τα βλέπετε όσοι είστε στην τηλεόραση. Σύμφωνα με την ζήτα σχετική. Παίρνουμε μόνο τη μία σχετική. Το ένα σχετικό. Ξέρεις, σχετικά για να φτάσουμε στο ζήτα πόσα άλλα υπάρχουν πιο πριν, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τη ζήτα σχετική. Τα δείγματα. Κάπα λάμδα ρο κάθετος 01 κάθετος α και κάπα λάμδα ρο κάθετος 01 και κάθετος 8 παρουσιάζουν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης, κόλλη και εντερόκοκκους. Όπα, να προχωρήσω παρακάτω, δεν χρειάζεται. Παναγιώτη μου, χρειάζεται να προχωρήσουμε παρακάτω. Μη σε βάζω στο γοησικό, παγόρι μου. Αυτό είναι αρκετό. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εδώ καλούμε τους επισκέπτες μας και όλοι εμείς να πάμε να κολυμπήσουμε μέσα αυτή τη θάλασσα. Γιατί όπως είναι, πάνε βουρ στη θάλασσα μέσα. Άντε τώρα, πες μου τώρα εδώ τι κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν τους τα λες σου κάνουν και μηνύσεις. Και λησμονούν βεβαίως ότι υπάρχει και η ψευδή καταμήνυση, που μπορεί να γυρίσει μπούμερα. Έμαθε τα νέα. Τον κύριο Στάγκα μήνυσα. Τι είπε ο καημένος ο κύριος Στάγκα?
1: Ναι, το άκουσα προηγουμένως.
0: Κύριε Στάγκα, καλή σας ημέρα. Τι έγινε?
2: Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στον κόσμο και στον κόσμο του TV Κόσμος. Και όχι μόνο.
0: Εδώ τώρα τι είναι αυτά που διαβάζω εδώ? Κοπρανόδης μόλυνση, εντερόκοκκι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εδώ θα φωνάξουμε τώρα ειδικούς μικροβιολόγους να μας τα αναλύσουν αυτά εδώ.
2: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η απόκρυψη των στοιχείων από τις 3 Ιουνίου.
0: Από τις 3 Ιουνίου.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα με επανειλημμένους ελέγχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Να παίρνουν δείγματα, να τρέχουν στα χημεία κτλ. Και να πούμε αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Υποσχεθήκανε ότι θα είναι πρωτοστάτες στο να στηρίξουν τα συμφέροντα του ροδιακού λαού κλπ. δυστυχώς σήμερα είναι οι αποστάτες των συμφερόντων αυτού εδώ του τόπου. Και μάλιστα τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια καταστροφή και την ΤΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, σε πτώχευση. Διότι τα γνωρίζανε εδώ και 40 μέρες, έχει δικό της χημείο η ΤΕΙΑΡ, οι περιβαλλοντολογικοί όροι που είχαν λένε ότι πρέπει να ελέγχουν σχεδόν καθημερινά τόσο τα λίμματα στο βιολογικό, τόσο στην έξοδο του βιολογικού, τόσο μέσα στη θάλασσα, που κρύψανε από όλο τον κόσμο εδώ και 40 μέρες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ντροπή και μόνο ντροπή για όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Προσφυλίκτος μέθοδο, επειδή βρίσκονται, τι να πω, σε βέρτικο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω την κατάστασή τους, σε πανικό σε κάθε περίπτωση, προσπαθούν δήθεν με μηνυτήριες αναφορές να καλύψουν την απραξία τους όλης αυτής της περίοδου, αυτά τα 2,5 χρόνια. Και βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια εγκατεστημένη επιχείρηση, η οποία εργολευτική εταιρεία, η οποία έχει μια σύμβαση με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Τρίτσης, εγκατεστημένη για να δώσει τη λύση που οι ίδιοι λέγανε ότι θα είναι ο πιο σύγχρονος και αποδοτικός τρόπος. Δυστυχώς βλέπουμε τα λύματα. Και μαζί με τα λύματά τους υποβάλλουν...
0: Δεν είναι απλά λύματα. Δεν είναι απλά λύματα, κύριε Στάκα. Εδώ βλέπω τώρα...
2: Είναι κόπρανα.
0: Μπράβο, εδώ λέει μικροβιολογική επιβάρηση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης.
2: Είναι κολοβακτηρίδια, είναι...
0: Τι είναι το κόλλινο, ναι, και εντερόκοκους. Τι είναι η εντερόκο. Και εδώ τώρα θα γίνουμε και...
2: Είναι από ουρολιμόξεις μέχρι οτιδήποτε άλλο φανταστείτε.
0: Τα ξέρει λοιπόν αυτά ο κόσμος και πάει και κάνει μπανιό. Δηλαδή έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Ροδίτης από τα Καβουράκια, από εκεί ξεκίνησε η καταγγελία η πρώτη και πήγε τώρα και φτάνει μέχρι την Καλυθέα.
2: Μα έτσι θα πρέπει κάπου να σηκώσουν κόκκινες σημαίες, να βγάλουν απαγορευτικά στη θαλάσσια ζώνη. Είναι 40 ολόκληρες μέρες. Είναι κόπρανα. Δεν είναι πλέον ούτε υγρά από τον αστικό λιμάτων, ούτε από τα...
0: Τα πιάνει και η κάμερα προηγουμένως, μας τα έδειχνε ο σκηνοθέτης μας.
2: Είναι τον βιολογικό αστικό λιμάτων, εφόσον είναι κόπρανα.
0: Ορίστε.
2: Είναι ο βιολογικός εκεί που πέφτουν οι βόθροι.
0: Πόπο Θεέ μου.
2: Και από ό,τι φαίνεται λόγω των υπερχιλήσεων που έχουν πηγαίνει...
0: Και πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό προφανώς μέρα με την ημέρα έγινε. Δεν έγινε ξαφνικά ένα πρωινό, ας πούμε. Για να τρέχουμε, για να πούμε τώρα πάμε σε μια απευθείας ανάθεση να το αντιμετωπίσουμε. 2,5 χρόνια.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν ήταν απρόβλεπτο, ήταν προβλέψιμο.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είναι κατευθείαν.
0: Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, σοβαρές ευθύνες.
2: Από τις 3 του Σεπτέμβρη του 25 περάσανε
0: από τις 3 Σεπτέμβρη. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι εγκατεστημένη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Έχει υπογραφεί σύμβαση.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, εφόσον έχει εγκατασταθεί.
2: Δεν είναι καμία των περιπτώσεων εταιρεία, αλλά οι επιβλέποντες και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το έργο. Το οποίο πρόσφονταν και εγγράφος και με συνεντεύξεις τύπου κλπ. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο, με εκπροσώπους, ο ίδιος ο κ. Βαγιανός, ότι είναι άριστη κατάσταση, ότι πιο σύγχρονο κλπ.
0: Και εγώ εκεί είχα μείνει, στη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί είχαμε μείνει.
2: Το γαλάζιο της θάλασσας έγινε καθετή.
0: Μήπως έχουμε και γαλάζια σημαία εκεί. Γαλάζια σημαίες έχουμε στην περιοχή αυτή εδώ.
2: Πού να ξέρω, μα για τις γαλάζιες σημαίες σχεδόν τις χάσανε τις μισές.
0: Μιλάμε κυρίες και κύριοι, μιλάμε κυρίες και κύριοι για όσους μας παρακολουθούν και από άλλα νησιά, ότι είναι το κέντρο της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Όταν μιλάμε τώρα για την Καλυθέα, Φαλιρά και αυτή η περιοχή, είναι η καρδιά εκεί που χτυπάει η τουριστική κίνηση, να πούμε, της Ρόδου. Και μιλάμε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, χώρια ο πληθυσμός της Ρόδου συνολικά ξεπερνά το μισό εκατομμύριο αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση όταν έχεις τόσο κόσμο και διαπιστώνεις και βλέπεις τέτοια φαινόμενα. Απαράδεκτα πράγματα, ρε παιδιά. Και δεν υπήρχε μια προετοιμασία, μια προειδοποίηση λίγο πιο πριν να ληφθούν κάποια μέτρα. Μόνο το αφήσαμε και φρακάρισε. Και γι' αυτό σας μηνύσανε, επειδή μιλούσατε και τους καταγγέλατε για αυτό το λόγο.
2: Ιδανώς για συγκοφαντικά δεν έχω πάρει την δικογραφία, την μηνυτήρια αναφορά, την οποία έχουν υποβάλει και για τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη. Εδώ να δεις.
0: Έχουν μηνύσει και τον κύριο Χατζημάρκο και τον Περιφερειάρχη.
2: Από ό,τι πληροφορήθηκα προχθές στην Επιτροπή, στην διοίκηση της ΔΕΙΑ, πήραν απόφαση. Προχθές απορρίφθηκε, αλλά χθες πήραν ότι αντί να υποβάλουν 11 μηνύσεις στα 11 μέλη και να ζητούν αποζημίωση 30.000 ευρώ ο καθένας, υποβάλανε χθες και δεν το περάσανε. Υποβάλανε χθες με άλλη απόφαση. Πήραν άλλη απόφαση να υποβληθεί μήνυση κατά του κυρίου Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ποιος, αυτός ο οποίος προσπαθεί να τις δώσει λύσεις.
0: Κύριε Στάγκα.
2: Τις κλιματοδοτήσεις, τις οποίες δεν θέλουν να πλησιάσουν. Γιατί ο λόγος για τον οποίο βιάζονται και βγάλουν αυτόν τον διαγωνισμό κοντά 47 εκατομμύρια, με πρόβλεψη ότι θα είναι για φέτος το 1 εκατομμύριο, 26 του χρόνου εκατομμύρια και το 28-20 εκατομμύρια, όλα από ίδιους φόρους, δεν θέλουν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Το παρατηρητήριο θα επιβληθεί στη ΔΕΙΑΡ σύμφωνα με τον καινούριο κώδικα των Δήμων από 1η Ιανουαρίου. Εκεί θα ελέγχονται συχνά πυκνά. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία κάνονται. Γι' αυτό τον λόγο βιάζονται. Επιπλέον, η περιβαλλοντική.
0: Τι μας λέτε τώρα, είναι σοβαρό αυτό το οποίο λέτε τώρα, μια στιγμή, κύριε Στάγκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει, υπάρχει σκοπιμότητα, δηλαδή που.
2: Θα το εξηγήσω. Επιπλέον, η περιβαλλοντική όρη που είχε αδειοδότηση η ΔΕΙΑΡ ήταν 27 Ιουνίου του 2016, για 10 χρόνια. Έληξαν πριν 20 μέρες περίπου, στις 27 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρουμε αν έχουν αδειοδότηση για νέους περιβαλλοντολογικούς όρους. Και πιθανώς να ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο βιαζόντουσαν να κάνουν αυτόν τον πρόχειρο δίθεν διαγωνισμό κλπ. Χωρίς να κάνουν διεθνή διαγωνισμό. Που εκεί θα μπορούσαν να ήταν το έργο.
0: Κανονικά έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός, μας λέτε.
2: Βεβαίως. Αυτοί χρησιμοποιήσαν ότι ήταν κατεπήγον αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι κατεπήγον όταν όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία 2,5 υποβόσκει αυτή όλη η κατάσταση.
0: Και βέβαια δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.
2: Είναι μια εργοληπτική εταιρεία που μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Επιπλέον δεν έχουν άδεια πυροπροστασίας. Δεν έχουν ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουν μια χρήση του χώρου. Και δεν έχουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν ούτε πυρασφάλεια, ούτε άδεια σαν βιομηχανική μονάδα που είναι αυτός ο βιολογικός.
0: Και τι θα γίνει εν τί αυτή η περίπτωση τώρα.
2: Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων για να μπορέσει να βγάλει άδεια από το βιομηχανίας. Τα προβλήματα σου είναι πολλά και προσπαθούν να μηνύουν δεξιά και αριστερά όποιον αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα.
0: Για να κλείσουν στόματα δηλαδή, μας λέτε για αυτό το λόγο.
2: Ναι, ναι, νομίζουν ότι θα βρουν προσκυνημένους σαν και άλλους που είναι μέσα στο ΔΣ. Αυτά μαζί μου να τα ξεχάσουν. Είναι χαρά μου που προβαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα.
0: Τώρα για τη μήνυση την οποία σας έκαναν, εσείς τώρα τι γίνεται, τι σας λένε οι δικηγόροι σας?
2: Εγώ θα με, δεν έχει ακόμα, έχει κατατεθεί αλλά δεν την έχουμε στα χέρια μας. Θα διαβάσουμε να δούμε τι λέει. Σε κάθε περίπτωση εγώ ζητάω και το τους προκαλώ να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και μόνο, όχι ορκωτηλογιστές. Οι ορκωτηλογιστές άμα τους φέρεις ένα τιμολόγιο ότι μπανάνα να κάνει 10 ευρώ το κιλό, θα το περάσουν ότι είναι 10 ευρώ. Ενώ η μπανάνα κάνει 1,5 ευρώ το κιλό.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αυτά ελέγχουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και τους προκαλούν να έρθουν οι υποθεωρητές και βεβαίως και στην αποκεντρωμένη διοίκηση να πάρει επιτέλους θέση η αποκεντρωμένη και η γενική γραμματέας για τις παραβάσεις που έχουν για παράβαση καθήκοντος, που δεν έχουν διαγράψει μέλη, τόσο ο δήμαρχος ο κ. Σκολιάδης, τόσο ο πρόεδρος ο κ. Βαγιανός, τόσο και ο κ. Λάμπης στην ΔΕΡΜΑΕ.
0: Λοιπόν.
2: Και Δημοτική Επιτροπή και ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αυτό κύριε Στάγκα.
2: Θέλω να ακούσω. Καλή σας μέρα.
0: Θα έχουμε
2: καλή
0: την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμεινα ξερός με αυτό που ακούστηκε πάλι σήμερα.
0: Το σήμερα, τι ακούστηκε σήμερα, μισό λεπτό.
2: Για το λιμενικό σώμα.
0: Α,
2: εδώ και 40 μέρες γίνεται αυτή.
0: Ναι, το βγάλαμε το έγγραφο. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα μπροστά σας. Το βγάλαμε.
2: Όχι, είμαι εκτός αυτή τη στιγμή.
0: Είστε στον δρόμο.
2: Λοιπόν,
0: ωραία,
2: το πληροφορήθηκα. Λοιπόν, κατάλαβα.
0: Το έχουμε αέρα αυτό το έγγραφο του λιμενικού.
2: Είναι 40 ημερών.
0: Μάλιστα.
2: 40 ημερών.
0: 3 Ιουνίου έγινε η πρώτη δειγματοληψία. Έγινε στις 3 Ιουνίου. Δηλαδή.
2: 40 μέρες.
0: 40 μέρες πριν, ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Και όχι μόνο.
0: Και ακολούθησαν άλλες 3 δειγματοληψίες. Εδώ τα λέει μέσα το έγγραφο κανονικά.
2: Μάλιστα. Έχουν μολύνει και το έδαφος στη ξηρά και τη θάλασσα και τον αεραμικό.
0: Πρώτη φορά εγώ βλέπω πόρισμα να μιλάει για κόπρα να δει στη ψύχρα. Μπαμ.
2: Ναι.
0: Για
2: ναι,
0: όνομα.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
2: Και κολοβακτηρίδια και οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν,
2: και μετά τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία με ορολιμώξεις. Τόσο στο νοσοκομείο της Ρόδου, τόσο των Αθηνών, τόσο και στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Οι τουρίστες τραβάνε εντωμεταξύ φωτογραφίες, γιατί επιπλέουν εντωμεταξύ αυτά. Είδατε η κάμερα προηγουμένως πώς τα παθανάτησε, ας πούμε. Λες και είναι, πώς το είπες, τα χρώματα της Ήρυδας, είπες, Βασίλη μου.
1: Ο Τέρης το είπε.
0: Ναι, ακριβώς. Πραγματικά δηλαδή η εικόνα είναι τραγική. Α, μου έλεγε και ο Λαΐζος που ψάρευε και πέρασε από εκεί που ψάρευε και είδε, μου λέει, τραγική η κατάσταση. Άσε, καλύτερα μου λέει να μην το συζητάμε.
2: Για ψάρεμα είναι αυτή η περιοχή.
0: Τώρα ξέρετε, είναι η καλύτερη που.
2: Δεν τρώνε αυτά τα ψάρια.
0: Η καλύτερη που λένε και καλή μη μαλάγρα. Δηλαδή, βασμό. Και θα μαζεύτουν τώρα όλοι οι λαγοκέφαλοι εκεί πέρα, θα κάνουν πάρτι, να πούμε.
2: Κατάλαβε. Και μόνο. Και ποιος θα φάει αυτά τα ψάρια, να μου πείτε.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Στάγκα, έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι ευαισθητούλιδες, οι οικολόγοι μας, αυτοί οι οποίοι κάνουν πόλεμο για τις ανεμογεννήτριες, αλλά θέλουν το καυσαέριο, το μαζούτ και τα λοιπά, τα γνωστά εν ολίγης. Αυτοί εδώ δεν νοιάζονται, βγήκε καμία ανακοίνωση, έπεσε στην αντίληψή σας κάτι?
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτό, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου.
0: Λοιπόν.
2: Τώρα, μετά από αυτά τα οποία έχουν πληροφορηθεί και δημοσιοποιηθεί, πιστεύω ότι οι πάντες θα πάρουν θέση, καθώς και η δημόσια διοίκηση.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Δήμο της Ρόδου. Ωραίο Δήμο στηρίξατε, κύριε Στάγκα. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια.
2: Εμπιστευτήκαμε νέους ανθρώπους να έχουν μια ευκαιρία.
0: Ναι, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.
2: Σας είπα.
0: Τα βλέπουμε.
2: Χθεσινοί πρωτοστάτες, σημερινή αποστάτες των συμφερόντων του ροδιακού λαού.
0: Καταλάβατε τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εχθρός ο Στάγκας. Ο Στάγκας ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα της ΔΕΙΑΡ, τα γνωρίζει. Έχει μια τεράστια εμπειρία, γιατί ήταν από τους μακροβιότερους δημάρχους της Ιαλισσού. Είναι σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα έργων, ο οποίος είναι κορυφαίος ο κύριος Στάγκας σε όλα αυτά. Και ο άνθρωπος εναντιώθηκε σε αυτά εδώ τα χάλια. Με αποτέλεσμα πλέον να εκδιωχθεί κιόλας, έτσι.
2: Αγαπητέ Κλεανθή, στην πορεία της ζωής μου διετέλεσα σε ανανική ηλικία ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και υπεύθυνος για τη ΣΑΕ, μεταξύ άλλων για τη ΣΑΕ 032.
0: Εσείς στήσατε τότε και την συνάντηση κορυφής της Ευρώπης που έγινε στη Ρόδο.
2: Ήταν η συλλογική απόφαση έργων για υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικούς καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Από το 87 που έχω αποκτήσει αυτή την πείρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και των Οικονομικών. Δυστυχώς λυπάμαι που η ΔΕΙΑΡ έχει πέσει σε χέρια που προκαλούν μόνο την τροπή.
0: Δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, είναι μόνο ή συνολικότερο ο Δήμος? Γιατί και η Ρόδος, όλοι όπου γυρίσεις χωματερές βλέπεις. Δηλαδή...
2: Μόνο χωματερές.
0: Κάναμε ρεπορτάζ.
2: Έχουμε
0: υλικό. Τι να πω. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Στάγκα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι θλιβερά όλα αυτά. Είναι θλιβερά όλα αυτά. Λένε οι Αμερικάνοι ότι καλή είδηση, Βασίλη, είναι η κακή είδηση. Όμως όχι. Όταν πρόκειται για τον τόπο στον οποίο ζεις, στον τόπο, τον τόπο τον οποίο αγαπάς, τον τόπο ο οποίος σε ανέχεται, μιλάμε τώρα. Ανουσιουργήματα κατά της Ρόδου γίνονται και αυτή η Ρόδος πάντα αντέχει. Αντέχει. Πόσο βάρος όμως θα σηκώσει, να πούμε, στις πλάτες της. Συγχαρητήρια στον Δήμο Ρόδου για την τόσο καλή δουλειά την οποία κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ θλιβερά. Θα μου πει κάποιος, εσύ δυσφημείτε τώρα τη Ρόδο. Δυσφημείτε τη Ρόδο. Δεν είναι θέμα δυσφήμισης, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι θέμα προστασίας, εγώ νομίζω, και σε ένα βαθμό, έτσι. Γιατί ξέρετε, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι τώρα 2,5 χρόνια αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Είχε χρόνο άφθονο. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά, τα 2 πρώτα χρόνια της έφυγαν έτσι, αέρα πατέρα. Με πανδημίες και με όλα αυτά. Παρά τα αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχαν τέτοια ανοσιουργήματα. Αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το ίδιο μου λένε, συμβαίνει και στην ΚΟ. Ένας Δήμος ο οποίος, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ό,τι έργο γίνεται είναι από πλευράς του κράτους. Όποια έργα μεγάλα γίνονται είναι έργα του δημοσίου. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τροχονόμος, παρατηρητής. Και μετά, λόγω της ανεπάρκειάς τους, λόγω της ανικανότητάς τους, ψάχνουν την ευκαιρία να πατήσουν κάπου, να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Ότι αυτή φταίει για όλα, αυτή δεν τους χρηματοδοτεί και πάει λέγοντας. Δείτε λόγω χάρη εδώ στην Ρόδο. Τα έργα τα οποία γίνονται από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς κράτους. και δείτε αν γίνονται και ποια γίνονται, σε τι βαθμό έργα του Δήμου. Και αν γίνονται κάποια του Δήμου, είναι συνέχεια αυτά τα οποία είχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Καμπουράκη. Πάμε στην ΚΟ, κάτι ανάλογο. Θυμόσαστε τον καυγά για τον χιτά της ΚΟ. Δηλαδή, ταιριάζει να πούμε σε μια σύγχρονη τουριστική περιοχή να έχει ένα χιτά όπως ήταν αυτός πριν? Και βλέπετε σήμερα τι δουλειά έχει γίνει. Φάγανε την περιφέρεια, φάγανε το κράτος να πούμε. Τίποτα. Ο Δήμος παρατηρητής. Μου έλεγε ο Παναγιώτης Αυρίθης, μου λέει, Κλεάνθη, έλα εδώ, μου λέει, κάτω στην Κόνη, μου λέει, να κάνεις ρεπορτάζ. Να δεις, μου λέει, τι γίνεται. Και ακούω διαμαρτυρίες καθημερινά. Δεχόμαστε τηλέφωνα από παντού. Δεν πάει έτσι το πράγμα όμως, Λεβέντες. Δήμαρχοι, δεν γίνεται για να έχετε κάρτ βιζίτ που να λέει δήμαρχος και να εμφανίζεται ο κάθε δήμαρχος με το ευθυτενές ύφος και να λέει οι πολίτες μου, οι δημότες μου με θέλουν να είμαι ευθυτενής. Να είσαι ευθυτενής, αλλά να το αξίζεις να είσαι ευθυτενής. Και τα έργα είναι αυτά τα οποία μιλάνε, όχι τα λόγια. Και έπειτα, δεν τρεπόσαστε λίγο? Και κάποιοι τώρα, το γενικεύω και πάω σε πολλές περιπτώσεις, έχετε μια κυβέρνηση η οποία σας δίνει γη και είδωρ. Έχετε μια κυβέρνηση η οποία ό,τι της ζητάτε δεν σας έχει αρνηθεί. Πού να πάω, ποιο δήμο να πιάσω, της Ρόδου ή της ΚΟ, ή να προχωρήσω πιο πέρα σε μικρότερους δήμους? Ήξερε η Αστυπάλαια, την Αστυπάλαια τη γνώριζε να πούμε ο Πλανήτης? Την Τήλο τη γνώριζε ο Πλανήτης? Έχουν γίνει τα πιο διάσημα νησιά. Αυτά γίνανε χάρη στο Μητσοτάκη. Και δεν είναι κακό να το λέμε. Βέβαια σήμερα στην Ελλάδα η είδηση είναι ότι δεν γίνεται. Όταν πεις τι έγινε, λένε, α, εσύ λέει σπεκουλάρεις, λέει, υπέρ της κυβέρνησης. Δηλαδή η είδηση είναι μόνο ότι είναι αρνητικό. Αν υπάρχει κάτι θετικό, δεν πρέπει να το λέμε. Πρέπει να βάλουμε φερμουάρ. Γιατί αμέσως μετά μας λένε κιόλας, δεν τρέπεστε να στηρίζετε την κυβέρνηση αυτή εδώ, η οποία έφερε τη φτώχεια, την καταστροφή κτλ. Και με τον Βασίλη προχθές για να βρούμε ένα εστιατόριο να φάμε, αλλάξαμε 5 εστιατόρια. Βρήκαμε να φάμε τελικά. Καταλήξαμε κάπου.
1: Βρήκαμε μετά από στο έκτο.
0: Στο έκτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε σάλος με το θέμα της Κοβέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τους 13 βουλευτές. Αθώοι οι 9. Οι 4 πάνε για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δηλαδή, έχω εγώ ένα οικόπεδο, δεν το καθάρισα, δεν μάζεψα τα ξερόχαρτα, και πάει ένας εμπριστής, βάζει φωτιά στο οικόπεδο και η φωτιά απλώνεται και καίει τη Ρόδο. Θα πάω κι εγώ για ηθική αυτουργία, γιατί δεν το καθάρισα το οικόπεδο. Και έρχονται λοιπόν τώρα, ενώ στην αρχή κατηγορούσανε 13 βουλευτές και λέγανε ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι χωμένη στα σκάνδαλα. Τώρα, άκουγα χθες ειδήσεις στο Μέγκα. Άκουγες πως την παρουσίασαν την είδηση?
1: Όχι, Μέγκα.
0: Α, Μέγκα έτοιμοι να ρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί παραπέμπονται οι 4 για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δεν υπήρξε χρήμα. Δεν πήρε κανείς τίποτα. Απλώς πήραν τηλέφωνο για να πούνε, ρε παιδιά, γιατί καθυστερείτε την επιδότηση του Βασίλη? Μια επιδότηση όμως του Βασίλη, η οποία δεν ήταν καθόλου ανώμημη. Ο βουλευτής, ο οποίος δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον Βασίλη και του λέει, ρε, καθυστερούν να μου δώσουν την επιδότησή μου. Λέει μια στιγμή, παίρνει τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει, ρε παιδιά, γιατί το καθυστερείτε το ψηφοφόρο μου? Επειδή όμως ο ψηφοφόρος ήταν κατεργάρης, έλα τώρα και εσύ μαζί μας. Αυτό είναι το παράδειγμα των 4 βουλευτών. Για τους 9 αθώους, μούγκα!
1: Τίποτα.
0: Κανείς δεν λέει τίποτα. Και για τους υπουργούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν λοιπόν τώρα ο Λοΐζος κάθεται και λέει ότι αθώοι 9, θα βγουν τώρα όλοι αυτοί του Τσίπριζα. Πώς λέγεται το κόμμα του Τσίπριζα?
1: Έλας.
0: Έλας λέγεται.
1: Το Έλας.
0: Ναι, το Έλας. Και θα λένε, βέβαια, ο Λοΐζος στηρίζει την κυβέρνηση. Μην τους πεις την αλήθεια. Τον πελά μου βρήκα, κύριε Κουρούνη. Πραγματικά τον πελά μου βρήκα. Γελάς πάλι, ξέρω.
2: Καλά να πάθεις, Κουλιάτη.
0: Καλά να πάθεις.
2: Αφού κάθε φορά όταν βγαίνουμε μιλάμε, σου είπε, μην ψάχνεις αυτή την Ελλάδα να βρεις άκρη. Εσύ προσπαθείς να βρεις άκρη.
0: Τι να κάνω, τι να λέω?
2: Δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα ποτέ.
3: ποτέ δεν θα βρει την άκρη στην Ελλάδα. Δεν έχει ο καθένας, είναι ό,τι του συμφέρει, όπως το βλέπει. Και θα σου επαναλάβω μια κουβέντα την οποία την έχουν πει πολλάκι μαζί μας, οι δυο μας. Εγκληματική ενέργεια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα ατυχήματα, δηλαδή στοιχήματα, τις φωτιές. Εγκληματική ενέργεια είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Mm.
0: Δεν έχει άδικο.
3: Όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει.
0: Αυτό όποιος είναι έλλειμμα παιδείας όμως. Εκεί οδηγεί αυτό που λες τώρα, Ιπποκράτη μου. Έλλειμμα παιδείας.
3: Είναι DNA. Το DNA του Έλληνα και από χιλιάδες χρόνια αυτό το ίδιο πράγμα.
0: Δεν μου λες τα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας να αλλοιώθηκε το DNA των Ελλήνων ή έτσι ήταν και πιο πριν.
3: Και πριν τα ίδια πριν ήταν.
0: Αλλά εδώ θα μου πεις όλους τους μεγάλους σοφούς να πούμε τις αρχαιότητες να τους βάλανε φυλακή τους.
3: Και στο χρυσό αιώνα του Περικλή και ο Περικλής εξόρισε τους πέθανε.
0: Μπράβο, όλοι βέβαια. Λαός που είμαστε όμως, ρε παιδί μου, είμαστε φοβεροί.
3: Τα νησάκια πάνε μόνα τους.
0: Ναι. Στον αυτόματο είναι η ομορφιά, η ευλογία που έχουν από το Θεό.
3: Στον αυτόματο είναι όλα.
0: Πολλά παράπονα από την ΚΟΑ ακούω, Ιπποκράτη μου. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα. Δεν κάνει τίποτα αυτός ο ευλογημένος ο δήμαρχος.
3: Τι να ακούσεις παράπονα. Δεν είναι, τα έχουμε πει 100.000 φορές εδώ, ο Δήμος έχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν άλλοι δήμοι πρόβλημα. Εδώ έχουν μαζευτεί 10 άνθρωποι. Και εδώ έχει τη μεγάλη ευθύνη της η Νέα Δημοκρατία, το οποίο το έχουμε πει εδώ και χρόνια.
0: Του στήριξε και του έβγαλε όλα.
3: Η οποία τον τροφοδότησε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ίδιο και στη Ρόδου. Το δήμαρχο της Ρόδου, η Νέα Δημοκρατία τον έβγαλε.
3: Τον τροφοδότησε με όλη τη δύναμή της και με όλη την ιστεροβουλία της κτλ. Όλα. Και από εκεί και πέρα, μετά όλοι οι σύμβουλοι έχουν φύγει. Ο καθένας τραβάει τον παϊράκι, το δικό του. Δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις, δεν θέλουν να συμμετέχουν, κάποιοι παραμένουν γιατί ηθικά δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα κτλ. Άλλοι διαφωνούν και έχουν φύγει και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι. Και φτάσαμε στο σημείο, πριν 5 μέρες, ξέρετε τι είχε συμβεί εδώ πέρα, το ρεζίλ της ΚΟ.
0: Τι έγινε.
3: Η πορεία της αστικής συγκοινωνίας,
0: ναι,
3: δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν και μέμειναν στον δρόμο.
0: Δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν?
3: Όχι.
0: Γιατί δεν είχαν πετρέλαιο?
3: Όχι, δεν είχαν πετρέλαιο.
0: Δεν είχαν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο?
3: Δεν ξέρω, δεν
0: ξέχασαν να βάλουν πετρέλαιο.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος. Ο ένας λέει άργησε το καράβι να έρθει. Ο άλλος λέει κλέψανε από τις δεξαμενές το πετρέλαιο.
0: Δικαιολογίες κατευθείαν.
3: Ο άλλος λέει χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι ότι έβγαλαν επίσης την ανακοίνωση ο Δήμος και λέει ότι λόγω καθυστέρηση του καραβιού δεν κινούνται τα λεωφορεία. Ακούστε, δείτε τι σημαίνει.
0: Λόγω καθυστέρηση του καραβιού καθυστέρησε ο Δήμος να λειτουργήσει.
3: Και δεν πήγανε σε ένα βενζινάδικο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, να τα πλήρωνα. Ένα τηλέφωνο.
0: Έχουν επιφάνεια, του κάνει πίστοση το βενζινάδικο.
3: Πάνε πλήρω εγώ. Παράλληλα γίνεται ρεσίλ το νησί μου. Είναι σοβαρότητα αυτή.
0: Πω.
3: Θα πάω να δώσω 500 ευρώ και θα πάει για εμείς στην αεροπορία να κοιμηθούν μια μέρα, δύο μέρες. Είναι σοβαρότητα αυτή τώρα. Και μιλάμε τώρα για έργα υποδομής. Ποια έργα υποδομής τώρα? Εδώ δεν είναι το λεωφορείο, μείναν από πετρέλαιο. Και ο ένας αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον άλλον. Και ο άλλος αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον δήμαρχο. Και ο δήμαρχος θα είναι. Γιατί κανένας δεν ασχολείται.
0: Έτσι διοικείται ο Δήμος δηλαδή.
3: Λοιπόν, σου έδωσα ένα παράδειγμα για να καταλάβεις το που βρίσκεται η κατάσταση.
0: Τα αφεντικό στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του λένε.
3: Και μετά ο θυμόσαφος λαός. Ένας κάποιος κύριος Καμπουράκης, ο οποίος θεωρεί και λέει πρόεδρος της ΛΕΙΑΚ, ανάθεμά με γιατί πέρασε από εκεί πέρα. Ντρέπομαι, κλαίω που πέρασε από εκεί πέρα. Στέλνει επιστολή στον υπουργό,
0: ναι,
3: γιατί λέει θα πάρει φωτιά η ΖΙΑ. Και στις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτούσανε και μιλούσανε εάν πάρει φωτιά, πού θα φύγει ο κόσμος για να σωθεί ο κόσμος φωτιά. Και ένας άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτηκε να πει, ρε παιδιά, προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φύγει ο κόσμος, δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς θα δέψουμε να μην πάρουμε φωτιά.
0: Βέβαια. Το αυτονόητο είναι αυτό.
3: Το αυτονόητο. Και αυτό να ήταν αυτό σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό το Δήμαρχο.
0: Έλα Χριστέ.
3: Δεν μιλάω, θέλω να μιλάω προσωπικά, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω προσωπικά. Τους αγαπώ όλους και είναι καλοί μου φίλοι και είναι αυτοί, αλλά και ο τόπος είναι τόπος. Και το νησί είναι νησί.
0: Και πόσο θα αντέξουν τώρα αυτά τα νησιά με τέτοια...
3: Και πώς θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Είμαι εδώ είναι τώρα το θέμα.
3: Εντάξει, πώς θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Και μετά...
3: Με την ίδια νοοτροπία.
0: Αληθεύει ότι ό,τι έργα γίνονται, γίνονται από πλευράς δημοσίου και όχι από πλευράς Δήμου.
3: Μα τι αν και να γίνει το έργο και να γίνει το έργο, τι σχέση
0: αυτό
3: έχει
0: να μου πεις,
3: το έργο.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Χάνεται μέσα στην όλη απραξία. Μέσα στην όλη απραξία.
3: Δεν να το κάνεις το έργο.
0: Όταν δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο, όταν αφήνεις τα αυτοκίνητα χωρίς κάψιμο.
3: Τι να το κάνεις το έργο. Όταν την έφτιαξε την αστική συγκοινωνία, η αστική συγκοινωνία έφτασε στο σημείο να έχει τόσα κέρδη που δάνειζε το Δήμο. Όπως και η ΔΕΙΑΚ δάνειζε το Δήμο λεφτά. Και όποιος νομίζει ότι εγώ λέω ψέματα.
0: Τόσο καλά, ε! Δάνειζε τον Δήμο, ε! Δάνειζε τον αυτό Δήμο στα χρόνια λεφτά. Σου, όταν ήσουν εσύ τώρα, τώρα, έτσι.
3: Ακριβώς. Και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα.
0: Τα ακούς, Βασίλη. Η ΔΕΙΑΚ δάνειζε τον Δήμο τη ΣΚΟ. Όταν
3: δεν
0: ήταν...
3: είχαν να πληρώσουν τότε. Γιατί η φιλοσοφία της αριστερής της τότε δημοτικής αρχής να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο.
0: Ήτανε τότε Καΐσερλης, έτσι.
3: Ναι. Να προσλάβουμε κόσμο.
0: Εμφανίζεται πότε πότε τώρα ο Κώστας ο φίλος μας. Βγήκε για αυτός από την ντουλάπα.
3: Ο φίλος ο Κώστας κάνει ζημιά στον εαυτό του και στον
0: κάνει ζημιά και χαλά και την ιστεροφημία του με αυτά που λέει.
3: Έχει προσφέρει στον τόπο και δεν κάνει,
0: ναι!
3: Να κάνει
0: αυτό. Ανέβασε την ΚΟ τότε. Δεν του άξιζε τώρα προς το τέλος.
3: Δεν του πρέπει αυτό το πράγμα. Δεν του αξίζει.
0: Ξαναπέστο. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ο θεμελιωτής. Ξεκίνησε να είναι ο θεμελιωτής.
3: Τώρα... Ο τέτοιος αντίπαλος του πολιτικός και χρυσός του φίλος από την αρχή, αλλά δεν το αξίζει.
0: Και εγώ ακούω κάποιες παρεμβάσεις που κάνει και κατά καιρούς και θλίβομαι και λέω γιατί ρε Κώστα γάμο το. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του είναι, εντάξει.
3: Αλλά δεν, σε αυτό άνθρωπο. Το σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή και κάθε και λέει ο καθένας τώρα ότι ο κόσμος είχε μείωση 1,7% ή είχε 0,4% ή είχε 0,3%. Και κανένας δεν κάθεται να δει την πραγματικότητα πως είναι και να πράξει και να δει. Να. Είναι ντροπής, είναι ντροπής πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι όμως όλα είναι θέμα κοινωνίας. Και επειδή εσύ είσαι άνθρωπος που επιρρύπτεις ευθύνες στο λαό, δεν είναι για σένα να πούμε ο λαός, ο Θεόπεμπτος και τα λοιπά, ο κάθε λαός. Έχει ευθύνες. Αυτός κάνει τις επιλογές, έτσι. Την κάθε δημοτική αρχή... Ο λαός, εμείς την επιλέγουμε. Εμείς στέλνουμε τους ανθρώπους να τους μας διοικήσουμε.
3: Και την επιλέγουμε δυστυχώς.
0: Όχι όμως μετά να κόβουμε τα χέρια μας.
3: Την Κυριακή τους εκλέγουμε και εκλεντούμε και την Δευτέρα αρχίζουμε και τους βρίζουμε.
0: Βέβαια. Αυτό γίνεται.
3: Είναι ιστορία τώρα, παλιά τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία.
0: Και άμα δούμε και κανένα καλό, κουραζόμαστε. Και λες τον άλλο.
3: Κλειάθη μου, επέτρεψε μου να σου πω ότι πρέπει να σταματήσει η δουλειά. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου ότι δεν μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο αν είναι καλός ή κακός για να πάει στην δημαρχία. Πολιτικός είναι. Έχει πρόγραμμα πολιτικό, έχει στόχους, έχει όραμα. Ο στόχος και το όραμα ενώνει την παράταξη. Γιατί έχει μια πορεία στην οποία θέλει να πάει. Έτσι ενώνονται οι παρατάξεις. Όχι με το είμαι καλός, είμαι ευθυτεμής, είμαι τίμιος, είμαι έντιμος. Εγώ θα πω τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο νικήταρα. Και ως έντιμος άνθρωπος και καλός άνθρωπος.
0: Είναι καλό παιδί, αλήθεια.
3: Και, ναι. Και καλό παιδί είμαι και καλός οικογενειάρχης. Ναι. Και από όλα
0: αλλά
3: είναι,
0: φαίνεται ότι έκανε θάλασσα.
3: Πολιτικός δεν είναι.
0: Δεν είναι τελικά. Όσο ήταν γραμματέα. Εγώ το θυμάμαι τότε γραμματέα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Βόρειο Συγκρότημα. Εντάξει, δεν τα πήγαινε άσχημα, είχε ήθος.
3: Αλλά τώρα. Τις εποχές εκείνες κάνανε
0: τα κομματικά του. Αυτό να μου πεις, βέβαια. Ναι, ήταν μόνο για ρουσφέτια, για διαδηλωτές και τέτοια πράγματα.
3: Μια συγκοινωνία.
0: Ακριβώς. Φτιάξανε κακομαθημένους πολίτες. Γιατί εγώ θυμάμαι που γυρίζανε το θυμάμαι αυτό, Ιπποκράτη μου. Περνούσαν τα κομματικά στελέχη από το Μαχαλά, από τον Άγιο Νικόλαβρα, και φωνάζανε τις γιαγιάς. Ποιος θέλει να του βγάλουμε μια σύνταξη, να πούμε αγροτική. Ναι, ναι, έδιναν τότε αγροτικά συντάξεις. Πάρε κόσμο. Αγροτικά συντάξεις. Γι' αυτό θεοποίησαν το πασόγραφο. Και περνούσαν τα κομματικά στελέχη, να πούμε.
3: Είναι το. Ξέρεις, όταν οι άνθρωποι εκπροσωπούνται με την δύναμη του που παράγει ένα κόμμα, είναι λάθος. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπροσωπούνται με τον εαυτό τους, τη γνώση τους, την επιθέτω.
0: Έχεις γίνει πολύ αυστηρός όμως τώρα, Ιπποκράτη, έτσι. Πολύ αυστηρός.
3: Δηλαδή,
0: σε βλέπω σαν να είσαι δεύτερος Μητσοτάκης, ας πούμε, με τον τρόπο που σκέφτεσαι και μιλάς.
3: Είμαι και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτά έλεγα και παλιά, αυτά λέω και τώρα και αυτά θα λέω και αύριο. Και ποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι το θέμα.
0: Θα σε πούνε τώρα σε ένα όμως νεοφιλελεύθερο με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς και σκέφτεσαι.
3: Και δεν τους το λέω εγώ πρώτο.
0: Αυτό να
3: τους απαλλάξω και από τον κόπο.
0: Να τους βγάλεις από τον κόπο, τους διευκολύνεις τελικά.
3: Ακόμα εκεί είμαστε τώρα στην
0: Ελλάδα.
3: Παλαιολεύθερος και το ξέρω ότι μας τη λένε όλους αυτούς εκεί πέρα.
0: Παιδί μου, φαγώθηκαν τώρα.
3: Ένα πράγμα ότι έρχονται εδώ οι άνθρωποι. Εγώ ξέρω σήμερα με μία ομίγυρη ανθρώπων οι οποίοι κατάγονται από Λαμία, Λεβαδιά, Λάρισα, Νάουσα κτλ. Και οι γυναίκες τους λέει θα πάμε στον βουλευτή για να τον βάλουμε για να πιάσουμε μια δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Και εδώ είμαστε σε κάποια νησιά που ο Θεός, δόξα τω Θεώ, την έδωσε απλόχερα την ομορφιά του. Απλόχερα. Λες και κοιμόταν όλα τα άλλα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου. Και μας την έδωσε τόσο, τόσο όμορφα, τόσο δυνατά. Και έχουμε βαλθεί όλοι να τα καταστρέψουμε. Που ο καθένας φτωχός μετανάστης ξεκινάει με ένα μισθό 1500 ευρώ.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα εδώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ιπποκράτη μου.
3: Όταν λέω 1500 ευρώ εννοώ την εργασία.
0: Την εργασία, ναι.
3: Συν το σπίτι.
0: Συν το σπίτι, ακριβώς.
3: Συν το φαγητό.
0: Ναι. Μα δεν βλέπεις τελικά όλα πόσα παίρνει ένας γιατρός, να πούμε τώρα που
3: ένας τα κίνητρα που λένε. Ένας μετανάστης.
0: Εγώ σας λέω τώρα, πάνω από 5-5.500 βγάλαμε να πούμε παίρνει σήμερα.
3: Και καθόμαστε αυτό το πράγμα και δεν θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και δεν θέλουμε να
0: για πες μου κάτι, γιατί θέλω τη γνώμη σου σε αυτό, σε παρακαλώ. Μετράει για μένα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Επειδή το τελευταίο διάστημα πραγματικά δίνω μάχη, ας πούμε, με τη ξεροκεφαλιά ορισμένων ανθρώπων, με αυτούς που λέμε ψεκασμένους. Τους έχει μπει η ιδέα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να σκάσουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μείνουμε στο μαζούτ, πρέπει να μείνουμε στο λιγνίτι, πρέπει να μείνουμε στο κάρβονο, πρέπει να μείνουμε στη ρύπανση. Η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, όλες οι χώρες Ευρώπης χρόνια τώρα έχουν λύσει σε ένα μεγάλο βαθμό, να πούμε, και έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εμείς που έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, τα έχουμε όλα, μας τα έχει δώσει απλόχερα ο Θεός, μας ενοχλεί λέει, γιατί η ανεμογεννήτρια μπορεί να σκοτώσει λέει, καμιά νυχτερίδα το βράδυ άμα δεν δει και χτυπήσει πάνω ή δεν ξέρω τι. Πώς τα ακούς όλα αυτά, Ιπποκράτη μου?
3: Να τους παραπέμψω στην απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης και της Δανικής και της Δανέζικης κυβέρνησης, η οποία έχει γεμίσει τον κόσμο με ανεμογεννήτριες. Στη θάλασσα, στη ξηρά,
0: παντού,
3: στα ποτάμια,
0: ναι.
3: Παντού. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν το εξής. Στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 είχε βρεθεί το πρόβλημα. Επειδή υπήρχαν πολλά κουνούπια και πολλά έντομα και καθόταν πάνω στα πτερύγια των ανεμογεννήτριων, άρχισε να χάνει το balance στην κυκλοφορία του αέρα κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ούτε τα κουνούπια θέλαν να σκοτώσουν, ούτε τις νυχτερίδες θέλαν να σκοτώσουν, ούτε κανένα τίποτα. Βρήκαν ένα απλό και όμορφο τρόπο. Βάψανε με μια ειδική μπολιά τα πτερύγια των ανεμογεννήτριων και δεν πατούσε ούτε κουνούπι, ούτε νυχτερίδε, ούτε σκοτώθηκε κανένας άλλος. Και οι ανεμογεννήτριες παράγουν το ρεύμα το οποίο πρέπει
0: μα
3: να
0: τώρα δεν μου λες, οι ψεκασμένοι δηλαδή θα επιβάλλουν τις απόψεις τους στη σημερινή Ελλάδα, δεν κατάλαβα.
3: Δεν παίρνουν το σπρέι που έχουν μαζί τους να ψεκάσουν καμία κατσαρίδα και να φύγουν.
0: Έλα βούτε. Τι να τους πεις τώρα, πραγματικά δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά. Και ακούγονται και τέτοιες φωνές μες στη Βουλή. Λέει καίτε τα δάση, ενώ υπάρχει νόμος που λέει ότι καμένο δάσος απαγορεύεται να στηθεί καμία ανεμογεννήτρια, μόνο και μόνο για να μην υπάρξει κίνητρο. Λοιπόν, παρά τα αυτά, τους βλέπεις ακούγονται μες στη Βουλή να λέγονται τέτοιες ανακρίβειες. Τι να πω, δεν ξέρω. Κρίμα.
3: Φωτιά, υγειά και οικός.
0: Σε λίγο η ΚΟΣ θα είναι το πρώτο νησί το οποίο θα συνδεθεί με καλώδιο με το κέντρο, με την υπηρετική Ελλάδα και θα υπάρχει πλέον καθαρό ρεύμα. Το ξέρεις ότι βγήκαν οι οικολόγοι και είπανε όχι. Διαφωνούν και σε αυτό.
3: Γιατί δεν πας λίγο πιο παλιά. Όταν να έρθει το ρεύμα από την Κόρυνθο, ποιος σας είπε ότι θα υπάρχουν διακοπές.
0: Ναι, αλλά οι οικολόγοι όμως οι οποίοι σου λένε προτιμάνε το μαζούτ, προτιμάνε το καρβούνο.
3: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε λίγο στην τάξη τα πράγματα τους. Και επειδή δόξα τω Θεώ, εμένα ο Θεός μου έδωσε μια μνήμη, άσχετα τα χρόνια μου, να θυμίσω στους ακροατές και σε εμάς ολόκληρους μαζί ένα γεγονός. Επί εποχής Πασόκ και επί εποχής ειδικητή του ο οποίος ήταν ναυτικό καταγωγή του εδώ. Ο οποίος έκανε το εργοστάσιο εδώ και πολύ σωστά και με αυτά και έγινε το εργοστάσιο και έλυσε το πρόβλημα και τα λοιπά. Η παραγωγή της ενέργειας είναι ένα θέμα. Η διανομή της ενέργειας είναι δεύτερο θέμα. Δηλαδή το δίκτυο που φέρνεις από το εργοστάσιο μέχρι να φτάσει...
0: Η αποθήκευση είναι το ζήτημα τώρα.
3: Όχι. Να, μισό λεπτό, επέτρεψέ μου. Αυτό λοιπόν το δίκτυο το οποίο έρχεται είναι παλαιωμένο, πολύ παλιό.
0: Να.
3: Και δημιουργεί...
0: Έχει απώλειες, έχει βλάβες,
3: χίλια δύο πράγματα. Εντάξει. Ναι. Τότε λοιπόν είχε αποφασιστεί να γίνει ένα μεγάλο σωστό ένα αέριο δίκτυο με πυλώνες και τα λοιπά. Οι πυλώνες οι οποίες αγοράστησαν, ξέρετε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, από την δεκαετία του 80.
0: Πού βρίσκονται.
3: Είναι πεταμένες στο Μαστιχάρι.
0: Είχαμε μιλήσει στο Μαστιχάρι πεταμένες. Είχαμε μιλήσει και για υπογειοποίηση, νομίζω, και για υπογειοποίηση.
3: Ξέρετε γιατί είναι στο Μαστιχάρι.
0: Γιατί
3: βρεθήκανε 10 ψεκασμένοι,
0: ναι,
3: και βγήκανε μπροστά,
0: ναι,
3: και λέει από τους πυλώνες θα βγαίνει, λέει, το ρεύμα και θα μας προσβάλλει το μυαλό και την,
0: α, τόσο καλά, μάλιστα,
3: την καρδιά μας και δεν θα μπορούσαμε.
0: Και δεν θέλουν να χάσουν την εξυπνάδα τους τα ψέκια. Ναι, να μην χαθεί η εξυπνάδα.
3: Όλο λοιπόν το έργο είναι εκεί πεταμένο. Οι βάσεις έγιναν και το έργο είναι εκεί. Άρα και ρεύμα να φέρεις από την Κόρινθο και από τη Ρωσία και από την Γερμανία και οπουδήποτε. Αν δεν φτιάξεις το δίκτυο, πάει το ίδιο πρόβλημα.
0: Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει, ναι.
3: Α, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια και χαρά, αδερφέ.
3: Πολλά σε καλά.
0: Παναγιά καλά μαζί σου. Όποτε μιλάω μαζί σου, μιλάω με την κοινή λογική. Τόσο απλά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Παλιές ασθενείς.
0: Αχ, ρε Βασίλη.
1: Παλιές
0: και αθεράπευτες. Βασίλη μου. Βέβαια. Μα τώρα, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας, δίδεται η ευκαιρία δηλαδή να απαλλαγούμε από αυτούς τους ρήπους που είναι ενάντια στην υγεία μας, στην αισθητική μας, σε ό,τι θέλετε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις τώρα την ανεμογεννήτρια να γυρνάει αργά, ωραία, και το χαίρεσαι. Εγώ ειδικά δηλαδή, όταν ταξίδευα καλά, Βασίλη, αν περάσεις με κρουαζιερόπλοιο προς εκείνα τα μέρη, προσβαλτική κτλ., παθαίνεις πλάκα. Ένα όνειρο, ο κόσμος όλοι βγαίνουν έξω και τραβάνε φωτογραφίες, να πούμε, και βίντεο της ανεμογεννήτριας. Και μετά, και μέσα, βλέπεις τώρα στις βουνοκορφές και υπάρχει αυτό το θέαμα.
1: Ναι.
0: Εδώ κάποτε είχαμε τους ανεμόμυλους, οι παλιοί, έτσι, οι νησιώτες και τα λοιπά. Γιατί εδώ υπάρχει φυσική αέρας, ρε παιδί μου. Και είδατε, και σήμερα ζητάμε και να τους εξοραίσουμε και τα λοιπά. Και τώρα λοιπόν που η τεχνολογία τρέχει μπροστά, πώς έχουμε καταντήσει έτσι να μισούμε την τεχνολογία, να μισούμε την ανάπτυξη. Και κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν, με μια οπισθοδρομική αντίληψη να συμπαρασύρουν όλους τους υπόλοιπους. Και να υπάρχουν θύματα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Θύματα δηλαδή πνευματικά να παρασύρονται από τους επιτίδιους. Ρωτάς τον άλλο τι σε ενοχλεί, αγαπητέ μου. Λέει, δεν μπορώ να ανοίγω, λέγω, το παράθυρό μου το πρωί. Ο χωριάτης ήταν αυτός. Και να βλέπω, λέει, απέναντι μια ανεμογεννήτρια. Τι σε πείραξε, αγόρι μου. Οι ανεμογεννήτριες που είναι τόσα χρόνια επάνω στον Ατάβυρο σε πείραξαν. Ή κάποιες άλλες που είναι διάσπαρτες εδώ και εκεί όλα αυτά τα χρόνια σε πείραξαν. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Α, ξέρεις, το λένε τα ψέκια. Τα κόμματα των ψέκ το λένε. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και αυτοί. Και υπάρχουν μετά και σοβαροί άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Έλεος δηλαδή, να ξυπνήσουμε λιγάκι έτσι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μας λείπει τελικά. Μας λείπει, γι' αυτό πρέπει να την αποκτήσουμε. Να ψάξουμε τρόπο να τη βρούμε.
1: Στα Ροδίνου παιδεία, γιατί έχουμε και τρεις σημαντικές διακρίσεις στα εκπαιδευτήριά μας, στα Ροδίνου παιδεία. Είναι χρυσό βραβείο, η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων, ασημένιο βραβείο από τη σχολική τάξη στα ελληνικά ιατρία και χάλκινο βραβείο, πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών. Αυτά είναι τα εκπαιδευτικά.
0: Τι ωραία τα ακούγονται όλα αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Βασίλη, πώς κλείνουμε μουσικά.
1: Θα κλείσουμε μουσικά, κλέφτη μου.
0: Φύγαμε.
1: Βεβαίως.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την προανάκριση που διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή ακροτηρίου Βόδη, τα οποία αποτυπώνονται σε επίσημο έγγραφο της λιμενικής αρχής με ημερομηνία 16 Ιουλίου. Η υπόθεση συνδέεται με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Βόδη της Καλυθέας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στις 3 Ιουνίου, όταν στελέχη του λιμεναρχείου πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή. Κατ' όταν έλεγχο διαπιστώθηκε εκροή σκουρόχρωμων υδάτων με έντονη δυσοσμία από το σημείο της υποθαλάσσιας εκροής, καθώς και τοπική θολερότητα και αλλίωση του χρώματος της θάλασσας. Στοιχεία που σύμφωνα με τη λιμενική αρχή συνιστούν ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης. Ακολούθησαν επαναληπτικές αυτοψίες στις 4 Ιουνίου, στις 17 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο παρουσίαζε σταδιακή υποχώρηση ως προς την έκταση και την έντασή του, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί πλήρως. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων θαλάσσιου νερού. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, συγκεκριμένα δείγματα παρουσίασαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να ενημερώσουν για τα

0: αποτελέσματα των ελέγχων και των ενεργειών τους. Με δημόσια τοποθέτησή του μετά την καταθεσμή μήνυση σε βάρος του από τη ΔΕΙΑΡΟ, ο πρώην πρόεδρος και μέλος του ΔΣΣ της επιχείρησης Σάκης Τάγκας δηλώνει ότι όχι μόνο δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Τάγκας υποστήριξε ότι η επιλογή της ΔΕΙΑΡΟ να προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν τον ευνηδιάζει, σημειώνοντας ότι η ίδια τακτική έχει ακολουθηθεί και απέναντι στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Οι δηλώσεις του κ. Τάγκα έρχονται μετά την έγκληση που κατέθεσε στην εισαγγελία Πλημμυλιωδικών Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡΟ Σωτήρης Βαγιανός, σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της επιχείρησης. Η μήνυση αφορά τα δικήματα της κοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατά εξεκολούθηση. Σημαντικά έργα υποδομής που δρομολογούνται στη Ρόδο τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Ασπράκης, κάνοντας λόγο για μια περίοδο με μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, άμεσα ξεκινά η διαπλάτυνση της Τσαΐρη προς το αεροδρόμιο. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο περιμετρικός δρόμος της πόλης, νέα οδική σύνδεση Ρόδου Καλυθέας με τη Ρόδου Λίνδου, καθώς και νέοι κυκλικοί κόμβοι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με βασικά θέματα την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών. Ακολούθως, ο κ. Παπάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Στο επικεντρο βρέθηκαν η λειτουργία των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση και παραχώρηση των οριστικών τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους των πρώην εργατικών κατοικιών στη Ρόδο, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Ψηλάντης με ερώτησή του. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή, καθώς παρά την πάροδο πολλών ετών δεν έχουν λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Παρέμβαση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμιλ, Αεροκάρπαθο, Αστυπάλια και Πάτμο. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστους των μονάδων αφαλάτωσης. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και ένα αέριο πυροσβεστικού μέσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Το νέο ΚΙΦΙ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
7: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
7: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 120 25 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
7: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Ραδιόφωνο Κόσμος στους δέκτες σας και ο Λοΐζος Λοΐζος ξεκινάει την ημέρα εδώ ζωντανά κοντά σας μέχρι και τις 9. Είναι η 15η Ιουλίου η μέρα η οποία ξεκινά. Είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Πολύς κόσμος στο νησί. Πανικός. Πάμε να ξεφυλίσουμε την ατζέντα της ημέρας. Πάρτε καφεδάκι, κρύο, τσαγάκι, κρύο, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Δυναμώστε την ένταση. Και ας ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο, διότι είναι και ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Σας πω γιατί, έχω ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι του Αγίου Βλαδίμηρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Κυρίκου και της Ιουλίτας, αλλά και του Αγίου Βλαδιμίρου. Γιορτάζει σήμερα δηλαδή ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Οι Ευρωπαίοι βέβαια το επιφύλαξαν ένα δώρο χθες. Και ποιο ήταν αυτό? Η Συμφωνία των Προθήμων, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πάρουν την απόφαση να στηρίξουν περαιτέρω και την, να περαιτέρω την Ουκρανία. Βέβαια υπήρχε και άλλη μια έτσι εξέλιξη, δηλαδή θα δώσουν όχι οι 15 πρόθυμοι, αλλά μια άλλη πάλι ομάδα μεταξύ των Ευρωπαίων, θα δώσουν και αντιπυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι συν του ότι οι Γάλλοι ετοιμάζονται να δώσουν και ραφάλ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά εδώ τα θέματα της επικαιρότητας, διότι έχουν ενδιαφέρον. Ήταν και το πρώτο βράδυ που πέρασαν μέσα, αυτό που πέρασε, οι υπεύθυνοι ή τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, που έκαψαν τρεις ανθρώπους ζωντανούς, η μία εκ των οποίων εγκυμονούσα, ενώ χθες διανυκτέρευσαν στις φυλακές και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν για τον εμπρισμό που κόστησε τη ζωή της βουλευτού της υποψηφίας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορ, της μητέρας της. Καμία ανοχή σε όλα αυτά εδώ τα αριστερά αποβράσματα μέσα στη φυλακή. Βέβαια υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς. Θα μείνουν όμως μέσα, θα δικαστούν. Η δικαιοσύνη πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Για να φτάσουν στο σημείο να τους προφυλακίσουν, πάει να πει ότι οι δικαστικές αρχές έχουν σοβαρά στοιχεία στα χέρια τους. Μέσα λοιπόν, άλλωστε και αυτοί εδώ είναι άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, άτομα τα οποία θέλουν να έχουν και έχουν μια συμπάθεια προς το Ισλάμ και προς όλο αυτό εδώ το κομμάτι της, που έχει κάνει κατάληψη στις ελληνικές φυλακές. Οπότε λοιπόν, καλά να περνάνε με αυτούς, καλή διασκέδαση.

Λοιπόν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Είναι, να σας πούμε, του Αγίου Βλαδιμίρου, του Ισαποστόλου, του Μεγάλου Πρίγκιπα του Κιέβου, ο οποίος εκχριστιάνισε τους Ρώσους, τους Ρώσους, περίπου στο 988 μετά Χριστό. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ μεγάλη μορφή, ο Άγιος Βλαδίμηρος, και πάμε να σας πω μερικά πράγματα περισσότερα για αυτόν. Ξεκίνησε ως σκληροπυρηνικός παγανιστής. Γεννήθηκε γύρω στο 958 μετά Χριστό. Ήταν σκληρός, δυναμικός ηγεμόνας, πιστός στις παγανιστικές παραδόσεις των Βαράγκων, δηλαδή των Βίκινγκς και των Σλάβων. Όταν ανέβηκε στον θρόνο του Κιέβου, έστησε τεράστια είδωλα των παγανιστικών θεών, όπως του Περούν, του θεού του κεραυνού, και έξω από το παλάτι του και σύμφωνα με τους χρονογράφους εποχής έκανε ακόμη και ανθρωποθυσίες. Είχε δεκάδες συζύγους και εκατοντάδες παλακίδες. Ήτανε με λίγα λόγια ένας τυπικός, αδίστακτος, μεσαιωνικός πολέμαρχος. Καθώς το κράτος όμως των Ρώσων, των Ρώσ, μεγάλωνε, ο Βλαδίμηρος κατάλαβε ότι για να ενώσει τις διαφορετικές φυλές κάτω από ένα στέμα και να κάνει το Κιέβο παγκόσμια δύναμη, χρειαζόταν μια μονοθεϊστική θρησκεία. Ο θρύλος λέει ότι έστειλε πρεσβευτές σε όλο τον κόσμο για να μελετήσουν τις μεγάλες θρησκείες. Απέρριψε το Ισλάμ, ακούστε παρακαλώ, γιατί απαγόρευε το αλκοόλ, λέγοντας τη μεγάλη ιστορική ατάκα ότι το ποτό είναι η χαρά των Ρώσ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Απέρριψε τον Ιουδαϊσμό, επειδή οι Εβραίοι είχαν χάσει την πατρίδα τους, την Ιερουσαλήμ, κάτι που θεώρησε σημάδι αδυναμίας. Απέρριψε τον δυτικό ρωμαιοκαθολικό χριστιανισμό, επειδή οι ναοί του φάνηκαν σκοτεινοί και χωρίς δόξα. Ακούστε, ο Βλαδίμηρος. Όταν όμως απεσταλμένοι του έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και μπήκαν στην Αγία Σοφία, έπαθαν πολιτισμικό σοκ και έγραψαν στο Βλαδίμηρο: «Δεν ξέρουμε αν βρισκόμασταν στον ουρανό ή στη γη. Ξέρουμε μόνο ότι εκεί ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους». Φοβερό. Το deal έκλεισε με γεωπολιτικούς όρους. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Βασίλειος II, ο Βουλγαροκτόνος, χρειαζόταν στρατιωτική βοήθεια για να καταστήλει μια εσωτερική ανταρσία. Ο Βλαδίμηρος του έστειλε 6.000 επίλεκτους πολεμιστές, οι οποίοι αποτέλεσαν τη θρυλική φρουρά των Βαράγκων. Ως αντάλλαγμα, ο Βλαδίμηρος ζήτησε το χέρι της αδερφής του Αυτοκράτορα, της πορφυρογέννητης πριγκίπισσας Άννας. Για να γίνει όμως αυτός ο γάμος, ο Βλαδίμηρος έπρεπε να βαπτιστεί χριστιανός. Το 988 μετά Χριστό βαπτίστηκε στη Χερσόνα της Κρυμαίας, παίρνοντας το χριστιανικό όνομα Βασίλειος προς τιμήν του Αυτοκράτορα. Επιστρέφοντας στο Κίεβο, γκρεμίζει τα παγανιστικά είδωλα και διατάζει το μαζικό χριστιανισμό του λαού του στα νερά του ποταμού Δνίπερου. Διατάζει ομαδική βάπτιση του λαού του. Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά το βάπτισμά του ο Βλαδίμηρος άλλαξε ριζικά στάση ζωής. Διαλύει τα χαρέμια του, χτίζει εκκλησίες, σχολεία και νοσοκομεία και αρχίζει να μοιράζει φαγητό και ελεημοσύνη στους φτωχούς, ενώ καταργεί τη θανατική ποινή. Ακούστε μεταστροφή. Για την προσφορά του αυτή και για τη δράση του στην εξάπλωση του χριστιανισμού, η Εκκλησία τον ανακηρύζει Άγιο και εις Απόστολο, ίσο δηλαδή με τους Αποστόλους. Αυτά όσον αφορά τον Άγιο Βλαδίμηρο, ο οποίος
τιμάται σήμερα. Φοβερό. Πάνω από 1000 χρόνια μετά λοιπόν, αυτή η ιστορική μορφή ενώνει και μερικές φορές διχάζει πολιτικά την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς οι δύο χώρες αυτές τον θεωρούν ιδρυτή και πατέρα τους, και ένα τεράστιο άγαλμά του δεσπόζει στο Κιέβο πάνω από το Δνίπερο, ενώ ένα εξίσου επιβλητικό στήθηκε πρόσφατα και από το Κρεμλίνο έξω από την Μόσχα.

Να δείξουμε και μία ματιά στο ιστορικό στίγμα της ημέρας. 15 Ιουλίου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώνεται το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών στην Κύπρο με σκοπό την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακάριου του Τρίτου, ανοίγοντας διάπλατα την Κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή που ακολούθησε λίγες μέρες μετά. Το 1965 σαν σήμερα ξεκινούν τα Ιουλιανά στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου εξαναγκάζεται σε παρέτηση από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, οδηγώντας στην περίοδο της αποστασίας και στρώνοντας τον δρόμο για την δικτατορία.

τα άλλα, στα πιο ευχάριστα, το 1606 γεννιέται ο σπουδαίος φλαμανδός ζωγράφος Ρεμπράντ. Ενώ το 1799 ο γαλλικός στρατός ανακαλύπτει στην Αίγυπτο τη στήλη της Ροζέτας, το κλειδί δηλαδή που επέτρεψε στον Σομπολιόν να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά. Πυρετός στο Μουντιάλ, η Ισπανία χθες έβγαλε φωτιές κυριολεκτικά, απέκλεισε τη Γαλλία με 2-0 και προκρίθηκε έτσι το μεγάλο τελικό. Σήμερα αναμένεται και το άλλο μεγάλο μάτς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο ζευγάρι που την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

3,6 άνοδο στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Πολύς κόσμος στο νησί. Πάει καλά ο τουρισμός, ναι, είναι γεγονός. Αλλά βλέπουμε και τα λύματα, καθημερινά σχεδόν. Μας τα στέλνουν δηλαδή άνθρωποι να βγαίνουν εκεί στο Βόδι, μέσα στη θάλασσα και να δημιουργούν πετρέλαιο κοιλίδα ουσιαστικά. Πρόβλημα μεγάλο η διαχείριση των λυμάτων στο νησί. Από κόσμο καλά πάμε, αλλά και από βρωμιά και δυσοδεία πάμε ακόμα καλύτερα. Οι Βρετανοί κυριαρχούν στον τουρισμό της Ρόδου. Ανήλθανε σε 281.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport οι Βρετανοί που ήρθαν στο νησί τον Ιούνιο. Στη δεύτερη θέση οι Γερμανοί με 159.791. Και μετά ακολουθούν ποιοι, ακούστε παρακαλώ, οι Πολωνοί. Οι οποίοι Πολωνοί και αυτοί έτσι, σε καλά νούμερα, 92.864 επιβάτες. Οι Ιταλοί έχουν μείνει σχεδόν πίσω, αρκετά πίσω, με 51.000 μόνο επισκέπτες. Ενώ λίγο πίσω, πολύ λίγο πίσω, βρίσκονται οι Ισραηλινοί, οι οποίοι ο αριθμός τους τον Ιούνιο έφτασε τους 50.000. 50.616 για την ακρίβεια. Πολύς κόσμος, νούμερο ένα επιλογή για τους Ισραηλινούς είναι η Ελλάδα. Πολύ μεγάλη τονωτική έτσι, ένεση στην αγορά η Ισραηλινή. Και είναι και ένας λαός που δεν είναι του all inclusive, του αρέσει να παζαρεύει. Αλλά είναι ένας λαός ο οποίος κινείται στην αγορά. Και είναι και, okay, είναι καλός επικοινωνιακά ο συγκεκριμένος κόσμος. Τώρα να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά εκεί, γιατί εντάξει, η Μέση Ανατολή βρίσκεται πάλι στο κατόφλι ενός πιθανού νέου, μιας πιθανής νέας μεγάλης ανάφλεξης. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας και από την άλλη μεριά το Ιράν επιμένει να χτυπάει στόχους οι οποίοι είναι αμερικανικοί αλλά στα γύρω κράτη που δεν έχουν καμία σχέση με την σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι θα βομβαρδίζει το Ιράν μέχρι να κρίνει ο ίδιος ότι είναι αρκετά, και σειρά έχουν τα εργοστάσια ενέργειας και οι γέφυρες του Ιράν. Έτσι δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απάντηση από το Ιράν ήταν μια σειρά από ανακοινώσεις μέσα στη νύχτα για επιθέσεις μια σημαντικής αεροπορικής βάσης των Αμερικανών στην Ιορδανία, που εδρεύουν αεροσκάφη F-18, αλλά και κατά μια βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ με μεγάλο όγκο πολεμικού υλικού, το οποίο πυρπολήθηκε κατά την Τεχεράνη. Προς το παρόν ακόμα διατηρείται σε ένα βαθμό η ειρήνη στο Ισραήλ. Θα πάρουν και αυτή την ανάσα τους, διότι βρίσκονται 2 χρόνια συνεχόμενα και βάλε σε πόλεμο. Όσο κρατήσει, και πολύ πιθανό να το ξαναδούμε να μπαίνει απέναντι στο Ιράν ή δεν ξέρουμε κι εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί, διότι ο Νετανιάχου έχει απειλήσει και την Τουρκία ανοιχτά με αφορμή τις επιθέσεις, τις λεκτικές του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: this without you. Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπαν.
5: Ακού, Κόσμος 938.

Λοιπόν, έχουμε και την μητέρα των δημοσκοπήσεων. Πρόκειται για μια συγκριτική ανάλυση που προκύπτει από τις μετρήσεις των εταιριών ProRata, μέτρων ανάλυσης, PALS, MRB, Mark, Interview και GPO. Είναι το καινούργιο αυτό. Επειδή έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, στο τέλος τις μαζεύουμε και βγάζουμε τον μέσο όρο με κάποιο τρόπο η στατιστική και βλέπουμε ποιος είναι... Ποια είναι η συνολική εικόνα, δηλαδή ο μέσος όρος μέσω αυτών, όλων αυτών. Και τι λέει αυτό? Λέει ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%. Ακολουθεί το έλας του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%. Δηλαδή 12 μονάδες πίσω σχεδόν και κάτι παραπάνω. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού πέφτει στο 8,4%. Η ελληνική λύση στο 8%. Το ΚΚΕ στο 6,9%. Η πλεύση ελευθερίας στο 4,6%. Η φωνή λογικής στο 3,7%. Το ΜΕΡΑ 25 στο 3%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%. Ενώ ο Κασελάκης και οι υπόλοιποι είναι εκτός. Πόσα κόμματα δίνει λοιπόν μέσα? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 κόμματα. 9 κομματική βουλή δίνει η μητέρα των δημοσκοπήσεων και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή φανταστείτε να μπει και το κόμμα Σαμαρά. Πάμε για 10 κόμματα μέσα στη Βουλή, που σημαίνει ότι αυτοδυναμία, εντάξει, δεν το συζητάμε, το ξεχνάμε. Αλλά το ερώτημα είναι ποιοι θα συνεργαστούν με ένα τέτοιο κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Γιατί εγώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλήθεια, δεν βλέπω κανέναν με κανέναν να μπορεί να συνεργάζεται. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη θυσία πολιτική για να υπάρξει συνεργασία. Δεν γίνεται η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το Βελόπουλο, για παράδειγμα, το αποκλεί. Δεν γίνεται τώρα ο Βελόπουλος να κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι είναι δολοφόνος, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα, ξέρω εγώ, που συγκάλυψε, έκρυψε βαγόνια, διάφορα τέτοια, πουλούσε ξυλόλια, σκότωσε τον κόσμο, τη μισή Ελλάδα με τα εμβόλια και διάφορες τέτοιες ιστορίες, και στο τέλος να πάει μετά από αυτήν εδώ την ρητορική και να συνεργαστεί μαζί του. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Με τη Λατινοπούλου ο Μητσοτάκης ίσως και να μπορούσε να συνεργαστεί, αλλά η πιο λογική επιλογή συνεργασίας και η μόνη, είναι ουσιαστικά πιθανό έτσι σενάριο, είναι η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 11,1%. Βέβαια, αν υπάρξει και άλλη μία εκλογική αναμέτρηση, θα πάει περίπου, θα χάσει ακόμα 2 μονάδες, 3 στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κόσμος, βλέποντας ότι δεν έχει κυβερνητική, ότι δεν είναι πια ακόμα εξουσίας το ΠΑΣΟΚ, πολλοί από τους ψηφοφόρους του θα μετατοπιστούν προς τη Νέα Δημοκρατία, τους κεντρώους ειδικά, έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα και να βγει μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για να το καταφέρει αυτό με τα υπάρχοντα δεδομένα, αν δεν κάνει ο κόμμα Σαμαράς και αν δεν χάσει άλλες 2-3 μονάδες, τις λείπουν ακόμα της Νέας Δημοκρατίας 6 μονάδες γεμάτες. Και πάλι δηλαδή, ακόμα και 3 μονάδες να πάρει από το ΠΑΣΟΚ δεν φτάνει. Θα πρέπει να συνεργαστεί και η φωνή λογικής ή το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, ό,τι απομείνει δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η φωνή λογικής, εντάξει, θα μπορούσε. Βέβαια, δεν του ταιριάζουν του Μητσοτάκη τα πιο δεξιά κόμματα. Του ταιριάζουν περισσότερο τα κεντρώα προς το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε. Εντάξει, αυτά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, είναι το μεγάλο σλόγγαν. Θα δούμε.

0: Κοίταξε, τη στιγμή όμως που υπάρχουν αυτά εδώ στην χώρα μας, τα ανασφαλή σε εισαγωγικά πολιτικά, έχουμε από την άλλη μεριά έναν Ερντογάν, ο οποίος έχει πραγματικά ξεφύγει στη ρητορική του. Πολύ προκλητικός, θα μπορούσαμε να πούμε ελεϊνός, και κάνει λόγο ακόμα και για γενίτσαρους. Πάμε λίγο να ακούσουμε την σχετική ανταπόκριση που μας έρχεται από απέναντι από την Τουρκία.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία υπάρχει μεγάλη συζήτηση και για την απόπειρα πραξικοπήματος που είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, 15 Ιουλίου του 2016. Ναι. Τώρα σήμερα 14 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει τα αφιερώματα, οι συζητήσεις και οι συλλήψεις. Μόλις χτες ανακοινώθηκε ότι έγιναν συλλήψεις 1000 περίπου Τούρκων πολιτών, ναι, που κατηγορούνται για τις σχέσεις με τους γκιουλενιστές. Ναι, δηλαδή με το δίκτυο ΦΕΤΕ, όπως ονομάζουν, την τρομοκρατική οργάνωση Φετουλά Γκιουλέν. Ακόμη και 10 χρόνια μετά συνεχίζονται οι εκαθαρίσεις.
2: Χίλια άτομα
1: έχουν γίνει, δεκάδες. Ναι. Μετά από καταλαβαίνεις ότι αυτή η πληγή είναι τόσο μεγάλη στην Τουρκία, και τόσο μεγάλο δίκτυο έχει δημιουργηθεί στα χρόνια που πέρασαν πριν το 2016. Στην Τουρκία ακόμη συνεχίζεται αυτό το γεγονός. Ένας γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και στην τουρκική αστυνομία, όπου δεκάδες χιλιάδες αξιωματικοί απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Άλλοι συνελήφθησαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι αθωώθηκαν. Είναι δύσκολο ζήτημα. Λοιπόν, όμως ο Τούρκος Πρόεδρος, επειδή ρώτησες, ασχολήθηκε με την τελετή υποδοχής των ηγετών στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τελικά δήλωσε ότι αυτή η τελετή έδειξε κάτι. Δεν υπάρχει πια η Τουρκία, ναι, που αποκηρύσει την ιστορική της κληρονομιά. Οι γενίτσαροι, οι ζουρνάδες προσέδωσαν ξεχωριστό συμβολισμό και λαμπρότητα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Είναι αυτά που βλέπουμε
1: εδώ, είναι νέα ιδεολογία που προσπαθεί να δείξει ο Τούρκος Πρόεδρος και με συμβολικό τρόπο. Δηλαδή, είδαμε τους γενίτσαρους, είδαμε διάφορους στρατιώτες από τη μάχη του Μαντζικέρ, οτιδήποτε, και βεβαίως τους Τούρκους στρατιωτικούς σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πριν, στην παλαιότερη Τουρκία, υπήρχε, το παρελθόν δεν υπήρχε πια. Δηλαδή, ουσιαστικά το άφηνε πίσω και βεβαίως προχωρούσαμε στο μέλλον. Αυτή ήταν η ιδεολογία. Ο Τούρκος Πρόεδρος λέει από το παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Και αυτό το δείξαμε και στους ηγέτες τους ξένους, λέει, το οποίο ήταν πολύ ωραίο πανηγυρικό. Δηλαδή, οι γενίτσαροι, οι ζουρνάδες, οι ήχοι που ακούστηκαν, τα εμβατήρια, όλα αυτά τη Οθωμανική Αυτοκρατορία που πήγαν στον πόλεμο κτλ.
2: Αυτός ήταν ο συμβολισμός, έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν ο συμβολισμός. Ότι η σημερινή Τουρκία έχει άριχτους δεσμούς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το μεγαλειώδες παρελθόν της.
1: Ναι. Και κατά την άποψη των Κεμαλιστών υπάρχει και το μαύρο παρελθόν. Δηλαδή, θεωρούν ότι ο 18ος, ο 19ος αιώνας πάντα έλεγαν. Δηλαδή, άμα δεις την ιστορία στην Οθωμανική, στην παλαιότερη Τουρκία, μέχρι τον Σουλεϊμάν πήγαινε σε πολύ καλά κλπ. Μετά παρουσίαζαν στα ιστορικά βιβλία όλους τους Σουλτάνους μετά διεφθαρμένους, τρελούς κτλ. Έρχεται η νέα Τουρκία του Ερντογάν και λέει: όχι, υπάρχει ένα ένδοξο παρελθόν, πρέπει να το θυμόμαστε και να προχωρήσουμε. Και αυτό το έδειξε και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Για πάμε.
3: Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum.
0: İt aποδέχεστε όχι, δεν υπάρχει πλέον μια Τουρκία, λέει, που αποκηρύσει την ιστορία της κληρονομιάς.
3: Yok.
0: Αντιθέτως, υπάρχει μια Τουρκία που αγκαλιάζει τη συσσωρευμένη πολιτιστική και πολιτισμική της παρακαταθήκη.
3: Türkiye Cumhuriyeti.
0: Η δημοκρατία της Τουρκίας αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας.
3: Şerefle dolu binlerce yıllık
0: των κρατών μας, μιας παράδοσης χιλιάδων ετών, γεμάτα δόξα και τιμή.
3: NATO liderler zirvesi.
0: Σύνοδος κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ αποτέλεσε μια συνάντηση. Στην οποία αυτή η βαθιά ριζωμένη κρατική παράδοση αναδείχθηκε σε όλο της το μεγαλείο. Το μεγαλείο και η αρχοντιά του έθνους μας, καθώς και το κύρος και η διεθνής υπόσταση του κράτους μας ενσαρκώθηκαν, θα έλεγε κανείς. Στο προεδρικό συγκρότημα όπου φιλοξενήθηκε η Σύνοδος. Η μπάντα των Μεχτέρ που με τύμπανα τα κρουστά τους ζουρνάδες αναβίωσε τον ήχο των σπαθιών των ένδοξων προγόνων μας στα πεδία των μαχών, καθώς και το προεδρικό τίμημα άγημα, το οποίο περιλαμβάνονται οι γενίτσαροι, μία από τις πλέον επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προσέδωσαν σύνοδο κορυφή συμβολισμό και ιδιαίτερη λαμπρότητα.
2: Το κρατάει ζωντανό όλο αυτό ο κύριος Ερντογάν. Το δείχνει και το ξαναδείχνει.
4: Όχι μόνο. Βεβαίως έχεις δίκιο και το θεωρεί πολύ σημαντικό.
2: Μεγάλη στιγμή.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι. Βεβαίως ότι και ο Τραμπ και ο Μακρόν και όλοι οι ηγέτες θέλουν αυτό το οθωμανικό παρελθόν, το υποστηρίζουν, το δείχνουν στην πράξη, θέλουν την ένδοξη ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την Τουρκία, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Αυτό ουσιαστικά ήθελε να εξηγήσει, να πει ο Τούρκος Πρόεδρος, γιατί αυτό έγινε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι κάπως. Είναι η συζήτηση απέναντι στους ψυχοπαθείς εκεί, Τούρκους πολιτικούς που κυβερνάνε.
2: Πάμε στα...
0: είναι γεγονός ότι είναι η κατάσταση εκεί πέρα εκτός ορίων. Δεν το συζητάμε, το βλέπουμε. Ό,τι θυμούνται χαίρονται. Το θέμα είναι ότι okay, αυτοί έχουν το δικό τους αφήγημα και... Μιλάνε και για τους γενίτσαρους, μας τους υπενθυμίζουν τους γενίτσαρους. Υπενθυμίζουν δηλαδή το ποιοι ήταν οι γενίτσαροι και πόσο πολύ αυτοί εδώ εκτιμάνε τους γενίτσαρους, το επιλεκτικό στράτευμα των γενίτσαρων. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και αυτοί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι γενίτσαροι, χειρότεροι από τους γενίτσαρους. Όταν βλέπεις δηλαδή τώρα στις μέρες μας Έλληνες, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό και είναι εχθροί του ελληνισμού, εντάξει τι άλλο, δεν είναι πραγματικά είναι χειρότεροι και από τους γενίτσαρους. Διότι οι γενίτσαροι τουλάχιστον έγιναν σε εποχές σκλαβιές, δημιουργήθηκαν εποχές σκλαβιάς, ενώ οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι μισούν την Εκκλησία, μισούν τον χριστιανισμό, μισούν το οτιδήποτε ελληνικό, είναι γενίτσαροι εν καιρό ειρήνης που έγιναν από μόνοι τους, δηλαδή επέλεξαν συνειδητά να γίνουν γενίτσαροι. Κι όμως υπάρχουν και αυτοί. Αυτά από την Τουρκία και για αυτό εδώ το θέμα.

πολλοί είναι τώρα αυτοί οι οποίοι ασκούν κριτική. Κάποιοι ασκούν κριτική στον Μητσοτάκη γιατί να είναι με τη γυναίκα του χαμογελαστός την ώρα που περνούσε το άγημα και παίζανε τα εμβατήρια των Οθωμανών με τους γενίτσαρους και τα λοιπά. Τι να κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Μήπως έπρεπε να πάει με καμιά φουστανέλα εκεί πέρα? Δηλαδή δεν ξέρω, θα μπορούσε να φορέσει μια φουστανέλα, να ντυθεί κολοκοτρώνης, να φτιάξει και ένα μεγάλο μουστάκι και να πάει μαζί με το καπέλο του κολοκοτρώνη εκεί, να περπατήσει πάνω στο άλογο σαν τον κολοκοτρώνη και να κάνει τέτοια παράσταση ο Μητσοτάκης για να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό, για να χαιρετήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας. Νομίζω ότι αν το έκανε αυτό θα έγραφε ιστορία ο Μητσοτάκης. Βέβαια αυτοί οι οποίοι τώρα τον κατηγορούν πάλι θα τον κατηγορούσαν και θα έλεγαν μας έκανε ξεφτύλα ο Μητσοτάκης. Εντάξει, γιατί έχουν πρόβλημα με τον Μητσοτάκη. Ό,τι και να κάνει πάντα θα βρεθεί κάτι να πούνε οι συγκεκριμένοι εναντίον. Γιατί το πρόβλημά τους δεν είναι, ξέρω εγώ, στην τελική ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημά τους είναι ίσως η ίδια η χώρα, η ίδια η Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι αριστεροί και επικρίνουν τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι αυτοί που μας έλεγαν στα βιβλία του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην Σμύρνη δεν έγινε σφαγή, δεν έγινε γενοκτονία. Πήγανε να πούμε και έκαναν μπάνιο, κολυμπούσανε οι Έλληνες. Είχαμε και τέτοιους εδώ πέρα, ρεπούσι, αν θυμάστε καλά, όλα αυτά εδώ της αριστεράς. Τα φιντάνια. Έγινε, λέει, συνωστισμός. Θυμάστε? Τέτοια μας λέγανε οι αριστεροί, οι οποίοι τώρα είναι πατριώτες. Τώρα επικρίνουν τον Μητσοτάκη γιατί πήγε και πέρασε μέσα από το άγημα που έπαιζαν τα εμβατήρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

ποτέ υπό αυτές εδώ τις συνθήκες του πλανήτη δεν θα είναι τα πράγματα ρόδινα για τον ελληνισμό, διότι ο ελληνισμός είναι η αιτία της μετάδοσης του χριστιανισμού στον πλανήτη, και αυτό το πράγμα ο σκοτεινός άρχοντας αυτού του κόσμου δεν το δέχεται, δεν θα μας το συγχωρήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν οι Έλληνες να το ξέρουμε ότι μέχρι να φυλακιστεί στο πηγάδι της φωτιάς αυτός δεν θα περνάνε καλά, δεν θα περνάνε καλά μέχρι να αλλάξει αυτό εδώ το παγκόσμιο κατεστημένο. Γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, πίστη, τα οποία μπορούν να βρούνε μόνο μέσα στην αληθινή, στην αληθινή εκκλησία.

0: Ατόμικο παιχνίδι λέει σήμερα η Δημοκρατία από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες τον Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Ο Σαμαράς δεν είναι χαζός, ξέρει, είναι έξυπνος. Δεν θα ανακοινώσει το κόμμα του λίγο πριν τις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι θα το ανακοινώσει 1-2 μήνες πριν τις εκλογές. Με το που προκηρύξει, για παράδειγμα, Μητσοτάκης εκλογές, τότε θα δεις και το Σαμαρά να βγαίνει να ανακοινώνει κόμμα. Διότι δεν θέλει να το κάνει τώρα, έτσι, να το εξαγγείλει μήνες πριν και να ξεφουσκώσει. Δεν θέλει να υποστεί φθορά. Θέλει να πάει στις εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς με τον αέρα της δυναμικής που θα του δώσει προκήρυξη, έτσι, η ανακήρυξη του κόμματος του. Απ' την άλλη μεριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι και αυτός χαζός, έτσι. Ξέρει ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο πιο αργά γίνουν οι εκλογές, τόσο το δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης θα επικρατεί, με αποτέλεσμα τα μικρότερα κόμματα να συνθλίβονται δημοσκοπικά. Αυτή είναι η στρατηγική. Και είναι λογικό αυτό, ήδη βλέπουμε το κόμμα της Καρυστιανού να υποχωρεί. Το ΠΑΣΟΚ και αυτό υποχωρεί, περίπου στο 11%. Οπότε λοιπόν, αυτά εδώ όλα τα κόμματα θα χάσουν από τους ψηφοφόρους, θα χάσουν ψηφοφόρους οι οποίοι στο τέλος θα επιλέξουν είτε Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο Τσίπρας, είτε τον Τσίπρα ως μια κυβερνητική, υποψήφια κυβερνητική δύναμη. Ορίστε. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή Παντίου Πανεπιστημίου μέσα στην ΕΡΤ. Στη Μικρά Ασία οι Έλληνες, λέει, στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν μουσουλμάνες. Είναι αυτά που σας έλεγα πριν για τους Έλληνες οι οποίοι δεν είναι πια Έλληνες και είναι γενίτσαροι. Τα αντίθετα δηλαδή. Διαστρεβλώνουν, αυτοί ξαναγράφουν την ιστορία. Ελεύθερος τύπος, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα της Μαρφίν. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στην τράπεζα. Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύφθη το πιστήριο P33α. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά στα σακίδια Α και Β. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Μπράβο στις ελληνικές αρχές και μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη που έστω και μετά από πάρα πολλά χρόνια κατάφεραν αυτούς εδώ τους αλήτες να τους βάλουν μέσα στην φυλακή. Βέβαια έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να καταδικαστούν, αλλά για να μπουν μέσα προφανώς και υπάρχουν πολύ, έτσι, αδιάστητα στοιχεία. Και μπράβο και στις αρχές που έβαλαν και τους δολοφόνους της μητέρας της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη μέσα. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αριστερά σκουπίδια που πετάνε μολότοφ, που βάζουν γκαζάκια, να μπουν στη θέση τους. Και η θέση τους είναι στα κελιά, εκεί μαζί με τους Ισλαμιστές, τους οποίους συμπαθούν, να κάθονται παρεούλα και να περνάνε καλά. Για να δουν και αυτοί τι εστιβερή κοκό. Τα νέα, ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όσον αφορά τα όρια ηλικίας. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. και οι δύο κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα σε πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά τρεις τελείες. Επόμενη εφημερίδα είναι το Μαγελιό, η συνωμοσία ενός αποστάτη της μαφίας. Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη χέρι-χέρι με την Κόζα Νόστρα. Τώρα ο Μητσοτάκης έγινε ο αρχηγός της Κόζα Νόστρα, επειδή ο κύριος Δημητριάδης βγήκε και έκανε εκεί πέρα έτσι σε ένα σχόλιο σε μια εκπομπή η οποία ήταν πολύ χαλαρή, δηλαδή τους είδαμε πως καθόντουσαν. Ο κύριος δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Λάλλας, ήταν με ένα παπουτσάκι, με ένα πατούμενο εκεί, έτσι αστείο λίγο, σε ένα σκηνικό που δεν θύμιζε τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν μια πιο πολύ ιντερνετική συζήτηση, την οποία πήρε η αντιπολίτευση και πήρε κάποιες ατάκες, ειδικά ο Ανδρουλάκης, τις οποίες αναγόρευσε σε... έτσι, πολύ σοβαρές, σου έδωσε ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα για όσα είπε, ειδικά δηλαδή ότι πήγε να πέσει η σφαίρα και για να μην τη φάει ο πρωθυπουργός η σφαίρα την έφαγε ο παρά το πρωθυπουργό, ο παρά το αφεντικό, ας το πούμε. Χρησιμοποίησαν κάποιες έτσι σε μια τέτοια χαλαρή συζήτηση τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες δεν είναι πολιτικές εκφράσεις, άλλωστε και ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι πρωθυπουργός. Και το πήρε τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, το πήρε ο κύριος Τσίπρας και μιλάνε τώρα αυτοί για μαφία της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάνε τώρα αυτοί για καθοσπρεπισμό σε αυτήν εδώ στην πολιτική συζήτηση, στον πολιτικό διάλογο. Μιλάνε τώρα αυτοί για πολιτική ορθότητα ουσιαστικά, κάνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προέρχεται από ένα κόμμα και από ένα χώρο που επί των ημερών του στις Βρυξέλλες η κολλητή του, η κυρία Καϊλή, έπαιρνε εντολές, ο σύζυγός της, η ΜΚΟ, τέλος πάντων, αυτή εδώ η ιστορία, από το Κατάρ για να ψηφίζει νομοσχέδια, στις ευρωπαϊκές αίθουσες των Βρυξελών υπέρ του Κατάρ. Μιλάνε αυτοί τώρα για μαφία. Επίσης μιλάνε τώρα αυτοί για πολιτική ορθότητα, για πολιτικό διάλογο, για σωστό λόγο, που ήταν οι άνθρωποι που κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία για 2 χρόνια και τους γαλάζιους βουλευτές ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι έμποροι ξυλολίου, ότι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αυτοί συγκεκριμένοι κάνουν μαθήματα τώρα πολιτικής ορθότητας για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος δεν είναι ούτε καν πολιτικός, σε μια συνέντευξη, όπως προείπαμε, πολύ χαλαρή. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν, αυτοί θέλουν να πείσουν τώρα τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να τους εμπιστευτεί και να έρθει να σταθεί σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθε που έχει να κάνει με Τούρκους, Ουκρανούς, Ρώσους, Αμερικανούς, Βρετανούς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό, σε ένα πολιτικό σκηνικό, σε έναν πλανήτη που θυμίζει να είναι λίγο πριν την έναρξη ενός νέου παγκοσμίου πολέμου. Η εστία εκλογές καλύτερα το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Εσπρέσο, σέρβις ντροπή σε beach bar της Πάρου, σερβιτόρος ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Τα ίδια που γινόντουσαν στη Ρόδο, ας το πούμε. Okay, γίνονται και εκεί, δεν είναι κακό, καλοκαιράκι είναι. Χαλαρώστηκε λίγο. Αφήστε τον κόσμο να δουλέψει. Να βγάλει κανένα σπασμένο, καμιά υποχρέωση. Η εφημερίδα των συντακτών σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Είδαμε και την παραλία στην Αγάθη πώς κατήντησε μετά από την ερήμωσή της. Είδαμε πως έχει καταντήσει η παραλία στην Αγάθη. Αν δεν έχετε δει, πολύ πιθανό σας στείλουμε μία από τις επόμενες μέρες καμία φωτογραφία να δείτε πως είναι η κατάσταση εκεί. Η Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Η Κόντρα Νιούς, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. αυστηρές στάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Ένιωθε απόλευση σκοτώνοντας τα φρέφη, ανατριχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου, το θέμα της ΣΤΑΡ. Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ο λόγος. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες μετά την αφωνία τους στην ανακρίτρια για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Political, αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, 9,2 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Η ορθόδοξη αλήθεια υπό την σκέπη του Αγίου Παϊσίου. Ένα όνειρο ζωής για την οικογένεια Λαβρεντιάδη έγινε πράξη στη Νέα Καρβάλη, όπου θα λειτουργήσει ο ιερός ναός του Αγιορείτη Ψίου. Αυτά από μένα, σας αποχαιρετώ. Έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68
12: 1772.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου, 14 λεπτά μετά τις 8. Είμαι και εγώ εδώ. Ο Λοΐζος Λοΐζος 93,8. Πάμε μέχρι και τις 9. Να πούμε μερικά πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον για την ενημέρωσή μας και για την ημέρα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Πάμε όμως να δώσουμε λίγο λόγο στους Bee Gees. Καλοκαίρι είναι, χαλαρά. Να πάει η μέρα καλά.

Καλοκαίρι με τα όλα του σήμερα. Φορέστε γυαλιά ηλίου, προμηθευτείτε δροσερά νεράκια, γιατί ο υδράργυρος ανεβαίνει και δείχνει τα δόντια του. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αθηνογέννης, ο ιερομάρτυρας και αθώς και οι 10 μαθητές του. Χρόνια πολλά στον Αθηνογέννη και στην Αθηνογένεια. Σαν σήμερα το 1945, στην έρημο του Νέου Μεξικού, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν την Τριάδα, το Trinity, την πρώτη δοκιμαστική έκρηξη πυρηνικού όπλου στην ιστορία, αλλάζοντας τον κόσμο για πάντα. Ήταν λοιπόν πρώτοι οι Αμερικανοί που έκαναν αυτές τις δοκιμές. Το Trinity ήταν ένα όνομα που εμπνεύστηκε ο ίδιος ο επιστημονικός διευθυντής του σχεδίου, ο J. Robert Oppenheimer. Αυτό κάτι μου λέει το όνομα. Από την ποίηση του John Donne, που ήταν κορύφωση του άκρος απορρίτου Manhattan Project. Οι επιστήμονες είχαν κατασκευάσει μια συσκευή πλουτονίου με τον κωδικό όνομα The Gadget. Ήταν μια βόμβα τύπου εσωτερικής κατασκευής, παρόμοια με αυτή που θα έπεφτε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, στο Ναγκασάκι. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ισχύως, η έκρηξη ήταν ισοδύναμη με περίπου 20.000 τόνους TNT. Το οστικό κύμα έγινε αισθητό σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιόμετρων. Φανταστείτε, το οστικό κύμα έγινε αισθητό σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιόμετρων. Δηλαδή από τη Ρόδο μέχρι την Κάλυμνο είναι 85 χιλιόμετρα, 85 μίλια περίπου. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έγινε αισθητό το οστικό κύμα για 160, τα διπλάσια. Δηλαδή μέχρι και τη Σάμο, σαν άσκαγε στη Ρόδο για παράδειγμα, και έφτασε μέχρι τη Σάμο. Έγινε αισθητό, δεν έκαψε, δεν κατέστρεψε. Φοβερό. Τι διαβάζουμε, τι κάνει ο άνθρωπος, τι κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το σύννεφο σε σχήμα μανιταριού έφτασε σε υψόμετρο 12 χιλιόμετρων μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η θερμοκρασία. Στο επίκεντρο αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες χιλιάδες φορές υψηλότερες από αυτές στην επιφάνεια του ηλίου. Ο άμμος της ερήμου κάτω από τον ατσάλινο πύργο της δοκιμής κυριολεκτικά έλειωσε, δημιουργώντας ένα ολοκένουργιο πράσινο γυάλινο ραδιενεργό ορυκτό που ονομάστηκε Τρινιτίτης. Απίστευτο. Αυτή λοιπόν είναι η στιγμή που ο Οπενχάιμερ, βλέποντας την απόκοσμη λάμψη, έφερε στο μυαλό του τους στίχους από το Ινδουιστικό κείμενο Bhagavad Gita. Ο επικεφαλής των δοκιμών, Kenneth Bainham Bridge, ήταν λίγο πιο άμεσος και πεζός, ψιθυρίζοντας τον Οπενχάιμερ αμέσως μετά την έκρηξη: «Τώρα είμαστε όλοι καθάρματα». Επειδή η δοκιμή έπρεπε να κρατηθεί πάρα πολύ μυστική, καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, ήταν δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος σε εξέλιξη, μόνο η Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε παραδοθεί, δεν είχε συνθηκολογήσει ακόμη. Η διπλωματική πίεση προς την Ιαπωνία και τη Σοβιετική Ένωση κορυφωνόταν. Ο στρατός των ΗΠΑ εξέδωσε μία ψεύτικη ανακοίνωση. Ισχυρίστηκαν ότι μία αποθήκη πυρομαχικών εξεράγει στην έρημο και ότι δεν υπήρχαν θύματα. Η αλήθεια φυσικά αποκαλύφθηκε στον κόσμο μόνο μετά τη ρήψη της βόμβας στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου. Αυτή ήταν η αρχή της ατομικής εποχής. Ένα ιστορικό ορόσημο που ξεκίνησε από εκείνη την απομονωμένη γωνιά του Νέου Μεξικού, της ερήμου του Μεξικού.
και άλλαξε μια για πάντα τη γεωπολιτική σκακέρα και την ίδια την υπαρξιακή μοίρα της ανθρωπότητας. Από το 1945 μεταφερόμαστε τώρα στο 1969, όπου από το ακροτήριο Canaveral εκτοξεύεται το Apollo 11. Ο Νίλ Άμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και ο Μάικ Κόλινς ξεκινούν το ιστορικό τους ταξίδι με προορισμό την Σελήνη. Τρομερά γεγονότα σαν σήμερα.

Ήτανε 9:32 PM, πρωινή τοπική ώρα της Φλόριδα. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν κατακλείσει τις γύρω παραλίες και τους αυτοκινητοδρόμους, ενώ εκατομμύρια άλλοι ήταν καρφωμένοι στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά τους. Όλοι κρατούσαν την ανάσα τους. Στην εξέδρα εκτόξευσης 39α δεσπόζει ο θρυλικός πύραυλος Saturn V. Ένα μηχανικό θηρίο με ύψος 111 μέτρα, ψηλότερος και από το άγαλμα της Ελευθερίας και βάρος σχεδόν 3.000 τόνων. Όταν οι 5 πανίσχυροι κινητήρες F1 πυροδοτούνται, η γη τρέμει σε απόσταση χιλιόμετρων. Ο θόρυβος είναι τόσο εκοφαντικός που νιώθεις τον μπάσο στο στήθος σου. Με μια αργή σχεδόν βασανιστική κίνηση, ο πύραυλος νικάει τη βαρύτητα και σκίζει τον ουρανό, μεταφέροντας το Apollo 11 και την ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή. Οι τρεις πρωταγωνιστές βιώνουν την πιο άγρια διαδρομή της ζωής τους και είναι αυτοί οι τρεις που βλέπετε εδώ. Ο Νίλ Άστρομ κυβερνήτης, ο Μπάζαν Όλτρικ ο πιλότος και ο Μάικλ Κόλονς πιλότος του θαλάμου διακυβέρνησης. Ο πιο μόνος άνθρωπος στο σύμπαν, χαρακτηρίστηκε ο τρίτος. Ο δεύτερος, ο Μπάζ Όλτριν, ήταν ο πιο ευφυής επιστήμονας και αστροναύτης που θα ακολουθούσε ποτέ. Και ο Νίλ Άμστρομ χαρακτηρίστηκε ο πιο ψύχρεμος, λιγομίλητος πιλότος, ο οποίος έμελε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στη Σελήνη. Η απόσταση ήταν περίπου 384.400 χιλιόμετρα. Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν 3 μέρες, 3 ώρες και 49 λεπτά μέχρι να μπουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Χρειάστηκαν 3 μέρες και 3 ώρες για να μπουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Φοβερό, ε! Το μεγάλο ραντεβού, η ιστορική προσεδάφιση, ήταν το κερασάκι στην τούρτα της Σελινακάτου. Eagle, έτσι λεγόταν η Σελινάκατος. Και έγινε στις 20 Ιουλίου, δηλαδή 3 μέρες σχεδόν και κάτι ώρες μετά, του 1969. Ήτανε η μέρα που η φαντασία του Ιουλίου Βέρν έγινε πραγματικότητα και το φεγγάρι έπαψε απλώς να είναι ένας φωτεινός δίσκος στο νυχτερινό ουρανό για να γίνει ο πρώτος μας σταθμός στο άπειρο.

Έχει ακόμα πολύ μεγάλη ιστορία το συγκεκριμένο ταξίδι, διότι η επιστροφή ήταν επεισοδιακή, καθώς δεν πήγανε τα πράγματα by the book. Και τι έγινε? Έγινε ένα από τα πιο συγκλονιστικά θρίλερ στην ιστορία της επιστήμης κατά την επιστροφή του συγκεκριμένου. Καθώς η Σελινάκατο Σίγκλ κατέβαινε προς την επιφάνεια του φεγγαριού, το πλήρωμα και το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον έζησαν μερικά λεπτά απόλυτης αγωνίας. Στα 18.000 μέτρα υψόμετρο, ο πρωτόγονος για τα σημερινά δεδομένα υπολογιστής καθοδήγησης της Σελινάκατου αρχίζει ξαφνικά να αναβοσβήνει. Βγάζει κωδικό 1202, πώς λέμε τώρα 404, κάτι τέτοιο στο περίπου. Και λίγο μετά κωδικό 1201. Ο Άμστρονγκ και ο Όλρινγκ δεν είχαν ιδέα τι σημαίνουν αυτοί οι κωδικοί. Η καρδιά τους χτυπάει κόκκινο και σήμανε αυτόματη διακοπή της αποστολής και άμεση επιστροφή. Στο Χιούστον, ένας 24χρονος μηχανικός, ο Τζακ Γκάρμαν, θυμήθηκε τις σημειώσεις του. Οι κωδικοί αυτοί σήμαιναν απλώς υπερφόρτωση μνήμης. Ο υπολογιστής είχε μπουκώσει επειδή το ραντάρ προσέγγισης ήταν ανοιχτό σε λάθος λειτουργία. Το ιδιοφυές λογισμικό της NASA, σχεδιασμένο από την ομάδα θρυλικής Margaret Hamilton, είχε προγραμματιστεί να πετάει τα δευτερεύοντα καθήκοντα και να εστιάζει μόνο στη λειτουργία των κινητήρων για την προσεδάφιση. Η εντολή από τη γη ήρθε ακαριέα. We go, συνεχίζουμε, τους είπαν. Απίστευτο. Λύθηκε, όχι ακριβώς. Κοιτώντας έξω από το μικροσκοπικό παράθυρο, ο Νίλ Άμστρονγκ συνειδητοποιεί ότι ο αυτόματος πιλότος τους οδηγούσε κατευθείαν μέσα σε ένα κρατήρα γεμάτο τεράστιους κοφτερούς βράχους. Τον κρατήρα West της Σελήνης. Αν προσγειωνόταν εκεί, η Σελινάκατος θα αναποδογύριζε και θα παγιδεύονταν για πάντα στο διάστημα. Ο Άμστρονγκ πήρε το χειρότερο, το χειροκίνητο έλεγχο. Άρχισε να πετάει οριζόντια τον αετό πάνω από τους βράχους, ψάχνοντας μια επίπεδη καθαρή επιφάνεια. Η κλεψίθρα αδειάζει, η οριζόντια πτήση όμως έκαιγε πολύτιμα καύσιμα. Στο Χιούστον, ο υπεύθυνος επικοινωνίας Capcom, Charlie Duke, άρχισε να μετράει αντίστροφα τα δευτερόλεπτα πριν την υποχρεωτική ματέωση. 60 δευτερόλεπτα καυσίμων και 30 δευτερόλεπτα. Μέσα σε μια καμπίνα γεμάτη θόρυβο με τις ενδείξεις να χτυπούν κόκκινο και τη σκόνη του φεγγαριού να σηκώνεται από την πίεση της μηχανής, τυφλώνοντας το οπτικό του πεδίο, ο Άμστρονγκ διατηρεί την απόλυτη ψυχραιμία του. Ακουμπάει απαλά. Ο Μπαζ Όλντρινγκ αναφέρει τις ενδείξεις των αισθητήρων επαφής. Όταν ο Άμστρονγκ μετέδωσε τα ιστορικά λόγια «Χιούστον, εδώ βάση Σελήνης και βάση Γαλήνης», ο αετός προσγειώθηκε. Τους είχαν απομείνει λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα καυσίμων στις δεξαμενές. Οριακή προσγείωση στη Σελήνη. Στο Χιούστον ο Τσάρλι Ντιούκ απάντησε με ανακούφιση: «Λάβαμε το μήνυμα, βάση Γαλήνης. Είχατε κάνει μερικούς από εμάς εδώ κάτω να μελανιάσουμε από το κράτημα της αναπνοής μας. Αναπνέουμε ξανά, ευχαριστούμε πολύ».

0: Αυτό ήταν και ο συγκεκριμένος πύραυλος. Φοβερά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το στίγμα της ημέρας και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την επικαιρότητα, την οποία επικαιρότητα γνωρίζετε, δεν έχει και τίποτα το φοβερό. Ένα πόλεμο έχουμε κάτω στο Ιράν, ένα πόλεμο έχουμε πάνω στην Ουκρανία, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές εξελίξεις όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν με τους αριστερούς σήμερα να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, και από εκεί που έβγαζαν αφηγήματα ότι ήτανε προβοκάτσια αρχικά είπανε. Μετά όταν άρχισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτή η οποία έτρεξε το θέμα της Μαρφίν, αυτή έκανε μνημείο έξω από, από την Μαρφίν τόσα χρόνια μετά, και κατά την παρουσίαση του μνημείου, την τελετή αυτή της παράδοσης του μνημείου, οι αριστεροί, τα κόμματα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και αυτά δεν πήγαν. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτή τη χώρα. Μετά το αφήγημά τους άλλαξε. Και λένε τώρα ότι ξέρεις κάτι, αυτές εδώ οι συλλήψεις γίνονται για προεκλογικούς σκοπούς. Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε ιώσιο οι άνθρωποι αυτοί εδώ, οι πορωμένοι της αριστεράς. Είναι πραγματικά άρρωστοι. Άρρωστοι. 3-4 άνθρωποι χάθηκαν εκεί και ακόμα προσπαθούν συγκεκριμένοι κύκλοι από εφημερίδες αριστερές και site αντικυβερνητικά να πλήξουν την κυβέρνηση μέσω αυτού του γεγονότος της σύλληψης των εγκληματιών που έχουν ακόμα το τεκμήριο της αθωότητας των 4 ανθρώπων που χάθηκαν στη Μαρφίν, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού, του αγέννητου. Εκτός από αυτό έχουμε και τους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που με τον Μπολάκη και τη Δούρου υπάρχει ενδιαφέρον μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου κόμματος. Ο Τσίπρας κατάφερε να διαλύσει μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο επικίνδυνο το άτομο. Πήγε την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω για πλάκα, επίοικος, με το αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων, και τώρα έρχεται να μας πει ότι ήταν αυτός που μας έβγαλε από τα μνημόνια, που ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την Ελλάδα με capital control. Δηλαδή πόση λοβοτομή σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν υποφέρεται. Πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει. Λοβοτομημένοι Έλληνες, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό λοβοτομημένων. Τι να κάνουμε. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα? Έχουμε και τα ωραία λύματα του βιολογικού στο Βόδι που βγαίνουν και μας κάνουν να αισιοδοξούμε, διότι είναι το σημάδι πως η σεζόν πάει καλά. Εξελίσσεται πολύ δυνατά η σεζόν. Είχαμε αύξηση 3,1% στις αφίξεις μόνο τον Ιούνιο, και αυτό εδώ φαίνεται στη θάλασσα έξω από το Βόδι με τη μεγάλη κοιλίδα. Θα τη δείξουμε μετά? Δεν ξέρω, θα τη δείξουμε. Αν και αυτά δεν πρέπει να τα δείχνουμε. Αλλά okay, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορείς να τα κρύβεις και κάτω από το χαλί, γιατί τα φωτογραφίζουν οι τουρίστες που είναι στα ξενοδοχεία, τα βλέπουν πρωί-πρωί, στα πεντάστερα, εκεί στην περιοχή, και τα στέλνουν στους πράκτορες. Λένε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο. Τι είναι αυτό εκεί κάτω που βγήκε στη θάλασσα? Κάνει να κολυμπήσουμε ή θα βγούμε έξω φαγωμένοι και από τους λαγοκέφαλους, τους πολλούς? Γιατί είναι μαλάγρα αυτοί για τους λαγοκέφαλους, μάλλον, καταλάβατε. Λοιπόν, έχω να σας πω πάρα πολλά και να σας δείξω πολλά. Τώρα τι να κάνουμε, να πάμε σε διαφημίσεις? Ναι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα όμως. Θα καλημερίσουμε όλους, με την αφορμή καλημερίζουμε για τα παιδιά εκεί στην ΔΕΙΑΡ και όλους... Και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, που η Δημοκρατική σήμερα λέει ότι προέτρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ να κάνει στο Χατζημάρκο μήνυση και να ζητάει αποζημιώσεις 30.000 ευρώ ο καθένας από το Χατζημάρκο, γιατί ο Χατζημάρκος είπε κάτι για ντροπές σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν εδώ σε αυτό το νησί. Όλα πάνε ρολόι, συνεχίστε εσείς κανονικά, χαλαρά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Θα κάνουμε μια μικρή παύση σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Phil Collins, το In the Air Tonight. Θα το ακούσουμε πιο μετά με κατάλληλο οπτικό υλικό να σας δείξουμε. Δεν θα πάμε τώρα, θα αφήσουμε λίγο τα λύματα της ΔΕΙΑΡ και τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και θα πάμε στα της Μαρφίν. Θα σας βάλω ένα ενδιαφέρον βιντεάκι και με ωραία αφήγηση για να ακούτε κι εσείς στα ραδιοφωνάκια σας αυτή τη στιγμή. Δυναμώστε. Ένα ωραίο ιστορικό και τα λέμε αμέσως μετά.
7: Είχαν στόχο να κάψουν την τράπεζα. Μελέχη της τράπεζας από την πλευρά τους υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό, αφού οι κουκουλοφόροι είχαν στόχο να κάψουν την τράπεζα και μαζί όσους εργάζονταν μέσα.
8: Οι λεγόμενοι opinion makers της εποχής διαμορφώνουν την κοινή γνώμη δίνοντας άλλες εξηγήσεις για το συμβάν. Για παράδειγμα, τα κόμματα της αριστεράς, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισαν το γεγονός ως προβοκάτσια.
9: Πρόκειται βεβαίως περί προβοκάτσιας, το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί.
8: Δήθεν κομική με απήχηση τότε, έμεσα κατηγόρησαν τα θύματα, γιατί δεν έκαναν και αυτή την επανάστασή τους απέναντι στον εργοδότη.
10: Ο αγώνας είναι ενάντια στην επιβολή αντιλαϊκών μέτρων, δεν απέναντι σε τρεις ανθρώπους που τους υποχρέωσε ο Βιονόπουλος και ο κάθε Βιονόπουλος να δουλεύουν. Φαντάζομαι και οι άλλοι τραπεζίτες δεν τους είπαν πηγαίνετε στην απεργία, απλώς κατεβάσαν το ρολά και τους είχαν μέσα. Και έτυχε το συγκεκριμένο να μην έχει ρολά γιατί ήταν τι ήταν. Τι να κάνουμε στη ζωή, αυτή δεν πέφτουμε όλοι μαζί κάτω, ούτε σηκωνόμαστε όλοι μαζί πάνω. Τα όρια αξιοπρέπειας, τα όρια αναγκών, τα όρια ψυχολογικής πίεσης που δέχεται ο καθένας μας είναι διαφορετικά.
8: Ενώ το κλίμα που επικρατεί στο Twitter τίνει να δικαιολογεί την τρομοκρατική ενέργεια. Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε λίγα χρόνια μετά έκρινε ενόχους τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο πυρασφάλειας και τη διευθύντρια του καταστήματος για σειρά παραλήψεων στο σύστημα πυρασφάλειας, αλλά και γιατί δεν προέβλεψαν ότι οι ανοιχτές τράπεζες σε μέρα απεργίας θα αποτελούσαν στόχο στο γενικότερο αντιτραπεζικό αίσθημα που είχε δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Η πραγματική ένοχη, ωστόσο, εκείνοι που πέταγαν κατά ρυπάς τις βόμβες μολότοφ στην τράπεζα, ενώ ήξεραν ότι μέσα υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχουν ακόμα βρεθεί, έλλειψη ικανών ενδείξεων. Χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια για να πάρει μια κυβέρνηση την απόφαση να αποδώσει φόρο τιμής στους νεκρούς της Μαρφίν. Το 2020, ο Μητσοτάκης προχώρησε στην τοποθέτηση τιμητικής πλάκας έξω από την τράπεζα που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ ανακοίνωσε την άμεση απόδοση των αποζημιώσεων στους συγγενείς των θυμάτων. Μια απόφαση που δυστυχώς δεν στηρίχθηκε από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο. Η επιλογή πολιτικών κομμάτων να μην παρευρεθούν σε μια τελετή που ήθελε να τονίσει την ανάγκη να μην λησμονούμε πού οδηγεί η τυφλή βία και η διχόνοια, μόνο να μας προβληματίζει μπορεί. Όπως το ίδιο ή και περισσότερο, θα πρέπει να μας απασχολούν δηλώσεις όπως:
11: πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία βόμβα μολότοφ στην πλάτη.
12: Δεν ξέρω αν η μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
8: Ο φάκελος για την έβρεση των αυτούργων άνοιξε ξανά για τρίτη φορά, καθώς έχουν βρεθεί νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των βραστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στον εμπρισμό της τράπεζας συμμετείχαν 8 άτομα. Για τα 4 από αυτά, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, η αστυνομία φέρεται να διαθέτει ισχυρές ενδείξεις για την ταυτότητά τους. Και αυτό που πραγματικά προσδοκούμε, ή θα έπρεπε να προσδοκούμε σαν κοινωνία, είναι οι ένοχοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Εις μνήμην των θυμάτων της τυφλής βίας, της Αγίου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνώντα Τσακάλι και της Παρασκευής Ζούλια.
0: Για τους αριστερούς αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι το κεφάλαιο, είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή για τους αριστερούς μπορεί να έχει και μεγαλύτερη αξία η ζωή των σκύλων, των σκυλιών τους, παρά η ζωή της Αιγίου και του τέκνου της που χάθηκε, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Λοιπόν, είναι και ένα βίντεο πριν τις συλλήψεις, το συγκεκριμένο, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα σε αυτό εδώ. Σκεφτείτε ότι το έγκλημα το συγκεκριμένο έγινε και αιτία πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Τσίπρα να κατηγορεί τότε την κυβέρνηση και τους ότι ήταν προβοκάτσια. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά εδώ πραγματικά είναι μια μαύρη σελίδα της ιστορίας, συνθέτουν μια μαύρη σελίδα της ιστορίας, βγάζουν στη φόρα το πείο του αποστήματος της αριστεράς, όχι όλης, αλλά κάποιων ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κολλήσει σε μια άλλη εποχή, και είναι ουσιαστικά ένα φαινόμενο του διχασμού, και αυτό εδώ, των Ελλήνων, που καλά κρατεί και όσο πάει και βαθαίνει. Σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Τσιγκουνάκη, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Λοΐζο.
0: Πώς βλέπετε όλα αυτά εδώ τα οποία έτσι συμβαίνουν στην πολιτική ζωή, στην κοινωνία μας, με αφορμή τώρα αυτό το γεγονός? Τι θα σχολιάζατε?
13: Επίσημος σχολιαστής δεν είμαι. Εργάστηκα σκληρά στη ζωή μου και σήμερα διεκδικώ τη θέση μου σαν υπεύθυνος πολίτης δημοκρατικός. Mm-hmm. Με αυτή την ιδιότητα παρακολουθώ την επιχειρότητα. Δυστυχώς η ιστορία της Μαρφίν εξελίσσεται σε μια μικρή ιστορία της 17 Νοέμβρη που ζήσαμε. Από πολύ παλιά είχαν πάρα πολλά στοιχεία και τότε με τη 17 Νοέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε πολιτική βούληση, η ανικανότητα της αστυνομίας. Ο καθένας μπορεί ό,τι θέλει να βάλει γητά και δεν φτάσαμε στο αίσιο τέλος. Με τη γνωστή ιστορία, κάτι τέτοιο πήγε να γίνει και εδώ. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε στο χρόνο που κράτησε η 17 Νοέμβρη. Ήδη με την καινούργια τεχνολογία, με την ισχυρή πολιτική βούληση, με τις όριμες πλέον συνθήκες, η υπόθεση αυτή βρίσκεται στο τελείωμά της. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι τώρα και μου κάνει έκπληξη παρακολουθώντας την καθημερινότητα, είναι ότι δεν ασχολείται κανένας με το θέμα της καθυστέρησης. Αυτή η αριστερά στη χώρα μας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή, και γενικότερα και οι υπόλοιποι πολιτικοί αναλυτές, και να ψάξουν την αστυνομία διότι καθυστέρησαν τόσα χρόνια και να τελειώσουν αυτή την ιστορία.
0: Το είχαν βρήξει, παρακαλώ ολοκληρώσει, συγγνώμη.
13: Ναι, αυτό που τους απασχολεί είναι γιατί τους βρήκαν τώρα.
0: Ναι.
13: Πάντα η πολιτική σκοπιμότητα πίσω από ιδεχθεί εγκλήματα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
0: Βέβαια. Και ξέρετε τι λένε τώρα, διαβάζω τώρα άρθρα στην εφημερίδα των συντακτών, στο NGR, και λένε γιατί τώρα υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, λένε, για να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση επειδή έρχονται εκλογές. Γι' αυτό λέει το έκαναν τώρα. Δηλαδή έχει και τέτοιους δημοσιογράφους που υπονοούν τέτοια πράγματα, δηλαδή πέρα από κάθε σοβαρότητα και σεβασμό απέναντι στα θύματα τουλάχιστον.
13: Δυστυχώς στην Ελλάδα ο τύπος έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό είναι το ανυπόλυπτο. Κάποτε διαβάζαμε 4-5 εφημερίδες, βλέπετε το χάλι του σήμερα, φυτοζωή ο τύπος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο που ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σκοτεινό θέμα και σε αυτή την ιστορία. Ολιγάρχες εισέρχονται στον χώρο του τύπου, λες και τους κόπτεται πώς θα ενημερωθεί ο Μπάμπης ο Τζικουνάκης τώρα ή ο Λοΐζος, ξέρω εγώ. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να αντιπρόθεσαι το συμφέρον τους. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει τίποτα λέει από αυτού.
0: Τίποτα. Και μπροστά σε αυτό δεν λογαριάζουν και τίποτα δηλαδή.
13: Ακριβώς,
0: και δεν σέβονται και απολύτως.
13: Δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ούτε καν τη χώρα δεν λογαριάζουν. Τίποτα.
13: Η ανεξάρτητη ενημέρωση σήμερα είναι ζητούμενο και πρέπει να είναι σε πολλές πηγές. Και ευτυχώς που είμαστε τυχεροί που έχουμε τις πλατφόρμες, τις διεθνείς πλατφόρμες, οι οποίες πρέπει να είναι και πολύ ισχυρείς και πρέπει να πληρώνεις κιόλας. Δηλαδή το ελεύθερο, το free, ξέρω εγώ που υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλά σκουπίδια στο διαδίκτυο, πρέπει να το πληρώσεις. Και κάπως έτσι συνεχίζεται η ζωή μας και αισθανόμαστε ότι κάπως προσεγγίζουμε την αλήθεια. Αυτό το άλλο θέμα επί του αρχικού της Μαρφίν που βάλετε, ήθελα να το τονίσω και είναι επακόλουθο η κατάσταση που παρακολουθούμε σήμερα, είναι το θέμα των τεκμηρίων. Δεν υπησέρχεται κανένας σε αυτό το θέμα, αν και βγήκαν αρκετοί οι οποίοι ασχολούνται στην καθημερινότητά τους με το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ και του παρακολουθούντα τις διαδηλώσεις και χώνονται μέσα στα πόδια της αστυνομίας, εμποδίζουν φωτογραφίες, αμφά, προφίλ και τα λοιπά, ξέρω, και δυσχέρουν και το έργο της αστυνομίας. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν διαπίστευση, έπρεπε να έχουν μια καρτελίτσα να κρέμεται και να λέει ότι εγώ ο Μπάρτης Τριγουνάκης είμαι εξαιρετημένος να παρακολουθώ αυτά τα πράγματα και τα λοιπά και για την ενημέρωση κουλουπού και κουλουπού. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι και σε αυτό το χώρο υπάρχει διάβρωση.
0: Εδώ όμως η αστυνομία, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, κατάφερε να βρεθεί κοντά στους δολοφόνους μέσω κάποιων φωτογραφιών που τράβηξε ένας τυχαία επειδή είδε τη συγκεκριμένη ομάδα να δρά και πήρε την απόφαση από μόνος του γιατί του έκανε εντύπωση να πάρει μερικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος άνθρωπος τις έδωσε στις αρχές και προσέξτε, υπάρχουν τώρα και σχολιαστές στα social media που τον κατηγορούν τον συγκεκριμένο ότι είναι ρουφιάνος, ότι έκανε και ρουφιανιά και ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, να δώσει στην αστυνομία το αρχείο του, το υλικό. Δηλαδή
13: είναι η παγιωμένη αντίληψη της αριστεράς την οποία επιβάλλουν οποιαδήποτε συνεργασία με την αστυνομία είναι ρουφιανιά. Ενώ είναι επιβεβλημένο καθήκον για τον πολίτη, είδατε τελευταία με την εξάπλωση των καμερών ένα πλήθος εγκλημάτων να διελευκάνονται με το θέμα από τις κάμερες. Ποιοι αντιτίθεται τελικά στις κάμερες? Ποιος αντιτίθεται στις κάμερες και επιβάλλει την άποψή του σε μια δημοκρατική χώρα? Όλοι τρέχουν όταν συμβεί κάτι να βρουν κάποια κάμερα ανοιχτή κάπου να γράψει, να δώσει κάποιο στοιχείο, να λυθεί ένα εγκληματοφωνία, ατυχήματος, τέλος πάντων να πάρουν κάποιο στοιχείο να λύσουν το πρόβλημά τους. Δυστυχώς έχουν επιβάλει αυτή την άποψη και κυριαρχεί. Οποιαδήποτε επαφή με την αστυνομία, είσαι προδότης, είσαι καταδότης, είσαι ρουφιάνος, είσαι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο ξέρω. Μέγα λάθος της κοινωνίας μας που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα.
0: Τώρα σας προβληματίζει αυτός ο διχασμός και η τοξικότητα, στρατηγέ μου?
13: Την έζησα πολύ έντονη την τοξικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως από το 2015 και μετά. Έρχομαι να μην τα ξαναζήσω με τότε. Ήμουν από τους θειασότες ότι να παραμείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ και είχαμε δεχτεί μεγάλους τραμπουκισμούς και βίωσα για πρώτη φορά στο Πετσί ελεύθερος πολίτης ήδη είχα γίνει λίγο με εκείνη την εποχή και είχα αφιερώσει τον εαυτό μου σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει πολύ τοξικό τάξη, κύριε Λοΐζου. Ο κόσμος είναι διχασμένος. Το παρήγορο είναι ότι είναι μειοψηφία πλέον αυτή τη στιγμή και οι σωστοί Έλληνες, οι σκεπτόμενοι Έλληνες, οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια δύσκολη εποχή που όσο πάμε γίνεται πιο δύσκολη, είναι οι περισσότεροι Έλληνες και σε αυτούς πρέπει να ελπίζουμε. Ένα στοιχείο και ένα γεγονός που δεν το ασχολείται ο πολιτικός κόσμος και περισσότερο αριστεροφέρνει η κοινωνία μας με την έννοια τα καλά μας τα παιδιά, να μην τα πειράξουμε τα παιδιά, να μην αυστηροποιήσουμε τις ποινές, να μην... Είδατε τι έχει γίνει με το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν και έχει κάποιες ακρότητες οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κοινωνία σε αναβρασμό αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος πάει προς τα δεξιά. Αυτή είναι η πορεία της Ευρώπης. Η αριστερά δεν έχει στη φάση αυτή να προσφέρει κάτι. Η πίτα πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να οργανωθούμε. Το Ισραήλ από δίπλα μας είναι παράδειγμα. Πολεμάει με το όπλο στο χέρι και δίπλα με τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες του αναπτύσσει μια θαυμαστή οικονομία παράλληλα. Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τα πράγματα με άλλο τρόπο. Ο εχθρός είναι απέναντί μας, μας απειλεί κάθε μέρα. Η χώρα μας πρέπει να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας.
0: Και φαντάζομαι ότι...

0: Μπάχαλου. Το Μπάχαλο βολεύει την αριστερά. Ο κανονικός εργαζόμενος πολίτης δεν τον εξυπηρετεί το Μπάχαλο. Οι άλλοι θέλουν τον Μπάχαλο. Πώς θα βαδίσουμε έτσι? Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσιγκουνάκη, την αγάπη μας και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε.
0: Μου και να είστε πάντα καλά, κύριε Λοίδη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον κύριο Χαράλαμπο Τσιγκουνάκη. Πολύ ωραία μας τα είπε ο στρατηγός. Πάμε λίγο τώρα να δούμε και άλλα θεματάκια. Στις φυλακές του Ναυλίου λοιπόν και του Μαλανδρίνο, οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν, ενώ συνενεί και η 46χρονη. Είναι από τις πρώτες ειδήσεις.

ακούτε την εισβολή του στην Κύπρο και την υπερασπίζετε λέγοντας ότι η Κύπρος θα είχε γίνει Γάζα αν δεν είχε επέμβει η Τουρκία σε αυτήν το 1974.

Ενώ εδώ βλέπουμε και την εξέλιξη της σεζόν, το αποτέλεσμα. Έτσι από εδώ είναι το δείγμα ότι η σεζόν εξελίσσεται ομαλά, μάλλον με μεγάλη επιτυχία θα λέγαμε. Με τα καμώματά μας. Την εποχή που ζούμε στην τεχνητή νοημοσύνη, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ εμείς εδώ, στη Ρόδο ακόμα δεν έχουμε την νοημοσύνη, δεν είχαμε και την νοημοσύνη να προνοήσουμε ότι έτσι όπως αναπτύσσεται το νησί δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα λίμματα του νησιού. Είχαν την νοημοσύνη να σχεδιάσουν ένα μεγαλύτερο βιολογικό ή να φτιάξουν και άλλους βιολογικούς στο νησί. Δεν έχουμε αυτή την νοημοσύνη δυστυχώς εδώ ακόμα, με αποτέλεσμα να τα ρίχνουμε πια στην θάλασσα σε απόσταση όμως, δηλαδή δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει ξανά φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί σε αυτή τη μορφή. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Πρώτη φορά βλέπω λίμματα σε αυτή την περιοχή τόσο κοντά στην ακτή και σε αυτή τη μορφή. Έτσι, μαύρα, δηλαδή καφέ μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τελευταία. Παλιότερα μπορεί να τα ρίχνανε, ξέρω εγώ, πιο μέσα, πιο βαθιά. Δεν έχω ιδέα τι κάνανε. Αλλά αυτό το πράγμα, να τα βιντεοσκοπούν οι τουρίστες και να τα στέλνουνε, δεν έχει ξαναγίνει. Τόσο κοντά στην ακτή.

0: και σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, πραγματικά δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Θυμάμαι πάντως κάποιες εξαγγελίες του κυρίου Βαγιανού που έλεγε ότι θα προχωρήσει, προχωράει το έργο, θα γίνει επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, θα το λύσουμε το πρόβλημα και τέτοια πράγματα. Πού το όμως. Και αυτά τα 15 εκατομμύρια για τα οποία μιλούσε ήταν λεφτά που είχε εξασφαλίσει ή που είχε πρόγραμμα, δεν ξέρω κι εγώ, σε κάποιο πρόγραμμα που είχε εντάξει το, αυτό το έργο να γίνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, του Αντώνη Καμπουράκη. Δηλαδή, 30 χρόνια, κανένας δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τα λίμματα του νησιού την ώρα που η μία ξενοδοχειακή μονάδα χτιζότανε μετά την άλλη. Και φτάσαμε λοιπόν το 2027, στην εποχή που το περιβάλλον είναι ιερό, ιεροποιείται και όλοι έχουν, ξέρω εγώ, τις πολιτικές και τα πάντα με γνώμονα το περιβάλλον, χαραγμένα. Εδώ εμείς, στη Ρόδο, να βλέπουμε αυτές εδώ τις εικόνες. Τώρα δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν παράλληλες δράσεις, να μοιράσουμε μάσκες στους τουρίστες εκεί με λογότυπα της ΔΕΙΑΡ, του Δήμου, δεν ξέρω και εγώ τι, όσοι είναι εκεί σε εκείνη την περιοχή να φοράνε τη μασκούλα τους. Και καλό θα είναι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα να βγαίνει και μία ανακοίνωση, κάτι που να σταματάει, ξέρω εγώ, το μπάνιο, δηλαδή να απαγορεύει το μπάνιο, δεν ξέρω. Αν εκεί πέρα τώρα παραδίπλα έχει παραλία, ο καιρός είναι τέτοιος που τα βγάζει αυτά έξω, καλό θα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, να μην πηγαίνουν τα απογευματάκια οι άνθρωποι, οι ροδίτες με τα παιδάκια τους στις παραλίες και με τα κουβαδάκια τους στα καβουράκια να παίζουν και να κάνουν μπάνιο μέσα σε αυτά εδώ τα δηλητήρια. Αυτά. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και σας αφήνουμε στον Τέρι του Χατζιωάννου. Αύριο ραντεβού στις 8. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί. Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πόσο μου αρέσουν αυτές οι ανάσες, όταν υπάρχουν τέτοια κομμάτια δηλαδή ουσιαστικά για να ντύσουν αυτό το δίωρο ενίοτε, γιατί δεν είμαστε και από αυτούς που προτιμούν να παίζουν μουσική. Εντάξει, τον εσύ, έτσι, είμαι παρασύρης. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και λέω να την παρουσιάσουμε αύριο, μια δουλειά που έχει να κάνει με τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί είδαμε τι γίνεται στον Δήμο της Ρόδου, πώς είναι οι παίκτες, πρέπει να αλλάξουμε και γήπεδο, έτσι, να δούμε και σε άλλα δεδομένα, ενώ πολιτικά δεδομένα, τι μέλη γενέστε.

0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο, παιδιά, κοιτάξτε, έρχεται, όχι η ρεβάνς, δηλαδή φοβεροί αγώνες, ημιτελική στο Μοντιάλ, δηλαδή Γαλλία-Ισπανία, Αργεντινή-Αγγλία, οι Άγγλοι λέει είναι έτοιμοι να πάρουν τη ρεβάνς του 86. Παρακαλώ, σιγά σιγά κορίτσια, μην βιάσετε να πάρετε και να πιείτε κανένα πάιντ, σιγά σιγά. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα ερώτημα τι ομάδα υποστηρίζουμε. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι είναι αδυναμίες αυτές. Δηλαδή, ο μεγάλος Diego Armando Maradona έχει επηρεάσει για πάντα την κρίση μας. Εν τω μεταξύ, είναι μία από τις χώρες που θέλω να επισκεφθώ. Δηλαδή, είναι, αν θέλετε, και όνειρο ζωής. Έτσι, το Buenos Aires, η Αργεντινή, έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Και βεβαίως εκεί λατρεύουν το ποδόσφαιρο, λατρεύουν το χορό, είναι φοβερά πράγματα και είναι από τα ρεζόρτ στοίχημα. Δεν ξέρω αν καταφέρω να πάω στη Ψέρη μου, αλλά στην Αργεντινή θα πάω φέτος. Λοιπόν, ποια Ψέρημος? Ψέρημος είναι, μιλάμε για νούμερο ένα ρεζόρτ. Δεν υπάρχει σκάφος μα σκάφος για ότ, οποίο να μην έρχεται για να πιάσει Ψέρημο το καλοκαιράκι. Δηλαδή, ειδικά τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, επειδή λένε οι άλλοι για τις μικρές Κυκλάδες, τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, δηλαδή εννοώ στο βόρειο συγκρότημα, είναι μοναδικά. Δηλαδή, εκείνο το αρχιπέλαγος το οποίο υπάρχει μεταξύ Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Αγαθονησίου, όλο αυτό το μοναδικό αρχιπέλαγος είναι gorgeous. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Έτσι δεν λέτε, λέει ο Γκάς, gorgeous. Okay. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε σε αυτά τα νερά. Θα μείνουμε σε αυτά τα νερά για να πάμε σε λίγα λεπτά. Θα ψάξει τώρα να βρούμε τον τέος δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, ο οποίος παραμένει ενεργός. Δηλαδή, το βλέπω ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική αντιπολίτευση. Καλό είναι να μάθουν και οι υπόλοιποι που είναι στα υπόλοιπα νησιά πώς κάνει κανείς αντιπολίτευση. Δηλαδή, εννοώ με ποιο τρόπο προσεγγίζει τα ζητήματα και ελπίζω πραγματικά οι Πάτμοι, οι πατριώτες μας οι Πάτμοι, να έχουν εκείνη τη διακριτική ευκαιρία να καταλάβουν, έτσι, και αυτούς οι οποίοι έχουν μια προηγούμενη παρουσία, έχουν μια θητεία, αλλά έχουν πάντα μια θετική προσέγγιση στα κοινά και πολιτεύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο από αυτόν ο οποίος δεν συνηθίζεται, έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο κάνει ο Λευτέρης ο Πέντες, ο οποίος, εάν κανείς, νομίζω ότι είναι αυτές οι επιλογές, ειδικά στα μικρά νησιά όπου οι ισορροπίες αλλάζουν με ελάχιστα πρόσωπα. Όσο σημαντική ήταν η παρουσία του ως δήμαρχος, εξίσου σημαντική και αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή μάλλον της αντιπολίτευσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτου. Πάμε λοιπόν για να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο, είναι η λεγόμενη μεγάλη εικόνα, δηλαδή, που έχει να κάνει με την νησιωτικότητα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζιώνη.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Νομίζω ότι
0: όχι,
1: είναι ότι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι εκτιμώ πια ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε εκείνη την δυνατότητα να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε και συμπεριφορές αλλά και πορείες των ανθρώπων στον χρόνο. Και είναι ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνετε. Συγκρίνετε ότι και εσείς καμιά φορά με τα υπόλοιπα νησιά θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, νησιωτικότητα. Εκφράζετε κάποιους προβληματισμούς. Θα ήθελα να μας βάλετε λίγο έτσι στη φιλοσοφία αυτού το οποίο δημοσιοποιήσατε.
1: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι ο λόγος που επιλέγω να δημοσιοποιήσω την παρέμβαση που έκανα στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, στην διαβούλευση που έγινε, που γίνεται, εξελίσσεται ακόμη, 22 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος, κύριε Χατζιάνου, είναι ότι ζούμε μια περίοδο που υπάρχει μια έντονη απαξίωση των θεσμών. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον βλέπουμε ότι και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ο κόσμος να απαξιώνει τα θεσμικά όργανα. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι και συμμετέχουμε, αυτοί που συμμετέχουμε θεσμικά στα όργανα αυτά. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα την τοποθέτηση και την παρέμβαση που έκανα με τις προτάσεις μου στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τα νησιά μας, να την αναδείξω. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον να βλέπει πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες να περιορίζονται στη φωτογραφία, την εντύπωση και την επικοινωνιακή στιγμή, ας πούμε.
0: Και τα likes, τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ως θέμα δηλαδή της εποχής, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στρατηγική, η οποία δεν έχει, αν θέλετε, βάσεις, αλλά ένα ρηχό υπέδαφος, αν υπάρχει υπέδαφος, ή επίπλαστα νομίζω υπάρχει στον αφρό, και μετά με το βάρος της κενής διαχείρισης μπορεί να φτάσει στον πάτο κυριολεκτικά, αφού μιλάμε και για ύδατα.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό ο κόσμος πλέον το αξιολογεί και αυστηρά. Και γι' αυτό εδώ σήμερα συζητάμε ότι η βάση μιας πολιτικής όπως είναι αυτή η στρατηγική για τα ύδατα, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, δεν μπορεί να μην έχει βάση για εμάς την νησιωτικότητα, που είναι μια συνταγματική υποχρέωση, θυμίζω, της πολιτείας, που ουσιαστικά τι λέει, ότι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε εμείς τα νησιά ώστε να μην έχουμε ίδιες συνθήκες με την υπηρετική χώρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούμε και να υποστηριχθούμε. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια ειδική πολιτική για το νερό και τα νησιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που αναδεικνύω μέσα από την παρέμβασή μου, και κυρίως το πώς θα καταστήσουμε βιώσιμους στους παρόχους. Τι εννοώ? Εννοώ τους δήμους.
0: Δώστε μας παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Δώστε μας παραδείγματα.
1: Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι υπηρεσίες σύνδεσης στον Δήμο μας, η ΔΕΙΑ, έχουν σοβαρά ζητήματα δημοσιονομικά, οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό τα οδήγησε σε κάτι. Τα οδήγησε η έλλειψη πολιτικών μέτρων που δεν έχουν παρθεί κατά το παρελθόν, και λείπει πραγματικά μια εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα. Όμως αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε το εξής. Η εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα για τα ύδατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι. Είναι αρκετή. Κατά την άποψή μου, έχει κομμάτια τα οποία λείπουν από το παζλ. Mm-hmm. Και ένα από τα βασικότερα κομμάτια και κυρίαρχο για μένα είναι η νησιωτικότητα. Και τι εννοώ? Δεν μπορεί να συντάσσεται ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο πλάνο, ένα τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό και να μην υπάρχουν μέσα ένα κεφάλαιο αποκλειστικά για τα νησιά μας. Για τα νησιά μας, που πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν ένα μικρό μόνιμο πληθυσμό και υπάρχει η ανταποδοτικότητα που πρέπει να πληρώνει ο δημότης για το νερό που θα παράξει η υπηρεσία, ακόμα και για τον τουρίστα. Η μεγάλη εποχική πίεση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι απώλειες του δικτύου, οι περιορισμένες οικονομίες κλίμακος που υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορώ να σας τα λέω και να σας
0: το ερώτημα είναι: ποιοι έπρεπε να παλέψουν για να υπάρχουν σε αυτή την εθνική στρατηγική? Γιατί ξέρετε ότι ακόμη και ο ορισμός του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα, όταν δεν υπάρχει βουλευτής να είναι παρόν στην αίθουσα της Βουλής, οι νόμοι μοιάζουν σαν να είναι οι ίδιοι δηλαδή. Ούτε αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία καθόρισε την εθνική στρατηγική, ποιοι έπρεπε να υποβάλουν αυτό το κεφάλαιο νησιωτικότητα, προκειμένου να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής, και δεν το έπραξαν? Γιατί τώρα είναι μια γενικότερη συζήτηση, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένοι θεσμικοί παράγοντες που έπρεπε να υποβάλουν προτάσεις για να ενταχθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
1: Προφανώς, και το περιγράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι της εθνικής αντιπροσωπείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ενεργοί φορείς, αλλά μπορεί και ο απλός δημότης, ο απλός πολίτης να κάνει την παρέμβαση του, αν έχει την τεχνογνωσία και την άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάντως, η ΠΕΔ δεν πρέπει να το έχει καταθέσει, διότι οι πολίτες εκφράζονται δια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, εκλέγουν τους δημάρχους, τα όργανά τους, και αυτοί ουσιαστικά λειτουργούν ως μεσολαβητές με το ίδιο το κράτος ή απέναντι το κράτος. Άρα η ΠΕΔ έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Δημαρχέ, για να πάω και λίγο στο άλλο το οποίο συμβαίνει. Ότι καμιά φορά μπαίνουμε σε κάποια πολιτικά σχήματα για να διαμορφώσουμε ισορροπίες σε πλαίσιο ΚΕΔΕ, και μετά, όταν έφτασε η ώρα, δεν καταθέσαμε καμία πρόταση. Το λέω με αφορμή αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκ των υστέρων φωνάζουμε. Μα τόσο καιρό δεν μιλούσε κανείς. Και έκανε ο κάθε λιβάνιος, λιβάνιζε, τώρα κάνω έτσι χρήση, λιβάνισε τον νόμο όπως ο ίδιος ήθελε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η σκληρή καθημερινότητα πολλές φορές αφήνει, επιτρέπει να μας προσπεράσουν πολύ, πολύ σοβαρά ζητήματα όπως είναι αυτό. Εγώ πάντα επιχειρούσα μέσα από τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα το θυμάστε και στο παρελθόν, και έχουμε κατακτήσει μέσα από αυτή τη λογική, τη στρατηγική, του να φέρνουμε στην ΠΕΔ πράγματα, να πηγαίνουμε στην ΚΕΔΕ, που είναι το μεγαλύτερο, το ανώτερο συλλογικό όργανο των Δήμων, και να καταφέρουμε και για να έχουμε επιτυχίες και ανάδειξη ζητημάτων από αυτό. Ναι. Αλλά,
0: και ωστόσο, ξέρετε, Δήμαρχε, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, ενώ ότι όχι ως πρόσωπο. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία από τους λεγόμενους μικρούς Δήμους, όπου μάχεστε γιατί πάρα πολλοί Δήμοι δεν έχουν καν τεχνικές υπηρεσίες. Αλλά από τους κρατεούς Δήμους, οι οποίοι έχουν προσωπικό που ετοιμάζεται, μπορεί να κάνει πόλεμο, 1500 άτομα, και έχουν τη δυνατότητα οι δήμαρχοι να έχουν και 14 και 24 συμβούλους ειδικούς, εδώ περιμένω κάποια άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν έχω άδικο.
1: Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τέτοια ζητήματα. Εμένα μου προκαλεί αλληνή εντύπωση το ότι δεν έχω ακούσει καμία άλλη παρέμβαση όσον αφορά αυτό το ζήτημα, που για μένα είναι μείζον ζήτημα. Και ξέρετε, όταν η νησιωτικότητα ανοίγεται ως κουβέντα, πρέπει να θυμόμαστε από κάτω της ότι μέσα στα φτερά της έχει προστατευμένη και έναν άλλο όρο που λέγεται δημογραφικό. Και πρέπει να τεθούν αυτά τα ζητήματα επιτάπητος, γιατί αυτό που φύγει ουσιαστικά η δική μου παρέμβαση σήμερα για τα ύδατα, ουσιαστικά είναι πρώτον ότι δεν έχει μπει ως εθνική στρατηγική η νησιωτικότητα. Επίσημα απλά μία αναφορά έχει γίνει. Το άρθρο 101 του Συντάγματος, παράγραφο 4, όπως είπατε πριν, δεν έχει αναφερθεί. Σωστά. Δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα στην εθνική στρατηγική για τα νησιά. Και το δεύτερο και σημαντικότερο για μένα που φύγω είναι ότι μπορεί να στήσουμε οποιοδήποτε νέο στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς όμως να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Ότι μπορεί σήμερα να μην είναι βιώσιμες οι υπηρεσίες σύνδευσης, αλλά με ένα κείμενο δεν θα τις καταστήσουμε βιώσιμες. Αύριο λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ήταν αυτό που κάναμε λάθος χθες, ώστε να μην το έχουμε μπροστά μας την επόμενη μέρα.
0: Και ξέρετε, εσείς μιλάτε τώρα για τις ΔΕΙΑ, οι οποίες είναι λογικό ότι υπάρχουν, αλλά εδώ έχουμε μια κρατεά υποτίθεται ΔΕΙΑ στην Ρόδο, η οποία διεκδικεί να παίξει και έναν άλλο ρόλο στο προσεχές παρελθόν, και αυτή η ΔΕΙΑ, η οποία είναι και υποχρεωμένη και δεν υπερχρεωμένη μάλλον, και δεν αφορά μόνο την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά διαχρονικά, σε αυτό το μεγάλο ζήτημα δεν έχει εκφράσει άποψη. Άποψη. Δηλαδή, εννοώ, δεν είδα κάτι συγκεκριμένο το οποίο να κατατίθεται από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ, εκτός και αν υπάρξει τις επόμενες ημέρες, γιατί λήγει σε 10 ημέρες. Εάν ξυπνήσουμε δηλαδή.
1: Ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ ωστόσο αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι για μένα, σας λέω ξανά, επαναλαμβάνω ότι ο εθνικός σχεδιασμός δεν είναι ένα ενιαίο κείμενο το οποίο ουσιαστικά συρρυκνώνει και μαζεύει, ας πούμε, κάποιες υπηρεσίες σύνδεσης σε λιγότερες. Για μένα βασικότερο είναι να δούμε πώς θα τις καταστήσουμε βιώσιμες, που δεν θα έχουν χρεοκοπήσει το επόμενο διάστημα και δεν θα αμφισβητηθούν. Γιατί το βασικότερο ζήτημα είναι να μην αμφισβητηθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό, ότι οι Δήμοι ή η ΔΕΙΑ δεν είναι ικανές να το διαχειριστούν, και βάσει αυτού του επιχειρήματος να έρθουν άλλες προτάσεις στο τραπέζι, οι οποίες για μένα θα έχουν πολύ αρνητική εξέλιξη.
0: Υπό την προϋπόθεση όμως, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και οι Δήμοι δεν θα κάνουν πολιτική στο κασίδι το κεφάλι, έτσι. Δηλαδή, εννοώ, όταν έρχεται ο ίδιος υπουργός, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εκτενώς πριν από 2 χρόνια στην ΚΕΔΕ, η οποία έγινε στη Ρόδο. Όταν ερχόταν τότε ο υπουργός και έλεγε ότι η σπραξιμότητα των ΔΕΙΑΡ της χώρας είναι σε ένα ποσοστό που το οποίο κυμαίνεται από 15 έως 30%, σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε π.χ. η Καλαμάτα, που είχε σπραξιμότητα στο νερό 81%. Γιατί τότε πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι δεν έκαναν τη χάρη στους κολλητούς, ούτε γέμιζαν πισίνες εις βάρος του λαϊκού πολίτη. Το λέω για να γίνω πολύ και κατανοητός, έτσι.
1: Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, και είναι μία από τις 8-1 παρεμβάσεις που έχω κάνει. Ναι, που ουσιαστικά τι λέει? Ναι. Λέει ότι για να χρηματοδοτηθεί μία νέα παραγωγή ή τέλος πάντων να αξιοποιηθεί ένα νέο οικονομικό εργαλείο, δεν μπορεί να γίνεται αυτό χωρίς υδατικό ισοζύγιο, χωρίς σχέδιο μείωσης απολειών, χωρίς να ξέρουμε τι τιμολογούμε, χωρίς να έχουμε την κατάσταση γενικότερα του παρόχου. Άρα δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα, επενδύσεις σε υπηρεσίες ύδρευσης που δεν έχουν εικόνα το τι ακριβώς παράγουν, τι χάνουν, τι τιμολογούν. είναι μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που το λέτε.
0: Το βλέπω. Βλέπω και κάτι άλλο σημαντικό το οποίο λέτε. Ταμείο νησιωτικής υδατικής ανθεκτικότητας, το οποίο χρειάζεται ως ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα νησιά. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει μια ισορροπία γενικότερα και σε αυτό που λέτε, που δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται οι δήμαρχοι, ότι το υδατικό έχει άμεση σχέση για τα μικρονήσια με το δημογραφικό.
1: Έτσι,
0: δηλαδή εννοώ ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιες ειδικές πολιτικές σε σχέση με τους κατοίκους των νησιών ως κίνητρο για να παραμείνουν ή σε κάποιες ειδικές περιοχές, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά.
1: Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για το Δήμο της Πάτμου, για παράδειγμα, που ξέρετε ότι κάτω στο Δήμο της Πάτμου υπάρχουν οι αρχοί, υπάρχει το Μαράθι. Προφανώς και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει μία συνδοσία και ουσιαστικά να καταχραζόμαστε το νερό, όμως εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ειδική μέρημνα για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και για να μην είναι το νερό ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει κάποιον να πάει να μείνει σε αυτά τα νησιά. Το ίδιο και σε άλλα μικρονήσια ή σε άλλα μεγαλύτερα νησιά. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές πολιτικές και γι' αυτό επιμένω ότι το ειδικό κεφάλαιο στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα είναι κομβικό και πρέπει να απαιτηθεί.
0: Κλείνω με ένα άλλο θέμα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται με τα διάφορα, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας σε σχέση με τα όσα ανακοινώνονται για τον τομέα του αθλητισμού τον τελευταίο καιρό. Βλέπω ότι οι υπουργοί περνάνε, υπόσχονται, εξαγγέλνουν διάφορα έργα τα οποία τρέχουν αυτή την ώρα ή μπαίνουν σε μια πορεία στην Πάτμο. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά,
1: κύριε Χατζιωάννου? Ό,τι έργο προωθείται για κάθε τόπο είναι ευχής. Έργο να γίνει, να υλοποιηθεί. Το ίδιο και για την Πάτμο, το ίδιο και για τα αθλητικά και ευχόμαστε να έχουν καλή κατάληξη. Ωστόσο όμως, εμείς ως αντιπολίτευση πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η δουλειά μας είναι όχι να εμποδίζουμε τα έργα, αλλά να πραγματοποιούμε τον έλεγχο που απαιτείται. Εγώ θα σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική πλέον. Είναι βέβαιο και έχει ακουστεί και έχει μεταδοθεί ότι Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε εκλογές. Είναι αναμενόμενο να έρχονται και να βλέπουμε την παρουσία έντονη ανθρώπων της κυβερνήσεως στα νησιά μας, κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εγώ προηγούμενο χρόνο δεν το είδα. Ωστόσο όμως, είναι
0: δηλαδή,
1: θετικό.
0: Ό,τι και θέλουμε να πούμε, μάλλον ό,τι και να πούμε, μην είσαι εκλογές, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν κοιμάται κανείς από τους υπουργούς, έτσι. Παντού κορδέλες κόβουνε, παντού βάζουν πλάκες.
1: Στοιχειώδη ενασχόληση με τα κοινά, καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει. Όμως, ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι ό,τι βήμα γίνεται είναι θετικό, αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο, με τον θεσμικό τρόπο και να μην έχουμε αύριο μεθαύριο προβλήματα που απλά για να εντυπωσιάσουμε και για να κάνουμε μια ουσιαστική επικοινωνιακή καμπάνια μας γυρίσει μπούμεραν και αυτό δεν θα το πληρώσει ο πολιτικός παράγοντας, αλλά θα το πληρώσει η τοπική κοινωνία.
0: Κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις σχέση με τα έργα τα οποία ουσιαστικά έχουν προαναγγελθεί στην Πάτμο για τα λεγόμενα αθλητικά έργα, γιατί βρέχει γήπεδα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί.
1: Προφανώς και έχουν διατυπωθεί κάποιες επιφυλάξεις στο θεσμικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου. Ωστόσο, επειδή είμαστε σε αναμονή εξελίξεων, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω και περιμένω να δω το τι ακριβώς θα συμβεί για να είμαι όριμο στα απαντήσεις.
0: Ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχα τρέξει εσείς και μετά μπλέξαμε με αυτό το περίφημο master plan του λιμανιού της Πάτμου. Τι γίνεται?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανηνέμεια, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εξελίσσεται κατά την άποψη τη δική μου. Όντως έχει πάρθει η απόφαση από τη σημερινή διοίκηση να πάει σε ένα νέο master plan. Τώρα είτε νέο το πούμε είτε τροποποίηση του παλιού το πούμε, η διαδικασία για να το οριστικοποιήσουμε είναι ακριβώς η ίδια χρονοβόρα. Οπότε πάμε σε μια από την αρχή διαδικασία ώστε να ικανοποιηθεί το θέλω της σημερινής διοίκησης, γιατί η τοπική κοινωνία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι είναι αντίθετη απέναντι από αυτή την κίνηση και θα ήθελε να συνεχιστεί το προηγούμενο master plan, να οριστικοποιηθεί μετά την νέα παρέμβαση που ζήτησε να κάνουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή να γίνει η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά να είναι οριστικά έτοιμο το master plan μας. Οπότε είμαστε σε μια δύσκολη φάση, κατά την άποψη τη δική μου, που δεν ευνοεί τις εγκαταστάσεις και τις νέες υποδομές του λιμανιού.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Πάτμου, από τον τέος Δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, γιατί έχουν ενδιαφέρον και βεβαίως υποχρεωμένοι να ακούσουμε όλες τις πλευρές και την Δημοτική Αρχή, τον Νικήτα Τσαμπαλάκη, αλλά βεβαίως και την αντιπολίτευση του Λευτέρη Πέντε. Επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος έχει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει και μια ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνει στα θέματα αυτά. Λοιπόν, αυτά περίεργα δεν τα αναφέραμε νωρίτερα. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από το κόμμα, λέει, να μην συμμετάσχει στις εκλογές και να ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα. Είναι τι ωραία πράγματα που έχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτοί να μην χωριστούν, καταλαβες. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, μπαίνα σε ένα θάλαμο. Θυμάστε τον περίφημο θάλαμο που λέγαμε από την εποχή που ήταν συνασπισμός, τότε που είχαν και, ήταν και τα λίγα τα πρόσωπα, τότε χωρούσα στο θάλαμο πραγματικά. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του συνασπισμού εδώ στην περιοχή μας, τότε που ερχόταν και ο πρόεδρος, αργότερα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κτλ. Τότε στο θάλαμο και πολλοί δεν είναι και ζωή. Χωρούσαν όλοι του συνασπισμού τότε, της αριστεράς και της πρόοδου. Δηλαδή θυμάμαι τον Δημήτρο Σοποτό στο θάλαμο, τον Θανάστο Ναπολιτάνο, τον Δημήτρο Γάκη, τον Δημήτρο Μπαρασό, αργότερα τον Νεφτάρη το Σαντενονιό, τόσοι χωρούσαν. Τόσοι χωρούσαν στο θάλαμο. Και μάλιστα είχε και περιθώρια δηλαδή. Εννοώ περιθώρια απ' έξω. Δεν υπήρχαν καθόλου. Τώρα έχουν μία, ρε παιδί μου, έχουν έναν τρόπο, απλώνονται δηλαδή, είναι πολύ διαχειτικοί και λένε τώρα προτάσεις, λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβουμε, λέει, σε εκλογές. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά, να κατέβουν τον Αλέξη. Κοιτάξτε, θέλετε δεν θέλετε, ο Αλέξης είναι ο πατερούλης. Ο Αλέξης έχει τον γκέλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Πολάκης τώρα με τον παπά και με την Δούρου. Μάλλον η όλη υπόθεση έχει να κάνει με το ταμείο. Το λέω διότι αυτοί έχουν και παράδες, πώς το λέγανε οι Ροδίτες έμποροι, οι παλιοί, παράδες. Έχουν λοιπόν παράδες να πορευτούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον για τους παράδες γίνεται όλη η ιστορία, γιατί οι άλλοι είναι χωρίς χρήματα και εκεί είναι και ένα παράθυρο μιας αμφισβήτησης από διάφορους, οι οποίοι αντί να δουν τα δικά τους τα χρέη, δηλαδή τις 500, έρχονται και ρωτάνε πού τα βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας για να κάνει μια εκδήλωση στο τάδε ή στο τάδε μέρος. Τι να κάνουμε, πρωθυπουργός τώρα μια πενταετία θα έχει κομπόδεμα, ρε παιδιά. Εντάξει, τι δεν καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει, αυτά σας τα εξήγησε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης που είναι της πιάτσας. Έτσι, είναι της πιάτσας δηλαδή. Λες και στη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ πάνε με το εικόνα του Αγίου Παϊσίου και επίκαιρος σε εκλογές.

Ό,τι είχα μπροστά τάπα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ επιστρέφουμε τώρα και στα τηλεοπτικά καθήκοντα, έτσι. Λείψαμε λίγο τηλεοπτικά, έπεσε πολύ παλιά επανάληψη. Φροντίζουμε και εμείς θα ξεκινήσουμε και εμείς τώρα, όπως ξεκινάνε όλη αυτή την περίοδο. Θα βγάλω τη Μενεγάκη, άλλες αυτές τις ξαδιές, για να μιλήσουμε για τον Λούτσο. Ναι, εσύ. Θυμάσαι τον Λούτσο που ψάχνει ο Λούτσος. Δεν ξέρανε ότι είναι καταγωγή από τον Αρχάγγελο Λούτσος. Με τα ψαράκια του γλυκού νερού θα ξεκινήσουμε. Άκου, λέει, παραπονιούνται, παρικοβάλλονται, λέει, εκεί στη Σαρονίδα, στις Αχτές που πληρώνουν. Μετά τους φαίνεται ακριβή η Μύκονος. Όταν πηγαίνετε, ρε παιδιά, στο Καφούρι και για να μπείτε μέσα, ή στην Βάρη, είστε στη Βουλιαγμένη και θέλετε για να μπείτε μέσα 100 και 150 ευρώ, θέλετε να έρθετε στη Ρόδο, δηλαδή. Δεν μου τι λέτε. Και ασχολούνται όλοι με το τι έχει η θάλασσα αυτή την περίοδο, έτσι. Αν έχει λαγοκέφαλος και πόσο κάνει ο Λούτσος. Με αυτά θα ασχοληθούμε κι εμείς. Με τους λαγοκέφαλους στην πρώτη εκπομπή. Θα γεμίσουμε λαγοκέφαλους και ξαδιές που διερωτούνται τι τσιμπάει, πώς τσιμπάει. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε. Μια χαρά είσαι εδώ με τους Bonnie M τώρα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, για να καταλάβεις τώρα και ποια είναι η διαφορά μας, πριν από πάρα πολλά χρόνια, τις πρώτες χρονιές του ιδιωτικού ραδιοφώνου, είχα την δυνατότητα στον τότε 959 να έχω στο στούντιο μαζί μου τους Bonnie M, αγαπητέ φίλε, έτσι, Βασίλη, και να τραγουδάμε, που λένε, και να τους ρωτάμε. Ήταν τότε που έλειπε ο Μπόμπι Φάρελ, που ήταν ουσιαστικά ο τραγουδιστής των και τον είχαν υποκαταστήσει με ένα πιτσιρικά της οικογενείας, ο οποίος έκανε τα φωνητικά αλλά δεν έκανε τα κόλπα του Μπόμπι, έτσι. Μετά τα ξαναβρήκανε και συνέχισαν κάποια χρόνια κτλ. Όχι, για να μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή μόνο με τον Γιάννη Κλαδάκη. Αν και εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης Κλαδάκης έχει βγάλει το νούμερο ένα hit της Μεσογείου, που είναι Ρούα Ρούα Μοσχαρούα. Το λέω κάθε φορά που βλέπω την ξαδέρφη μου. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού για αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
7: της. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω, θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Πόσο μου αρέσουν αυτές οι ανάσες όταν υπάρχουν τέτοια κομμάτια, δηλαδή ουσιαστικά για να ντύσουν αυτό το δίωρο ενίοτε, γιατί δεν είμαστε και από αυτούς που προτιμούν να παίζουν μουσική. Τουλάχιστον εσύ, έτσι, με παρασύρεις. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και λέω να την παρουσιάσουμε αύριο, μια δουλειά που έχει να κάνει με τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί είδαμε τι γίνεται στον Δήμο της Ρόδου, πώς είναι οι παίκτες, πρέπει να αλλάξουμε και γήπεδο, έτσι, να δούμε και σε άλλα δεδομένα, ενώ πολιτικά δεδομένα, τι μέλη γενέστε.

0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο, παιδιά, κοιτάξτε, έρχεται, όχι η ρεβάνς, δηλαδή φοβεροί αγώνες, ημιτελική στο Μουντιάλ, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Οι Άγγλοι, λέει, είναι έτοιμοι να πάρουν τη ρεβάνς του 86. Παρακαλώ, σιγά σιγά, κορίτσια, μην βιάσετε να πάρετε και να πιείτε κανένα πάιντ. Σιγά σιγά. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα ερώτημα τι ομάδα υποστηρίζουμε. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι είναι αδυναμίες αυτές. Δηλαδή, ο μεγάλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει επηρεάσει για πάντα την κρίση μας. Εν τω μεταξύ, είναι μία από τις χώρες που θέλω να επισκεφθώ. Δηλαδή, είναι, αν θέλετε, και όνειρο ζωής. Έτσι, το Buenos Aires, η Αργεντινή, έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Και βεβαίως εκεί λατρεύουν το ποδόσφαιρο, λατρεύουν το χορό, είναι φοβερά πράγματα και είναι από τα ρεζόρτ στοίχημα. Δεν ξέρω αν καταφέρω να πάω στη Ψέρη μου, αλλά στην Αργεντινή θα πάω φέτος. Λοιπόν, ποια Ψέρημος? Ψέρημος είναι, μιλάμε για νούμερο ένα ρεζόρτ. Δεν υπάρχει σκάφος μα σκάφος για ότ, οποίο να μην έρχεται για να πιάσει Ψέρημο το καλοκαιράκι. Δηλαδή, ειδικά τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, επειδή λένε οι άλλοι για τις μικρές Κυκλάδες, τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, δηλαδή εννοώ στο βόρειο συγκρότημα, είναι μοναδικά. Δηλαδή, εκείνο το αρχιπέλαγος το οποίο υπάρχει μεταξύ Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Αγαθονησίου, όλο αυτό το μοναδικό αρχιπέλαγος είναι gorgeous. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Έτσι δεν τότε λέει ο Γκάς, gorgeous. Okay. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε σε αυτά τα νερά. Θα μείνουμε σε αυτά τα νερά για να πάμε σε λίγα λεπτά. Θα ψάξει τώρα να βρούμε τον τέος δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, ο οποίος παραμένει ενεργός. Δηλαδή, το βλέπω ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική αντιπολίτευση. Καλό είναι να μάθουν και οι υπόλοιποι που είναι στα υπόλοιπα νησιά πώς κάνει κανείς αντιπολίτευση. Δηλαδή, εννοώ με ποιο τρόπο προσεγγίζει τα ζητήματα. Και ελπίζω πραγματικά οι Πάτμοι, οι πατριώτες μας οι Πάτμοι, να έχουν εκείνη τη διακριτική ευκαιρία να καταλάβουν, έτσι, και αυτούς οι οποίοι έχουν μια προηγούμενη παρουσία, έχουν μια θητεία, αλλά έχουν πάντα μια θετική προσέγγιση στα κοινά και πολιτεύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο από αυτόν ο οποίος δεν συνηθίζεται, έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο κάνει ο Λευτέρης ο Πέντες, ο οποίος, εάν κανείς, νομίζω ότι είναι αυτές οι επιλογές, ειδικά στα μικρά νησιά όπου οι ισορροπίες αλλάζουν με ελάχιστα πρόσωπα. Όσο σημαντική ήταν η παρουσία του ως δήμαρχος, εξίσου σημαντική και αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή μάλλον της αντιπολίτευσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου. Πάμε λοιπόν για να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο, είναι η λεγόμενη μεγάλη εικόνα, δηλαδή, που έχει να κάνει με την νησιωτικότητα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζιώνη.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Νομίζω ότι
0: όχι,
1: είναι ότι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι εκτιμώ πια ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε εκείνη την δυνατότητα να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε και συμπεριφορές αλλά και πορείες των ανθρώπων στον χρόνο. Και είναι ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνετε. Συγκρίνετε είτε και εσείς καμιά φορά με τα υπόλοιπα νησιά, θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, νησιωτικότητα. Εκφράζετε κάποιους προβληματισμούς. Θα ήθελα να μας βάλετε λίγο έτσι στη φιλοσοφία αυτού το οποίο δημοσιοποιήσατε.
1: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι ο λόγος που επιλέγω να δημοσιοποιήσω την παρέμβαση που έκανα στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, στην διαβούλευση που έγινε, που γίνεται, εξελίσσεται ακόμη, 22 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος, κύριε Χατζιάνου, είναι ότι ζούμε μια περίοδο που υπάρχει μια έντονη απαξίωση των θεσμών. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον βλέπουμε ότι και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ο κόσμος να απαξιώνει τα θεσμικά όργανα. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι και συμμετέχουμε, αυτοί που συμμετέχουμε θεσμικά στα όργανα αυτά. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα την τοποθέτηση και την παρέμβαση που έκανα με τις προτάσεις μου στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τα νησιά μας, να την αναδείξω. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον να βλέπει πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες να περιορίζονται στη φωτογραφία, την εντύπωση και την επικοινωνιακή στιγμή, ας πούμε.
0: Ναι, και τα likes, τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ως θέμα δηλαδή της εποχής, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στρατηγική, η οποία δεν έχει, αν θέλετε, βάσεις, αλλά ένα ρηχό υπέδαφος, αν υπάρχει υπέδαφος, ή επίπλαστα νομίζω υπάρχει στον αφρό, και μετά με το βάρος της κενής διαχείρισης μπορεί να φτάσει στον πάτο κυριολεκτικά, αφού μιλάμε και για ύδατα.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό ο κόσμος πλέον το αξιολογεί και αυστηρά. Και γι' αυτό εδώ σήμερα συζητάμε ότι η βάση μιας πολιτικής όπως είναι αυτή η στρατηγική για τα ύδατα, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, δεν μπορεί να μην έχει βάση για εμάς την νησιωτικότητα, που είναι μια συνταγματική υποχρέωση, θυμίζω, της πολιτείας, που ουσιαστικά τι λέει, ότι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε εμείς τα νησιά, ώστε να μην έχουμε ίδιες συνθήκες με την υπηρετική χώρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούμε και να υποστηριχθούμε. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια ειδική πολιτική για το νερό και τα νησιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που αναδεικνύω μέσα από την παρέμβασή μου, και κυρίως το πώς θα καταστήσουμε βιώσιμους στους παρόχους. Τι εννοώ? Εννοώ τους δήμους.
0: Δώστε μας παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Δώστε μας παραδείγματα.
1: Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι υπηρεσίες σύνδεσης στον Δήμο μας, η ΔΕΙΑ, έχουν σοβαρά ζητήματα δημοσιονομικά, οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό τα οδήγησε σε κάτι. Τα οδήγησε η έλλειψη πολιτικών μέτρων που δεν έχουν παρθεί κατά το παρελθόν, και λείπει πραγματικά μια εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα. Όμως αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε το εξής. Η εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα για τα ύδατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι. Είναι αρκετή. Κατά την άποψή μου, έχει κομμάτια τα οποία λείπουν από το παζλ. Mm-hmm. Και ένα από τα βασικότερα κομμάτια και κυρίαρχο για μένα είναι η νησιωτικότητα. Και τι εννοώ? Δεν μπορεί να συντάσσεται ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο πλάνο, ένα τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό και να μην υπάρχουν μέσα ένα κεφάλαιο αποκλειστικά για τα νησιά μας. Για τα νησιά μας, που πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν ένα μικρό μόνιμο πληθυσμό και υπάρχει η ανταποδοτικότητα που πρέπει να πληρώνει ο δημότης για το νερό που θα παράξει η υπηρεσία, ακόμα και για τον τουρίστα. Η μεγάλη εποχική πίεση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι απώλειες του δικτύου, οι περιορισμένες οικονομίες κλίμακος που υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορώ να σας τα λέω και να σας
0: το ερώτημα είναι: ποιοι έπρεπε να παλέψουν για να υπάρχουν σε αυτή την εθνική στρατηγική? Γιατί ξέρετε ότι ακόμη και ο ορισμός του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα, όταν δεν υπάρχει βουλευτής να είναι παρόν στην αίθουσα της Βουλής, οι νόμοι μοιάζουν σαν να είναι οι ίδιοι δηλαδή. Ούτε αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία καθόρισε την εθνική στρατηγική, ποιοι έπρεπε να υποβάλουν αυτό το κεφάλαιο νησιωτικότητα, προκειμένου να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής, και δεν το έπραξαν? Γιατί τώρα είναι μια γενικότερη συζήτηση, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένοι θεσμικοί παράγοντες που έπρεπε να υποβάλουν προτάσεις για να ενταχθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
1: Προφανώς, και το περιγράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι της εθνικής αντιπροσωπείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ενεργοί φορείς, αλλά μπορεί και ο απλός δημότης, ο απλός πολίτης να κάνει την παρέμβαση του, αν έχει την τεχνογνωσία και την άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάντως η ΠΕΔ δεν πρέπει να το είχε καταθέσει, διότι οι πολίτες εκφράζονται δια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, εκλέγουν τους δημάρχους, τα όργανά τους, και αυτοί ουσιαστικά λειτουργούν ως μεσολαβητές με το ίδιο το κράτος ή απέναντι το κράτος. Άρα η ΠΕΔ έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Δημαρχέ, για να πάω και λίγο στο άλλο το οποίο συμβαίνει. Ότι καμιά φορά μπαίνουμε σε κάποια πολιτικά σχήματα για να διαμορφώσουμε ισορροπίες σε πλαίσιο ΚΕΔΕ, και μετά, όταν έφτασε η ώρα, δεν καταθέσαμε καμία πρόταση. Το λέω με αφορμή αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκ των υστέρων φωνάζουμε. Μα τόσο καιρό δεν μιλούσε κανείς. Και έκανε ο κάθε λιβάνιος, λιβάνιζε, τώρα κάνω έτσι χρήση, λιβάνισε τον νόμο όπως ο ίδιος ήθελε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η σκληρή καθημερινότητα πολλές φορές αφήνει, επιτρέπει να μας προσπεράσουν πολύ, πολύ σοβαρά ζητήματα όπως είναι αυτό. Εγώ πάντα επιχειρούσα μέσα από τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα το θυμάστε και στο παρελθόν, και έχουμε κατακτήσεις μέσα από αυτή τη λογική, τη στρατηγική, το να φέρνουμε στην ΠΕΔ πράγματα, να πηγαίνουμε στην ΚΕΔΕ που είναι το μεγαλύτερο, το ανώτερο συλλογικό όργανο των Δήμων, και να καταφέρουμε και για να έχουμε επιτυχίες και ανάδειξη ζητημάτων από αυτό. Αλλά
0: ναι. Ωστόσο... Ξέρετε, Δήμαρχε, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, ενώ ότι όχι ως πρόσωπο. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία από τους λεγόμενους μικρούς Δήμους, όπου μάχεστε γιατί πάρα πολλοί Δήμοι δεν έχουν καν τεχνικές υπηρεσίες. Αλλά από τους κρατεούς Δήμους, οι οποίοι έχουν προσωπικό που ετοιμάζεται, μπορεί να κάνει πόλεμο, 1500 άτομα, και έχουν τη δυνατότητα οι Δήμαρχοι να έχουν και 14 και 24 συμβούλους ειδικούς, εδώ περιμένω κάποια άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν έχω άδικο.
1: Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τέτοια ζητήματα. Εμένα μου προκαλεί αληθινή εντύπωση το ότι δεν έχω ακούσει καμία άλλη παρέμβαση όσον αφορά αυτό το ζήτημα, που για μένα είναι μείζον ζήτημα. Και ξέρετε, όταν η νησιωτικότητα ανοίγεται ως κουβέντα, πρέπει να θυμόμαστε από κάτω της ότι μέσα στα φτερά της έχει προστατευμένη και έναν άλλο όρο που λέγεται δημογραφικό. Και πρέπει να τεθούν αυτά τα ζητήματα επιτάπητος, γιατί αυτό που φύγει ουσιαστικά η δική μου παρέμβαση σήμερα για τα

0: Κότι υπάρχουν. Αλλά εδώ έχουμε μια κρατεά, υποτίθεται ΔΕΙΑ στην Ρόδο, η οποία διεκδικεί να παίξει και έναν άλλο ρόλο στο προσεχές παρελθόν. Και αυτή η ΔΕΙΑ, η οποία είναι και υποχρεωμένη και δεν υπερχρεωμένη, μάλλον, και δεν αφορά μόνο την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά διαχρονικά, σε αυτό το μεγάλο ζήτημα δεν έχει εκφράσει άποψη. Δεν έχει εκφράσει άποψη. Δηλαδή, εννοώ, δεν είδα κάτι συγκεκριμένο το οποίο να κατατίθεται από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ, εκτός και αν υπάρξει τις επόμενες ημέρες, γιατί λήγει σε 10 ημέρες. Εάν ξεπλήσουμε, δηλαδή.
1: Ναι. Σωστά. Σωστά. Ναι. Εγώ, ωστόσο, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι για μένα, σας λέω ξανά, επαναλαμβάνω, ότι ο εθνικός σχεδιασμός δεν είναι ένα ενιαίο κείμενο το οποίο ουσιαστικά συρρυκνώνει και μαζεύει, ας πούμε, κάποιες οι υπηρεσίες σύνδεσης, ναι, σε λιγότερες. Για μένα βασικότερο είναι να δούμε πώς θα τις καταστήσουμε βιώσιμες, που δεν θα έχουν κρεοκοπήσει το επόμενο διάστημα και δεν θα αμφισβητηθούν. Γιατί το βασικότερο ζήτημα είναι να μην αμφισβητηθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό, ότι οι Δήμοι ή η ΔΕΙΑ δεν είναι ικανές να το διαχειριστούν, και βάσει αυτού του επιχειρήματος να έρθουν άλλες προτάσεις στο τραπέζι, οι οποίες για μένα θα έχουν πολύ αρνητική εξέλιξη.
0: Υπό την προϋπόθεση όμως, αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι και οι Δήμοι δεν θα κάνουν πολιτική στο κασίδι το κεφάλι, έτσι. Δηλαδή, εννοώ, όταν έρχεται ο ίδιος υπουργός, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εκτενώς πριν από 2 χρόνια στην ΚΕΔΕ, η οποία έγινε στη Ρόδο. Όταν ερχόταν τότε ο υπουργός και έλεγε ότι η σπραξιμότητα των ΔΕΙΑΡ της χώρας είναι σε ένα ποσοστό που το επικυμαίνεται από 15 έως 30%, σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε π.χ. η Καλαμάτα, που είχε σπραξιμότητα στο νερό 81%. Γιατί τότε πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι δεν έκαναν τη χάρη στους κολλητούς, ούτε γέμιζαν πισίνες εις βάρος του λαϊκού πολίτη. Το λέω για να γίνω πολύ και κατανοητός, έτσι.
1: Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, και είναι μία από τις 8-1 παρεμβάσεις που έχω κάνει. Ναι, που ουσιαστικά τι λέει, ναι, λέει ότι για να χρηματοδοτηθεί μία νέα παραγωγή ή τέλος πάντων να αξιοποιηθεί ένα νέο οικονομικό εργαλείο, δεν μπορεί να γίνεται αυτό χωρίς υδατικό ισοζύγιο, χωρίς σχέδιο μείωσης αποζειών, χωρίς να ξέρουμε τι τιμολογούμε, χωρίς να έχουμε την κατάσταση γενικότερα του παρόχου. Άρα δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα, επενδύσεις σε υπηρεσίες ίδρυυσης που δεν έχουν εικόνα το τι ακριβώς παράγουν, τι χάνουν, τι τιμολογούν. Είναι μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που το λέτε.
0: Βλέπω και κάτι άλλο σημαντικό το οποίο λέτε, Ταμείο Νησιωτικής Υδατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο χρειάζεται ως ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα νησιά. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει μια ισορροπία γενικότερα και σε αυτό που λέτε, που δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται οι δήμαρχοι, ότι το υδατικό έχει άμεση σχέση για τα μικρονήσια με το δημογραφικό.
1: Έτσι,
0: δηλαδή εννοώ ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιες ειδικές πολιτικές σε σχέση με τους κατοίκους των νησιών ως κίνητρο για να παραμείνουν ή σε κάποιες ειδικές περιοχές, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά.
1: Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για το Δήμο της Πάτμου, για παράδειγμα, που ξέρετε ότι κάτω στο Δήμο της Πάτμου υπάρχουν οι Αρκοί, υπάρχει το Μαράθι. Προφανώς και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει μία σύνδοση και ουσιαστικά να καταχραζόμαστε το νερό, όμως εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ειδική μέρημνα για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και για να μην είναι το νερό ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει κάποιον να πάει να μείνει σε αυτά τα νησιά.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και σε άλλα μικρονήσια ή σε άλλα μεγαλύτερα νησιά. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές πολιτικές, και γι' αυτό επιμένω ότι το ειδικό κεφάλαιο στην Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα είναι κομβικό και πρέπει να απαιτηθεί.
0: Κλείνω με ένα άλλο θέμα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται με τα διάφορα, δηλαδή θέλω να ακούσω την άποψή σας σε σχέση με τα όσα ανακοινώνονται για τον τομέα του αθλητισμού. Τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι οι υπουργοί περνάνε, υπόσχονται, εξαγγέλνουν διάφορα έργα τα οποία τρέχουν αυτή την ώρα ή μπαίνουν σε μια πορεία στην Πάτμο. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά,
1: κύριε Χατζιωάννου? Ό,τι έργο προωθείται για κάθε τόπο είναι ευχής έργο να γίνει, να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Το ίδιο και για την Πάτμο, το ίδιο και για τα αθλητικά, και ευχόμαστε να έχουν καλή κατάληξη. Ωστόσο όμως, εμείς ως αντιπολίτευση πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, και η δουλειά μας είναι όχι να εμποδίζουμε τα έργα, αλλά να να πραγματοποιούμε τον έλεγχο που απαιτείται. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική πλέον. Είναι βέβαιο και έχει ακουστεί και έχει μεταδοθεί ότι Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Είναι αναμενόμενο να έρχονται και να βλέπουμε την παρουσία έντονη ανθρώπων της κυβερνήσεως στα νησιά μας, κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εγώ προηγούμενο χρόνο δεν το είδα. Mm-hmm.

0: Ωστόσο όμως είναι
1: δηλαδή,
0: θετικό.
1: Δηλαδή ό,τι θέλουμε να πούμε, μάλλον ό,τι και να πούμε, μην είσαι εκλογές ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν κοιμάται κανείς από τους υπουργούς, έτσι. Παντού κορδέλες κόβουνε, παντού βάζουν πλάκες.
0: Στοιχειώδη ενασχόληση με τα κοινά, καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Όμως, ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι ό,τι βήμα γίνεται είναι θετικό, αρκεί να γίνεται με το σωστό τρόπο, με τον θεσμικό τρόπο και να μην έχουμε αύριο μεθαύριο προβλήματα που απλά για να εντυπωσιάσουμε και για να κάνουμε μια ουσιαστική επικοινωνιακή καμπάνια μας γυρίσει μπούμεραν και αυτό δεν θα το πληρώσει ο πολιτικός παράγοντας, αλλά θα το πληρώσει η τοπική κοινωνία.
1: Κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις σχέση με τα έργα τα οποία ουσιαστικά έχουν προαναγγελθεί στην Πάτμο για τα λεγόμενα αθλητικά έργα, γιατί βρέχει γήπεδα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί.
0: Προφανώς και έχουν διατυπωθεί κάποιες επιφυλάξεις στο θεσμικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή είμαστε σε αναμονή εξελίξεων, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω και περιμένω να δω το τι ακριβώς θα συμβεί για να είμαι όριμο στα απαντήσεις.
1: Ένα τελευταίο, ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχα τρέξει εσείς και μετά μπλέξαμε με αυτό το περίφημο master plan του λιμανιού της Πάτμου. Τι γίνεται?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανηνεμία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εξελίσσεται κατά την άποψη τη δική μου. Όντως έχει πάρθει απόφαση από τη σημερινή διοίκηση να πάει σε ένα νέο master plan. Mm-hmm. Τώρα είτε νέο το πούμε είτε τροποποίηση του παλιού το πούμε, η διαδικασία για να το οριστικοποιήσουμε είναι ακριβώς η ίδια χρονοβόρα. Mm-hmm. Οπότε πάμε σε μια από την αρχή διαδικασία ώστε να ικανοποιηθεί το θέλω της σημερινής διοίκησης, γιατί η τοπική κοινωνία θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι αντίθετη απέναντι από αυτή την κίνηση και θα ήθελε να συνεχιστεί το προηγούμενο master plan, να οριστικοποιηθεί μετά την νέα παρέμβαση που ζήτησε να κάνουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή να γίνει η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά να είναι οριστικά έτοιμο το master plan μας. Οπότε είμαστε σε μια δύσκολη φάση κατά την άποψη τη δική μου που δεν ευνοεί τις εγκαταστάσεις και τις νέες υποδομές του λιμανιού.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά Δημαρχέ, να είστε καλά. Καλή σας
0: ημέρα. Να είστε καλά και σας πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Πάτμου, από τον τέος Δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Ευθέρη Πέντε, γιατί έχουν ενδιαφέρον και βεβαίως υποχρεωμένοι να ακούσουμε όλες τις πλευρές και την Δημοτική Αρχή, τον Νικήτα Τσαμπαλάκη, αλλά βεβαίως και την αντιπολίτευση του Λευτέρη Πέντε. Επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος έχει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει και μια ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνει στα θέματα αυτά. Λοιπόν, από τα περίεργα δεν τα αναφέραμε νωρίτερα. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από το κόμμα, λέει, να μην συμμετάσχει στις εκλογές και να ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα. Λέει, τι ωραία πράγματα που έχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτοί να μην χωριστούν, καταλαβες. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, μπαίνα σε ένα θάλαμο. Θυμάστε τον περίφημο θάλαμο που λέγαμε από την εποχή που ήταν συνασπισμός, τότε που είχαν και, ήταν και τα λίγα τα πρόσωπα, τότε χωρούσα στο θάλαμο πραγματικά. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του συνασπισμού εδώ στην περιοχή μας, τότε που ερχόταν και ο πρόεδρος, αργότερα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κτλ. Τότε στο θάλαμο και πολλοί δεν είναι και ζωή. Χωρούσαν όλοι του συνασπισμού τότε της αριστεράς και της πρόοδου. Δηλαδή θυμάμαι τον Δημήτρο Σοποτό στο θάλαμο, τον Θανάση τον Απολιτάνο, τον Δημήτρο Γάκη, τον Δημήτρο Μπαρασό, αργότερα τον Νεκτάρη τον Σαντενονιό. Τόσοι χωρούσαν. Τόσοι χωρούσαν στο θάλαμο. Και μάλιστα είχε και περιθώρια δηλαδή. Εννοώ περιθώρια απ' έξω. Δεν υπήρχαν καθόλου. Τώρα έχουν μία ρε παιδί μου. Έχουν έναν τρόπο, απλώνονται δηλαδή, είναι πολύ διαχειτικοί και λένε τώρα προτάσεις, λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβουν στις εκλογές. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά, να κατέβουν τον Αλέξη. Κοιτάξτε, θέλετε δεν θέλετε, ο Αλέξης είναι ο πατερούλης. Ο Αλέξης έχει τον γκέλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Πολάκης τώρα με τον παπά και με την Δούρου. Μάλλον η όλη υπόθεση έχει να κάνει με το ταμείο. Το λέω διότι αυτοί έχουν και παράδες, πώς το λέγανε οι ροδίτες έμποροι, οι παλιοί, παράδες. Έχουν λοιπόν παράδες να πορευτούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον για τους παράδες γίνεται όλη η ιστορία, γιατί οι άλλοι είναι χωρίς χρήματα και εκεί είναι και ένα παράθυρο μιας αμφισβήτησης από διάφορους οι οποίοι αντί να δουν τα δικά τους τα χρέη, δηλαδή τις 500 έρχονται και ρωτάνε πού τα βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας για να κάνει μια εκδήλωση στο τάδε ή στο τάδε μέρος. Τι να κάνουμε, πρωθυπουργός τώρα μια πενταετία θα έχει κομπόδεμα ρε παιδιά. Εντάξει, τι δεν καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει, αυτά σας τα εξήγησε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης που είναι της πιάτσας. Έτσι, είναι της πιάτσας δηλαδή. Λες και στην Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ πάνε με το εικόνα του Αγίου Παϊσίου και επίκαιρος σε εκλογές.

Ό,τι είχα μπροστά τάπα. Λοιπόν, εντωμεταξύ επιστρέφουμε ο Τράκης στα τηλεοπτικά καθήκοντα, έτσι. Λείψαμε λίγο τηλεοπτικά, έπεσε πολύ παλιά επανάληψη. Φροντίζουμε και εμείς θα ξεκινήσουμε και εμείς τώρα, όπως ξεκινάνε όλη αυτή την περίοδο. Θα βγάλω τη Μενεγάκη, άλλες αυτές τις ξαθιές για να μιλήσουμε για τον Λούτσο. Ναι, εσύ. Θυμάσαι τον Λούτσο που ξέρετε είναι ο Λούτσος. Δεν ξέρανε ότι είναι καταγωγή από τον Αρχάγγελο Λούτσος. Με τα ψαράκια του γλυκού νερού θα ξεκινήσουμε. Άκου, λέει, παραπονιούνται, πανικοβάλλονται, λέει, εκεί στη Σαρονίδα, στις Αχτές που πληρώνουν. Μετά τους φαίνεται ακριβή η Μύκονος. Όταν πηγαίνετε, ρε παιδιά, στο Καφούρι και για να μπείτε μέσα, ή στην Βάρη, είστε στη Βουλιαγμένη και θέλετε για να μπείτε μέσα 100 και 150 ευρώ, θέλετε να έρθετε στη Ρόδο, δηλαδή. Δεν μου το λέτε. Και ασχολούνται όλοι με το τι έχει η θάλασσα αυτή την περίοδο, έτσι. Αν έχει λαγοκέφαλος και πόσο κάνει ο Λούτσος. Με αυτά θα ασχοληθούμε κι εμείς. Με τους λαγοκέφαλους στην πρώτη εκπομπή. Θα γεμίσουμε λαγοκέφαλους και ξαδιές που διερωτούνται τι τσιμπάει, πώς τσιμπάει. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε. Μια χαρά είσαι εδώ με τους Bon AM τώρα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, για να καταλάβεις τώρα και ποια είναι η διαφορά μας, πριν από πάρα πολλά χρόνια, τις πρώτες χρονιές του ιδιωτικού ραδιοφώνου, είχα την δυνατότητα στον τότε 959 να έχω στο στούντιο μαζί μου τους Bon AM, αγαπητέ φίλε, έτσι, Βασίλη, και να τραγουδάμε, που λένε, και να τους ρωτάμε. Ήταν τότε που έλειπε ο Μπόμπι Φάραλ, που ήταν ουσιαστικά ο τραγουδιστής των και τον είχαν υποκαταστήσει με ένα πιτσιρικά της οικογενείας, ο οποίος έκανε τα φωνητικά αλλά δεν έκανε τα κόλπα του Μπόμπι, έτσι. Μετά τα ξαναβρήκανε και συνέχισαν κάποια χρόνια κτλ. Όχι, για να μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή μόνο με τον Γιάννη Κλαδάκη. Αν και εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης Κλαδάκης έχει βγάλει το νούμερο ένα hit της Μεσογείου, που είναι Ρούα Ρούα Μοσχαρούα. Το λέω κάθε φορά που βλέπω την ξαδέρφη μου. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού για αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με εικόνες από όλο τον κόσμο, καταπληκτικές εικόνες από διάφορα μέρη της γης. Το έχουμε ξαναπεί, επιμένουμε ότι το πολυτιμότερο εφόδιο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, νομίζω ότι πέρα από σπίτια, αυτοκίνητα, αυτά όλα έρχονται και φεύγουν, είναι εμπειρίες από τα ταξίδια. Αυτή είναι η εμπειρία της ζωής, αυτή είναι η βαλίτσα της ζωής. Αυτό είναι το διαφορετικό, γι' αυτό και εμείς γυρνάμε, όχι εμείς, άλλοι γυρνάνε και εμείς προσπαθούμε να γυρίσουμε και βεβαίως να σας προβάλλουμε όλες αυτές τις ομορφιές. Οι πολιτισμοί, οι χώρες, οι εμπειρίες, οι συνθήκες, τα ήθη, τα έθιμα, η γαστρονομία, η μοναδική τόπη, αυτή είναι η πρίκα σας. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Έτσι κι αλλιώς, είτε με Rolls Royce πάστε στην δουλειά, είτε με Fiatάκι 500, την ίδια διαδικασία κάνεις. Και έχει σημασία και το περιβάλλον που ζεις, διότι άντε πες ότι πηγαίνεις με Rolls Royce, να πω ένα ιστορικό χωριό δηλαδή, π.χ. επειδή δεν το είδαμε, στην Ίστριο. Τι να πας στην Ίστριο με Rolls Royce, τι να πας στην Ίστριο με Fiatάκι, το περιβάλλον που πηγαίνεις είναι αυτό το οποίο επηρεάζει αν θέλεις την ψυχοσύνθεσή σου. Εκεί που ζεις δηλαδή. Διότι το μόνο που θα διαφοροποιηθεί είναι ότι δεν θα νιώσεις ενίοτε, και αυτό δεν είναι τωρινό, την πολύ μεγάλη ένταση από τη λακκούβα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βιώσεις. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει να κάνει όχι με την νοοτροπία των αρχών, την νοοτροπία των ίδιων των ροδιτών, δηλαδή θα δεις σκουπίδια παντού, καταλάβες. Θα αισθανθείς home που λένε. Home όχι alone, home together. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο γιατί είχαν συζήτηση για τα ενεργειακά, για τα πυρηνικά, για όλα αυτά τα ζητήματα και για την Τουρκία. Η Τουρκία η οποία το καλοκαιράκι μας πηγαίνει γλυκά-γλυκά μετά τα όσα συνέβησαν και με το τι έγινε εκεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ετοιμάζονται για τον Οκτώβρη και προφανώς υπάρχει λέει, και μια άτυπη συμφωνία, διότι καταλαβαίνω, τα λέει ο ντόκος αυτό, καταλαβαίνω ότι πάμε σε εκλογές σε αυτή τη χώρα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Κατζηγιάννης είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Ασέσταν έχει τον Κλεάθη Τζούνιορ και στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννης. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε όχι με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν σε κεντρικό επίπεδο, γιατί θα βιώσουμε αυτή την κρίση του 2015. Εκεί είμαστε δηλαδή. Θα θυμηθούμε τι έκανε ο Τσίπρας το 2015. Θα λησμονήσουμε τα 7 χρόνια τα οποία πέρασαν. Θα γυρίσουμε σε ένα κλίμα του 2015. Αλλά το μόνο θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής, εκτός από κάποια ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται κοστολογημένα, δηλαδή π.χ. 13ος μισθός, δεν ακούμε πάρα πολλές υποσχέσεις, αλλά βλέπουμε μια πολύ έντονη κινητικότητα. Παντού έρχονται έργα. Πολλά από αυτά, εάν τα δείτε, θα μας γράψετε. Αλλά θα φτάσει η ώρα για να μας πείτε για εκείνο το γράμμα των εκλογών, δηλαδή υποσχέσεις. Αυτό το οποίο δεν έχει, νομίζω, κεντρήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει καλοκαιριάτικα, αυτό που συμβαίνει στον χώρο της αυτοπλοείας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάρα πολλές αλλαγές την τελευταία ώρα. Έχουμε δηλαδή μια δυσκολία στο να σταθεροποιήσουμε λίγο τα δρομολόγια. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα από αλλαγές τελευταίας στιγμής και βεβαίως να σας πω και το άλλο, ότι μοιάζουν οι αποστάσεις να θυμίζουν Αμερική δηλαδή. Έβλεπα εισιτήρια μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο, για μία, αν θέλετε, διαδρομή 30-35 λεπτών από νησί σε νησί με τιμές Οξφόρδης. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτα τα ποσά τα οποία ζητάνε για τα εισιτήρια. Θυμίζει λίγο όλη αυτή η υπόθεση τη λογική των αεροπλάνων. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον, τα εισιτήρια έχουν κάνει κυριολεκτικά φτερά. Και αναφέρομαι και σε ενδονησιωτικά εισιτήρια, δηλαδή σε δρομολόγια πλοίων, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο. Κάπου σε αυτή τη χώρα το έχουμε χάσει. Το έλεγα και χθες. Χρειάζεται δηλαδή να κάνει κανείς ένα ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα και τα χρήματα που απαιτούνται είναι αντίστοιχο στο να πάει στην Αμερική. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν και αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης μου είπαν ότι έχουμε αρκετά τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω των συνθηκών, δηλαδή έχουμε ζημιές στα πλοία, έχουμε τέτοια θέματα με την, νομίζω, με την απουσία αυτές τις ημέρες, θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη του πλοίου Λευκά Όρη από τη γραμμή της Δωδεκανήσου. Και εδώ έχουν δημιουργηθεί αρκετά ζητήματα, σας το λέω για να το γνωρίζετε. Λοιπόν, άλλαξε ο κώδικας, έχουμε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πάμε σε λίγο να δούμε με τι αριθμό απαιτείται για τους υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές για κάθε περιφερειακή ενότητα, μαζί με τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά αυτή την περίοδο, δηλαδή ανοίγει τα μάτια σε πάρα πολλούς για να καταλάβουν πώς πάμε στις εκλογές. Αλλά αυτές οι αλλαγές επιφέρουν και αλλαγές στα σχήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας, είτε στην περιφέρεια είτε στους δήμους. Οπότε λοιπόν, με βάση τον νέο κώδικα έχουμε ανανεώσεις των όσων έχουν αρμοδιότητα σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή ανανεώθηκε η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη του Απόστολου Ασπράκη, του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων του Γιώργου Λεονταρίτη και του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου του Χρήστου Ευστρατίου. Αυτοί λοιπόν ουσιαστικά έχουν με βάση την διαδικασία του ανασχηματισμού πάρει προθεσμία έως και το τέλος του 2028. Θυμίζουμε, θα το δούμε σε λίγα λεπτά, μάλλον να πάμε τώρα στην σύνδεση, ότι οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον προγραμματισμένες για τις 26 Νοεμβρίου του 2028. Το επαναλαμβάνω, Κυριακή, 26 Νοεμβρίου του 2028, μία Κυριακή, τελειώσαμε. Και βεβαίως όσο περνάνε οι μέρες, τόσο ανακαλύπτουν και οι αιρετοί ότι άλλα είπαν ή πολλά από τα όσα ουσιαστικά σημείωσαν, αυτοί που τα σημείωσαν, γιατί υπήρχαν και μουγκοί σε αυτή τη διαδικασία ή αυτοί που φωνάζουν εκ των υστέρων, έχουν τροποποιηθεί. Οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θα πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια σχετική κάρτα. Θα την παρουσιάσει τώρα ο Παναγιώτης Καρπακίδης με τον Δημήτρη τον Λίτσα. Ο κύριος Λίτσας είναι ειδικός εκλογικός αναλυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προετοιμάζει, αν θέλετε, και σιγοντάρει, κάνει στρατηγική για εκλογικές μάχες κτλ. Και βεβαίως κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε την δυνατότητα να μελετάμε σε επίπεδο εφαρμογής, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τι γίνεται με τις διάφορες έδρες, με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έβλεπα χθες την αριθμό, νομίζω έχουμε 32 δημοσκοπήσεις τον τελευταίο ένα μήνα. 32 δημοσκοπήσεις τους τελευταίους δύο μήνες, με συγχωρείτε, 32 δημοσκοπήσεις, δηλαδή τύφλα να έχουν έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτά. Καλημέρα, κύριε Λίτσα, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα και καλημέρα στα όμορφα Δωδεκάνησα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
1: Πολλές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα μήνυμα ότι αρχίζει να βράζει το πράγμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Και ότι οι εκλογές δεν είναι για την άνοιξη του 2027, αυτός είναι ο χρόνος.
1: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Απλώς βλέπω να μπαίνουμε στο σημείο βρασμού.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι οι εκλογές είναι για το... για την άνοιξη του 2027, αλλά ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο. Μάλλον αυτό καταλαβαίνουν όλοι. Και κυρίως αυτό δείχνουν οι πράξεις της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε
1: λοιπόν
0: τη σχετική
1: πριν
0: κάρτα.
1: Πριν πάμε στα περιφερειακά,
0: ναι,
1: θέλω να ζητήσω συγγνώμη για ένα μικρό λαθάκι που έχω κάνει όσο αφορά τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Εκεί ο μέγιστος αριθμός είναι 100 και όχι 97, διότι στις τρεις μονοεδρικές δημοτικές ενότητες δεν είναι δύο οι υποψήφοι μέγιστος αριθμός, είναι τρεις. Άρα το 97 γίνεται 100. Θα σας στείλω και τη διόρθωση εγγράφως και ζητώ συγγνώμη για αυτό, δική μου παράβλεψη.
0: Εγκλημάτισες, εντάξει, τώρα τι είναι 97 και 100. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια λεπτομέρεια, αλλά καλώς το αναφέρεις, βεβαίως.
1: Για να είναι όλα σωστά.
0: Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, αυτό είναι το maximum, δηλαδή, εννοώ ότι έχει να κάνει με το maximum.
1: Ναι, αλλά πρέπει και άλλο
0: να ξέρει
1: τι δυνατότητες έχει να κατεβάσει.
0: 100 στο Δήμο Ρόδου, στις μονοεδρικές τις τρεις, οι οποίες τις θυμάσαι ποιες είναι οι τρεις μονοεδρικές.
1: Νοτίας Ρόδου, Καμήρου και την τρίτη μου διαφεύγει.
0: Ακριβώς. Είναι στην, νομίζω, Καμήρου Δήμου και νομίζω είναι ακόμη μια στην Λιδίων. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Αταβίρουμε, συγχωρείς. Αταβίρου είναι. Λοιπόν,
1: σε αυτές τις τρεις, λοιπόν, δεν είναι δύο το μάξιμο αριθμός υποψηφίων, είναι τρεις.
0: Οκ, εντάξει, και αυτή η διόρθωση. Πάμε τώρα στα όσα έχουν να κάνουν με την περιφέρεια.
1: Εδώ αρχίζει να αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο από το 28 του Νοτίου Αιγαίου θα είναι 51 μέλη και όχι 45.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε 6 έδρες συν.
1: Επιπλέον. Το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην εκλογική περιφέρεια Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έρχεται ονομαθέτης και κάνει 4 υποπεριφέρειες. Της Ηρακλιάς, των Κουφονησίων, της Χινούσης και της Δονούσης.
0: Ναι.
1: Που εκεί δημιουργεί και μία έδρα σε αυτές.
0: Μάλιστα. Άρα οι Μικρές Κυκλάδες, έτσι, θα έχουν δική τους έδρα. Στο σύνολο των 4 μικρών νησιών.
1: 3 και 4, 7 Ονάξου και Μικρών Κυκλάδων.
0: Μάλιστα.
1: 7 έδρες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι ο αριθμός, ο maximum των υποψηφίων, είναι επί 200% σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή είναι 51 οι έδρες, μπορούν να κατεβάσουν μέχρι 153 υποψήφιους στο κάθε συνδυασμό.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά για κάθε εκλογική ενότητα. Στη Ρόδο το maximum βλέπω ότι θα 57. το μήνυμα μου, η άντρα στη Ρόδου θα είναι 19. Και το τέταρτο σημείο είναι ότι έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο περιφερειάρχη να κατεβάσει 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμηση.
0: Ό,τι ουσιαστικά συμβαίνει και στον Δήμο, αν θυμάμαι καλά, ακριβώς, στον Δήμο της Ρόδου είναι 3 υποψήφοι.
1: Ήταν 3, τώρα εδώ είναι 2.
0: Άρα λοιπόν από μία λίστα, η περίφημη λίστα επικρατείας, να την βαφτίσουμε έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι χωρίς να διεκδικεί κανείς το Σταυρό, μπορεί να επιλέξει 2 συνεργάτες, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος θέλει να έχει μαζί του στο σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει τις εκλογές.
1: Από οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ανοιχτό, επικρατείας. Ναι. Από όπου
1: και
0: θέλει,
1: μετά, δηλαδή, ό,τι ίσχυε και για τα δημοτικά, στην ποσόστοση του 40% ισχύει και για την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτοί οι 2 επιπλέον δεν υπολογίζονται στην ποσόστοση καθόλου.
0: Mm-hmm. Αυτό, Δημήτρη, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από το πρώτο το οποίο έχεις κάνει δηλαδή εξαιρετικά, στο να καταγράψεις το μήνυμα, το μάξιμο των υποψηφίων σε επίπεδο Δήμου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, να πούμε και το εξής, ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά και στην περιφέρεια. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι ο περιφερειάρχης, λυπάμαι που το λέω έτσι, για τα υπόλοιπα νησιά, πρέπει να είναι ροδίτης. Αν δεν είναι ροδίτης, δεν πάει πουθενά. Βλέπετε λοιπόν τα σύνολα των νησιών. Σύρος 21.000, δηλαδή χωριό είναι η Σύρος. Άνδρος 8.000, 19 η Σαντορίνη, 31 η Κάλυμνος. Δηλαδή η Κάλυμνος σε αριθμούς είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Σύνολο νησιών. Και βλέπετε Ρόδος 129.000. Ορίστε.
1: Λίγο θα διαφωνήσω πολιτικά.
0: Όπως θες να διαφωνήσεις, θα διαφωνήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ σου λέω ιστορικά ότι αν ο Περιφερειάρχης δεν είναι ροδίτης,
1: δηλαδή
0: τελείωσε.
1: Δηλαδή εγώ ναι, πιστεύω ότι αν ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ήταν ναξιώτης.
0: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει...
1: Ένα... Του είχε δοθεί η ευκαιρία, μισό λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Να
0: αυτό...
1: δείξει τις ικανότητες.
0: Α, μπράβο, αυτό στην επόμενη φάση.
1: Δεν θα έπαιζε τόσο ρόλο η Ρόδος, αυτό όσο στην... θα έπαιζε η ικανότητα.
0: Λοιπόν, αυτό στην επόμενη φάση, αγαπητέ Δημήτρη. Εάν το 2014 ο Χατζημάρκος ήταν από την Άξο, θα έμενε στην Πάρο και στην Άξο. Α, μπράβο. Εάν το 19 ο Χατζημάρκος είχε μία πορεία της πενταετίας, βεβαίως θα ήταν άλλα τα κριτήρια. Αλλά λέμε τώρα με βάση αυτό το οποίο ισχύει, διότι τα νούμερα είναι που μιλάνε, όπως λένε money talks, εδώ μιλάνε οι αριθμοί. Λοιπόν, αν ο Περιφερειάρχης ο υποψήφιος δεν είναι από τη Ρόδο, άντε να πάει μέχρι την Γκαία και την Κίθνο δηλαδή. Ή στην Πάρο του Πάριου δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Εκτός από αυτή την υποσημείωση την οποία έκανες. Αλλά η υποσημείωση
1: νομίζω
0: απαιτεί...
1: ότι είναι σημαντικό, έτσι, ο άνθρωπος να έχει τη λάμψη.
0: Ναι, αλλά η λάμψη έπρεπε να βρει...
1: Η λάμψη είναι μέσα από τη δουλειά στην προκειμένη.
0: Ωραία, δεν θα διαφωνήσουμε τώρα για τα αυτονόητα. Αλλά θέλω να σου πω...
1: Χαίρομαι που τα θεωρείς αυτονόητα.
0: Αυτονόητο είναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την δεύτερη διαδικασία. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεις και εσύ. Εάν ο Χατζημάρκος ήταν από την Πάρο το 2014, στην Πάρο θα έμενε. Συμφωνούμε? Ή έχουμε
1: δεν
0: καμία...
1: Δεν διαφωνώ.
0: Λοιπόν, απλά...
1: Αν δεν ήταν γνωστός.
0: Απλά... όχι, το 2014 δεν ήταν καθόλου γνωστός ο Χατζημάρκος. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να τον αναγνωρίσουν στα νησιά. Εκείνη την εποχή γνωστός ήταν μόνο ο Γιάννης Μαχαιρίδης, ο οποίος είχε διοικήσει, είχε κάνει χρόνια, γνώριζε πρόσωπα, πράγματα κτλ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Χατζημάρκος ήταν άγνωστο πρόσωπο. Και γι' αυτό η μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Χατζημάρκος κατανόησε τις συνθήκες εκείνης της εποχής και έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή. Θα μπορούσε να ήταν ακόμη δήμαρχος στη Ρόδο. Λοιπόν, το λέω για την ιστορική ακρίβεια αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά, επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας. Να πούμε το εξής όμως, ότι αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα από σένα είναι η δύσκολη δουλειά. Έτσι, η δύσκολη δουλειά είναι με τα διάφορα παραδείγματα να μας βγάλεις σενάρια εκλογών. Αυτό πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Συμφωνούμε?
1: Δηλαδή σενάρια εκλογών, τι εννοείς?
0: Εννοώ με βάση τον εκλογικό νόμο τα διάφορα σενάρια τα οποία βγαίνουν. Γιατί έχει σημασία ποιος, τι, πώς. Έτσι. Δηλαδή εννοώ, επειδή είναι μία Κυριακή, έχει πολύ Κοίταξε μεγάλη σημασία η αριθμητική η οποία
1: Κυριακή,
0: προκύπτει στο εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εδώ αυτό το μία Κυριακή. πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και το σημείο το οποίο είναι η λακκούβα στον δρόμο. Όσοι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι πρώτοι και δεν κατορθώσουν να πιάσουν το 42-1 σημεία ψήφου. Τι γίνεται εκεί? Ότι εκεί έχουμε την αναλλακτική ψήφο, που σημαίνει ότι κάθε ψηφοδέλτιο θα ψηφίζει στον εκλεκτό σου και θα έχει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους υποψηφίους ποιον θέλεις εάν δεν βγει ο εκλεκτός.
0: Αυτή διάδα παίζεις, διάδα, για να εξηγήσουμε, διάδα παίζεις, 1-2 παίζεις.
1: Όχι απόλυτα, 1-2, ναι.
0: 1-2 παίζεις, τι
1: όχι. Εκλέγεις ένα, ναι.
0: Ναι, αλλά παίζεις 1-2.
1: Τι εννοείς 1-2, το πρώτο?
0: 1-2, αν δεν βγει ο πρώτος με αυτό που είπες, πάει στον δεύτερο, έχεις μία δεύτερη ενεκτική.
1: Εδώ όμως είναι η επικινδυνότητα, διότι αν έχει κατορθώσει ο πρώτος να μαζέψει 23.000 σταυρούς και φτάσει στο 41%, και αυτά τα 21.000 ψηφοδέλτια έχουν πάνω εναλλακτική, στη δεύτερη καταμέτρηση έχει τελειώσει.
0: Πάει περίπατο.
1: Ακριβώς, διότι αν ο άλλος έχει 15.000, ο άλλος έχει 4.000, ο άλλος έχει 3.000, με τους κατακερματισμούς που θα γίνουν εκεί, αυτά τα ποσοστά θα σπάσουν. Όταν υπάρχουν δύο φίρμες στην πίστα και είναι ή τον έναν, ναι, αν δεν βγει αυτός θέλω τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι εδώ μπορεί να δούμε ανατροπές εάν δεν πιάσει, όποιος δεν πιάσει το 42-1, που θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να μας βγάλεις και κάποια παραδείγματα. Ένα σύστημα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, το λέω πάρα πολύ πεζά, έτσι κοινικά το λέω δηλαδή, που μπορεί να έχουμε και υποψηφιότητες λαγούς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε έχεις δουλειά να κάνεις, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μείνουμε σε αυτά.
1: Πάντα δουλεύω με χαρά για αυτά τα θέματα.
0: Έτσι,
1: είναι ένα αντικείμενο που αγαπώ.
0: Έτσι και φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν. Φαίνεται, γιατί ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι χαλαροί, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι με συνέπεια, χωρίς να χάνουν χρόνο, χωρίς να λένε καλοκαίρι, είναι χειμώνας, φυσάει, πάω διακοπές, καταγράφουν, να αποτυπώνουν και να ερμηνεύουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά,
1: σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη τον Λίτσα. Λέω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό το οποίο κάνει. Πέρα δηλαδή ότι ανοίγει το μπούσουλα, καθαρίζει τα πράγματα για όσους έχουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στα κοινά δηλαδή. Και ειδικά αυτό το νέο σύστημα είναι ιδιαίτερο. Πήγαν να κάνουν λίγο ερμανικό, είναι ένα μειχτό σύστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτή τη χώρα, θα έχουμε και λαγούς, θα έχουμε διάφορα ζητήματα, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, οι εκλογές είναι 26 Νοεμβρίου του 2028, με δύο να μπορούν να εκλεγούν χωρίς να μπουν στην αγωνία της ψήφου. Είναι αυτά, φαντάζομαι, έτσι γινόταν πάντα. Διότι παλαιότερα είχαμε τους χωρικούς, οι οποίοι δεν χρειαζόντουσαν σταυρούς δηλαδή, ήταν μια επιλογή του εκάστοτε περιφερειάρχη. Αυτό θα γίνει και τώρα, και συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά των εκλογών, δηλαδή αυτοί που καταπιάνονται με τα πάντα, δεν έχουν ώρα για να τρέξουν για τη δική τους έτσι, διεκδίκηση της ψήφου. Οπότε κάνοντας τη δουλειά για τους υπόλοιπους, αμείβονται για αυτό το οποίο συμβαίνει όταν μια παράταξη στο τέλος στεφθεί νικήτρια, έτσι, των εκλογών. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, ανοίγοντας ένα θέμα το οποίο είναι το σημαντικότερο για την Ελλάδα. Έχει να κάνει με την ισιωτικότητα. Μπορεί να γίνονται συζητήσεις, να ανοίγουν, αν θέλετε, διάφορα φόρα, αλλά υπάρχουν και φόρα τα οποία καταλήγουν σε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει για να μείνουν οι άνθρωποι στα νησιά. Γιατί ωραία το καλοκαιράκι, μια χαρά είναι, άντε υπάρχουν και γιατροί καμιά φορά, το συνδυάζουν λίγο με το διακοπές, αλλά τον χειμώνα που τα πράγματα δυσκολεύουν, το χειμώνα που το δημογραφικό είναι έντονο, το χειμώνα που δεν βρίσκεις που λένε τίποτα για να μείνεις, το χειμώνα που η ακρίβεια την αντιλαμβάνεσαι στο ράφι των τιμών, τότε θέλει άλλη πολιτική από την χώρα μας και δυστυχώς αυτό το οποίο παρατηρείται σε συγκεντρικό επίπεδο είναι να μην μιλάει κανείς για το δημογραφικό, εκτός από μια αναφορά που γίνεται, να μην μιλάει κανείς για το στεγαστικό, αλλά να ψάχνουμε τι έκανε με τους ποινικούς κώδικες το 2015 ο Τσίπρας ή τι έκανε ο Άδωνης με την Νοβάρτης. Λέω τώρα ενδεικτικά. Εκεί θα φάμε έτσι, τα σωθικά μας, ενώ επί της ουσίας συζήτηση δεν θα γίνει σε εκλογές.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είδαμε το σύστημα εκλογής με βάση τους υποψηφίους και για την περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά βεβαίως και για τον Δήμο της Ρόδου, δηλαδή το μίνιμουμ αλλά και το μάξιμουμ των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων, και βεβαίως αυτό το νέο σύστημα, το επικρατείες, δηλαδή τρεις είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν χωρίς ψήφο σε επίπεδο Δήμου Ρόδου και δύο σε επίπεδο περιφέρειας, από όποια περιφερειακή ενότητα και αν είναι αυτή. Είναι αυτό το νέο σύστημα δηλαδή των εκλογών. 26 Νοεμβρίου του 2028 θα δούμε την εφαρμογή του. Επαναλαμβάνω, ένα πονηρό σύστημα το οποίο κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις και δεν ξέρω κατά πόσον κρύβει και αυτό το απόλυτο δημοκρατικό που λέμε, δηλαδή, ή αν είναι λίγο τρικαδόρικο, διότι φτάνει στον πρώτο γύρο με 41 που λένε, σου λείπουν κάποιες ψήφοι, έρχεται η δεύτερη καταμέτρηση και βγάζει το δεύτερο. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, το πώς στήθηκε, γιατί στήθηκε και όλα τα σχετικά. Έχουν υποθεί πάρα πολλά στη Βουλή. Τώρα, σας έλεγα ότι ενώ πάμε σε εκλογές, ενώ υπάρχει αυτός ο θόρυβος, υπάρχει αυτή, αν θέλετε, θολούρα, όχι ως προς τον χρόνο, είναι το τελευταίο. Η πολιτική θολούρα, δηλαδή, ότι αντί να κάνουμε συζήτηση για τα βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν τη χώρα, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η παραμονή των νέων στα νησιά, που σημαίνει στεγαστικό, που σημαίνει πρόπτικες, που σημαίνει δικτύωση, που σημαίνει ψηφιακή ουσιαστική επανάσταση. Γιατί ήθελα να το κάνω να μου λες ότι μπορείς να μείνεις στο νησί σου και να γίνεις και digital nomad, όπως λέμε δηλαδή, όταν δεν έχεις καν την δυνατότητα να έχεις σύνδεση. Έχεις τέτοια ζητήματα ή έχεις προβλήματα σε σχέση με το ενεργειακό. Έχεις πολλά προβλήματα σε σχέση με το αυτοπλοϊκό. Είναι μια συζήτηση η οποία λείπει. Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ο καυγάς για το τι έκανε ο Τσίπρας το 2015, για το τι έγινε με την Νοβάρτης. Έχουμε αρχίσει να οφθαλοσκοπούμε, δηλαδή, έτσι πραγματικά, οφθαλοσκοπούμε για ζητήματα του παρελθόντος και να μην κάνουμε συζήτηση ουσίας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν φορείς οι οποίοι βάζουν αυτά τα ζητήματα και γίνεται ένας διάλογος. Το λέω γιατί αύριο έχουμε μια ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Δηλαδή, τι μπορούν να κάνουν οι νέοι, υπό ποιες προϋποθέσεις, τι ανάπτυξη θέλουμε στα νησιά και όλα τα σχετικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η σύνθεση των ομιλητών και το αναφέρω πριν να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή σε λίγα λεπτά. Σας αναφέρω για να έχετε μια εικόνα. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, πρώην Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τη θέση την κατέλαβε πριν το φόνι της Μάγκος. Κωστής Μοσορούλης, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέλος Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΟΚΕ δηλαδή. Μαρία Καμά, η δήμαρχος της Στήλου. Την συζήτηση θα συντονίσει η Αναστασία Ψάλτη, πρόεδρος και δημοτική σύμβουλος της Αττίνου, πρόεδρος της, αν θέλετε, της οργάνωσης Φωνές για το Αρχιπέλαγος. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Πυλάνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, επιστημονικός υπεύθυνος Φωνές για το Αρχιπέλαγο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιωάννου. Ναι, τα είπατε όλα νομίζω, δεν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι εγώ. Βάλατε όλο τον προβληματισμό, που είναι ο προβληματισμός μας, που είναι ο προβληματισμός των κατοίκων των νησιών. Έχοντας κάνει διαβουλεύσεις σε πάρα πολλά νησιά, βλέπουμε τον κόσμο να ανησυχεί για το μέλλον. Από μια μεριά βλέπουμε τον τουρισμό να ανεβαίνει, αλλά πέρα από το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν για τα οικονομικά αποτελέσματα του τουρισμού, ότι υπάρχει όφελος προφανώς στους κατοίκους και το ξέρουμε όλοι όσοι σχετιζόμαστε με τα νησιά, κατοικούμε σε αυτά, όμως πλέον υπάρχει και ένας προβληματισμός, ποιο είναι το μέλλον. Έχει αλλάξει η μορφή του τουρισμού. Έχουμε δει το real estate να παίρνει σοβαρό προβάδισμα σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν. Όλοι απαντάνε στα ερωτηματολόγια, κατά σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία, ότι τα χρήματα τα παίρνουν επιχειρηματίες που δεν ζουν πια στα νησιά.
0: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και στη χώρα δεν ζουν. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται στα νησιά έχει ξεκινήσει κατά κόρο με την περίφημη ιστορία Golden Visa στην Αττική. Όταν αγοράζουν μπλόκα τεράστια επιχειρηματίες από διάφορες χώρες του κόσμου, ανεβάζοντας απλά και μόνο τις τιμές.
1: Και επιπλέον, πανηγυρίζουμε συχνά πυκνά όταν βλέπουμε ότι ήρθε, λέει, ένα παγκόσμιο μπραντ και καταστάθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο νησί κλπ. Το παγκόσμιο μπραντ προφανώς έχει την έδρα του αλλού και επομένως τα κέρδη πάνε αλλού.
0: Τι μου θυμίζετε, κύριε.

0: ότι στα νησιά, γιατί έκανε και μια σχετική μελέτη, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο κόσμος πάβει να μένει εκεί, διότι δεν είναι ελκυστικοί τρόποι. Τα νησιά, λόγω του τουρισμού, έχουν τη διπλή σεζόν που ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Το καλοκαίρι, θα το πω έτσι, ο χαμός, δηλαδή όλοι τρέχουν για να καταφέρουν να βγάλουν τα εισοδήματα που επιδιώκουν, και το χειμώνα οι νέκρα είτε έχουν φύγει, γιατί και υπάρχει αυτό η εγκατάλειψη, η οποία έχει να κάνει και με το συγκοινωνιακό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το νησί από το οποίο κατάγομαι και στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, που είναι η Σέριφος, το καλοκαίρι έχει μέχρι και 5 δρομολόγια την ημέρα, mm-hmm. και το χειμώνα έχει 3 δρομολόγια την εβδομάδα.
1: Σωστά. Και δεν είναι μόνο η Σέριφος. Είναι όλα τα νησιά, έτσι. Και
0: έτσι.
1: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χάνουμε και την ψυχή μας, δηλαδή την ταυτότητα των νησιών, με αυτή την εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με το real estate. Δεν θέλω να πάω στο άλλο σημαντικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, που έχει να κάνει και με το ότι διεννιούνται, δημιουργούνται και εθνικά ζητήματα. Όταν πλέον, ενώ η νομοθεσία υποτίθεται ότι είναι σκληρή, υπάρχουν παραθυράκια και έχουμε φτάσει από τη γειτονική χώρα να αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις στα νησιά, τα οποία είναι ακριτικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν διάφορα παράθυρα που πρέπει να κλείσει αυτή η πολιτεία.
0: Σαφώς υπάρχουν, αλλά πρέπει να ασχοληθεί, και αυτό που είπατε, το σημαντικότερο, ναι, είναι ότι δεν γίνεται συζήτηση.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Η συζήτηση γίνεται για το παρελθόν, τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα, έτσι. αλλά δεν γίνεται η συζήτηση τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι κανένας από τους φορείς, να πω των νησιών, των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, δεν άνοιξε την κουβέντα αυτοβούλος, δηλαδή δεν έγινε συζήτηση ούτε καν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νησιωτικότητα, δεν έγινε καμία συζήτηση. Το θέμα αυτό της παραμονής των νέων στα νησιά δεν συζητήθηκε. Μπορεί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να θεωρείται η περιφέρεια η οποία προσελκύει,
1: νομίζω έγινε,
0: έχει αυτοκινητισμού.
1: Ναι, κάνω μία διόρθωση σε σχέση, για να μην αδικήσουμε κανένα. Νομίζω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν γίνει συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική.
0: Δεν νομίζω, και είναι, εγώ θα ναι, ότι δεν έχει γίνει.
1: Ναι, νομίζω είναι σε εξέλιξη και υπάρχει και έχει γίνει και για το δημογραφικό και για το στεγαστικό. Μπορεί να μην φτάσαμε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε, αλλά νομίζω μία αναφορά έχει γίνει και μάλιστα στο προπερασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι για να είμαι και ακριβής.
0: Δεν θα επιμείνω. Δεν θα επιμείνω.
1: Ναι, σας το λέω γιατί έγινε, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Η συζήτηση αυτή είναι σημαντική, και όταν λέμε ότι έχουμε αύξηση πληθυσμού σε κάποια νησιά, όντως είναι γεγονός ότι αυτό υπάρχει. Συχνά είναι αλλοδαποί που έχουν εγκατασταθεί εκεί, διότι υπάρχουν θέσεις εργασίας. Έτσι, αυτή τη στιγμή χρειάζονται τα πιο πολλά σπίτια, χρειάζονται κυπουρούς το χειμώνα και φύλακες το χειμώνα, και επομένως υπάρχει εγκατάσταση ως μονίμων κατοίκων τέτοιας κατηγορίας ανθρώπων. Αυτό όμως δεν συμβαδίζει με την προοπτική των νησιών των μέλων. Μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία είναι εντελώς ξεχασμένα στα νησιά, διότι τίποτα από αυτά δεν έχει σχεδιαστεί ούτε από την κεντρική πολιτεία, ούτε από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Προσπαθούν να διαχειριστούν τον τουρισμό όπως και να είναι, με όποια θετικά και αρνητικά, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα έχουν εγκαταλείψει.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι το πρόβλημα παραμένει και τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η συζήτηση σε εμάς δεν γίνεται. Ναι. Σαφώς έχει γίνει η συζήτηση για το θέμα που θα βρουν κατοικία οι γιατροί και
1: οι δημόσιοι λειτουργοί
0: που τοποθετούνται, αλλά από εκεί και πέρα το πόσο το συνολικό, δηλαδή κάποιος αποφασίζει, κάποιος που είναι κάτοικος του νησίου αποφασίζει αν θα μείνει εκεί ή θα φύγει πρακτικά με τα παιδιά του να πάει στην Αθήνα για να περάσει το χειμώνα και να επανέλθει τη σεζόν. Είναι γεγονός ότι έχουμε νησιά τα οποία έχουν μεγάλη σεζόν, επομένως κάποιος δύσκολα το κάνει αυτό, αλλά τα νησιά με τη μικρότερη σεζόν.
1: Μιλάμε για τα μεγάλα νησιά. Τα μεγάλα νησιά δεν είναι πάρα πολλά από το που έχουν την δυνατότητα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, άντε η Ρόδος, κάτι μερικά άλλα νησιά. Τα υπόλοιπα, τα μικρονήσια, ψάχνονται το χειμώνα οι άνθρωποι θα κάνουν.
0: Ψάχνουν ότι θα κάνουν,

0: Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση mm-hmm. όταν πήγαμε, γιατί αυτό αφορά και τα Ιόνια. Μιλάμε συνήθως για το Αιγαίο, ξεχνάμε τα Ιόνια.
1: Ναι, σωστά.
0: Τα Ιόνια, αυτό που μας παρατηρήσανε όταν κάναμε τις συζητήσεις ήταν ότι η ζωή γίνεται αβίωτη το καλοκαίρι λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πάνε ούτε στις παραλίες, δεν πάνε, δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους και δεν θα ξαναβρουν τη θέση, mm-hmm. δεν έχουν νερό και το χειμώνα δεν βρίσκουν τίποτα επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ προσωπικά βίωσα την κατάσταση να είμαστε στην Κέρκυρα 15 Γενάρη mm-hmm. Και είχε 4 εστιατόρια ανοιχτά. Κέρκυρα 40.000 άτομα καταδιαγραμμένο πληθυσμό.
1: Είστε και τυχερός, γιατί στην ΕΚΟ τον χειμώνα δεν υπάρχει παρά μόνο ένα μαγαζί. Σας λέω τώρα με βάση τις μαρτυρίες των ιδίων των ΚΟΝ. Δεν υπάρχει τίποτα. Στον πέμπτο μεγαλύτερο λοιπόν προορισμό της χώρας, το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα στην ΚΟ ανοιχτό.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν το στρες που βιώνει ο μόνιμος κάτοικος, mm-hmm. γιατί είναι στρες αυτό, να, από τη μία μεριά για κάποιους μήνες να μην μπορείς να σταθείς, έτσι, και την άλλη μεριά το χειμώνα να είναι πλέον εντελώς νέκρα, να μην υπάρχει τίποτα να κάνεις, να μην μπορείς να ζήσεις σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι εύκολα βιώσιμο για τους ανθρώπους, mm-hmm. έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο τους ευχαριστεί. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε, α, δεν πειράζει το χειμώνα να ξεκουραστούν. Ναι, αλλά όταν είσαι κάτοικος εκεί πρέπει κάπου να πας να βγεις, να δεις έναν άνθρωπο, όταν έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να έχεις μια κοινωνική ζωή, το καλοκαίρι δεν την έχεις γιατί όλοι τρέχουν, το χειμώνα δεν την έχεις, δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Αυτό
1: ναι.
0: πρέπει να αλλάξει με έναν τρόπο και πρέπει εμείς οι κάτοικοι να δούμε πώς αυτό θα γίνει. Και εγώ δεν μιλάω θεωρητικά μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως καταγόμενος από ένα νησί της Έρυφο, ζώντας 40 χρόνια σε ένα άλλο νησί που είναι η Λέσβος. Επομένως η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρητική απασχόληση, είναι ένα βίωμα ζωής, θα έλεγα, και αυτά τα βλέπουμε και τα συζητάμε με τους ανθρώπους και εδώ στη Έρυφο, όπου το χειμώνα, αν το αθαρθείτε, δυσκολεύεστε να κάνετε το οτιδήποτε, δεν υπάρχουν πράγματα να κάνετε και επομένως δεν θέλετε εύκολα να μείνετε.
1: Το σημαντικό είναι ότι έχετε ένα εξαιρετικό πάνελ το οποίο συμμετέχει, έτσι, έχοντας και εμπειρία διοίκησης και βεβαίως και πρόσωπα τα οποία από την θέση στην οποία βρίσκονται ή από τις εμπειρίες τις οποίες έχουν μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά σε κεντρικό επίπεδο δεν συζητάνε για αυτά τα ζητήματα, κύριε Σπυλάνη. Τσακώνονται πραγματικά για τις αμαρτίες του Αδάμ και της Εύας. Και δυστυχώς αυτό ναι. είναι έτσι.
0: Η επιλογή ήταν πολύ σκόπιμη. Η συζήτηση για την στρατηγική, για την νησιωτικότητα, αφού πέρασε την ευρεία διαβούλευση, τώρα περνάει στην επόμενη φάση, όπου καλούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να συζητήσουν και επομένως το Κοινοβούλιο θα συζητήσει, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα συζητήσει, η Επιτροπή των Περιφερειών θα συζητήσει και οι κυβερνήσεις θα αποφασίσουν.
1: Να σας δώσω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή εδώ έχουμε και το ίδιο το κράτος να επιχειρεί να πάρει την δυνατότητα σχεδιασμού από τις ίδιες περιφέρειες. Δηλαδή όλα στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Σε σύγκριση με το παρελθόν. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ένα πισωγύρισμα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη. Αντί πραγματικά να έχεις μία αυτοδιοίκηση και μία αυτοτέλεια και πόρους, εδώ θέλουν να πάρουν και αυτά τα οποία είχαμε. Π.χ. το επόμενο ΕΣΠΑ, αφού είναι αυτή η συζήτηση, άξονας αυτής της συζήτησης. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς?
0: Καταρχάς, δυστυχώς είναι μια ευρωπαϊκή αλλαγή.
1: Ναι,
0: που όμως στην Ελλάδα την είδαμε να χρησιμοποιείται με το χειρότερο τρόπο, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
1: Σωστά.
0: Το είδαμε την εφαρμογή και γι' αυτό είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Είδαμε την εφαρμογή, διότι σε άλλες χώρες δεν λειτουργήσε έτσι. Στην Ελλάδα λειτουργήσε με πλήρη αυθαιρεσία, καμία, πώς να το πούμε,
1: καμία δημοκρατική διαδικασία. Λειτουργήσε για το γνωστό μπάρμπα στην Κορώνη. Αυτό ήταν. Αυτό το ταμείο ήταν μπάρμπα στην Κορώνη.
0: Και ένα θέμα το οποίο πολύ συζητήθηκε στην Ελλάδα και μας αφορούσε και δεν έγινε τίποτα, από την αρχή του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε πάρα πολύ τα χρήματα που θα έπαιρνε η ακτοπλοεία, μεγάλη και μικρή, για την ανανέωση του στόλου. Ναι. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ναι, απολύτως ναι. τίποτα. Και ένα ναι. θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, ειδικά για τις τοπικές γραμμές.
1: Και, και τρέχουν και την τελευταία ώρα, έτσι. Τρέχουν την τελευταία ώρα, ενώ ξέρουν άπαντες ότι το πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο. Και δεν υπάρχει και κανόνας. Τρέχουν τελευταία ώρα για το θέμα των αυτοπλοηγών, δηλαδή για τις λεγόμενες πολυετής συμβάσεις. Τώρα τρέχουν, τώρα υπόσχονται.
0: Τώρα υπόσχονται και το σίγουρο είναι, το θέμα είναι, δεν, το θέμα είναι να υπόσχεση. Εφόσον τα χρήματα αυτά δεν θα υπάρχουν, δηλαδή μια εταιρεία αν αποφασίσει να αλλάξει πλοίο του χρόνου, τελείωσε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους. Και αν θυμηθούμε ότι από την εποχή του κυρίου Πλακιωτάκη, το θέμα αυτό είχε μπει ότι έχουμε εξασφαλίσει πόρους και θα έχουμε πολλούς πόρους και θα πάρουμε και άλλους πόρους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το δεύτερο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, που ήταν ο τουριστικός σχεδιασμός, τα περιβόητα DMMOs, ναι. κλείνουν τον τελευταίο, δηλαδή οι μελέτες γίνανε σε 6 μήνες, ενώ έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το 2021, κλείνουν σε 6 μήνες. Ουδής ξέρει τι θα παραλάβει.
1: Όχι δηλαδή μόνο τα... αυτό, προβλέπονται με τα DMMO που λέτε, προβλέπονται και καταργήσεις διαφόρων εταιριών υπό τη μορφή ΑΕ, ενώ δεν ξέρουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα, δηλαδή όλα την τελευταία στιγμή. Ενώ έπρεπε να υπήρχε άλλος σχεδιασμός. Καλά το λέτε, επί το 20. Από το 19 ξεκίνησε αυτή η ιστορία το DMMO. Δηλαδή εννοώ λίγο να τρέχει πιο άμεσα.
0: Ακριβώς. Και επειδή είχαν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έπρεπε όλα γίνανε στο τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα παραλάβουμε. Άστε. Και βέβαια αυτό που συζητάγατε με τους ακροατές σας για το πώς θα λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση την επόμενη μέρα με το νέο νόμο, είναι και αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο. Αλλά και εκεί το θέμα των αρμοδιοτήτων και πόσο ένας τόπος αποφασιστά αποφασίζει, ειδικά ένα νησί, τα του οίκου του. Γιατί, κύριε Χατζηγιάννου, δεν είμαστε η υπηρετική Ελλάδα να πει κανείς ότι θα φτιάξω ένα δρόμο που θα συνδέει τα Τρίκαλα με τη Λάρισα. Έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι το κάθε έργο είναι τοπικής σημασίας, άρα οι δήμαρχοι έπρεπε να είχαν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο γι' αυτό. Και κατά την άποψή μου η περιφέρεια έπρεπε να έχει ένα λόγο βοηθητικό, σχεδιαστικό, να δίνει τεχνογνωσία στους δήμους για να κάνει και όχι να ανταγωνίζεται τους δήμους ποιος θα κάνει ποιο έργο. Έτσι, αυτό το πράγμα έπρεπε και το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει κάθε χώρα πώς θα αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησης και η μελέτη που έγινε από τον ΟΟΣΑ για αυτό το λόγο φαίνεται ότι έχει πεταχθεί στο καλάθι των αχρήστων από την πλευρά της Ελλάδας. Επειδή ήμουν ο μελετητής που έκανε την ελληνική μελέτη για λογαριασμό του ΟΣΑΤ, έχω δει αυτή την εξέλιξη, κανείς δεν το συζητάει. Διαπιστώσαμε ότι οι άλλες χώρες με πολύ μικρότερη σημασία του νησιωτικού τους χώρου έχουν πραγματικά στρατηγική, ενώ εμείς δεν έχουμε. Και για να φτάσω σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι στο νέο ΕΣΠΑ πώς θα κλειδώσουν οι πόροι υπέρ των νησιών. Το ΕΣΠΑ θα είναι εθνικό και θα πρέπει να κλειδώσουν πόροι και να δεσμευτούν η κυβέρνηση ή τα κόμματα, δεν ξέρει κανείς έτσι για να χειριστεί το πρόγραμμα η επόμενη κυβέρνηση, άρα και αυτή θα φτιάξει το σχέδιο, ποια χρήματα θα πάνε στα νησιά και για ποιους λόγους. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό η συζήτηση αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, έτσι να επεκταθεί, να γίνει αντικείμενο των νησιωτών και των αυτοδιοικήσεων, των τωρινών έστω, για να δεσμευτούν όλοι το τι θέλουν να
1: σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αύριο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την ΕΠΕΔ να συμμετάσχουν ήδη οι δήμαρχοι σε μια τέτοια συζήτηση? Βλέπω ότι υπάρχουν βεβαίως εκπρόσωποι, υπάρχει δήμαρχος της Τήλου κτλ. Αλλά οι υπόλοιποι δήμαρχοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, έχουν γραφεί δηλαδή, να ακούσουν από ανθρώπους που έχουν το know-how. Τι είναι αυτή η επόμενη μέρα, γιατί καμιά φορά ξέρετε, υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Συμμετέχουν σε διάφορα σχήματα πολιτικά, ιδεολογικά, για διάφορες εκλογικές διαδικασίες και εκ των υστέρων δεν καταθέτουν τίποτα και ακολουθούν αυτά τα οποία εν τέλει η κάθε κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Εμείς κάναμε την όποια διαφήμιση και στείλαμε και προσωπικές προσκλήσεις σε όλους τους δημάρχους και όχι μόνο τους δημάρχους, και στα νησιωτικά επιμελητήρια. Ναι. Δηλαδή κάναμε τη μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία του γεγονότος και θα συνεχίσουμε και μετά την εκδήλωση να κινούμαστε. Να θυμίσω ότι είχαμε κάνει ήδη μια πρώτη εκδήλωση τον Μάρτιο για να καταθέσουμε προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Διαβούλευση και τώρα το θέμα αυτό παραμένει στην επικαιρότητα για μας. Λοιπόν, προσπαθώντας να το βάλουμε στην επικαιρότητα.
1: Κύριε Σπυλάνη, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τηλεοπτικά, δηλαδή για να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα παρακολουθήσουμε όμως αυτή τη στιγμή στην εκδήλωση και θα επανέλθουμε όλοι ακόμη πιο σοφοί.
0: Στηριζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να γίνει αυτό.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυλάνη. Να είστε καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
8: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
8: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
7: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
8: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που επικοινωνούμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και είναι μαζί μου ο Βασίλης Χαδιοάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου? Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Καλά, γλέφω μου, δόξα τω Θεώ.
0: Η πατρίδα η Γάλλη μου σου πάει. Λεβεντιά,
1: Από ό,τι ακούω, μια χαρά.
0: Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πολλοί, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, ζουν στο δικό τους κόσμο. Και δεν είναι ο κόσμος, ξέρεις, ο δικός μας, ο κόσμος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι ο κόσμος του ύπνου, του όχα αδερφέ, του δεν χαμπαριάζουν τελικά τι γίνεται. Γιατί αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, με την καλή έννοια το λέω, επειδή το ρήμα διαδραματίζω είναι με αρνητικό πρόσημο, από το δράμα μάλλον πρέπει να είναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Η Κάλυμνος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ χρήσιμο ρόλο στα εθνικά ζητήματα της χώρας μας. Για όσους τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να αφαιρέσουν τις τσίπλες από τα μάτια τους και να δουν τελικά πέρα από το ένα μέτρο, πέραν του ενός μέτρου. Και πρωταγωνιστής βεβαίως, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, είναι ο κύριος που βλέπετε, που ακούει το όνομα Γκάς Μπιλιράκης. Και βέβαια όλα ξεκίνησαν από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτός ο αϊκίνητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την πιο σκληρή και άδικη κριτική και τον πόλεμο που μπορεί να γίνεται από την αντιπολίτευση. Γιατί πάντα χτυπάνε τα δέντρα τα οποία, Βασίλη μου, παράγουν καρπούς. Και ο Γεωργιάδης παράγει καρπούς. Είναι εργατικός, είναι έξυπνος, είναι παραγωγικός, είναι αποτελεσματικός. Αυτό δεν αρέσει στην αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το κάθε καλό που γίνεται το χρεώνει σε όφελος της κυβέρνησης, ενώ είναι σε όφελος του κράτους. Το κράτος ωφελείται, η πατρίδα ωφελείται. Γι' αυτό μιλάμε για μια αποτελεσματική παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη, όπου και αν, από όπου και αν έχει περάσει, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχετε παρά να τρέξετε και να δείτε πραγματικά τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και τώρα βεβαίως από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Αφήστε τώρα τι λένε τώρα τα λίμα της αντιπολίτευσης. Κατέρευσε το σύστημα υγείας, κατέρευσαν οι ίδιοι και τα μυαλά τους και τα βλέπουν όλα να είναι σε κατάρρευση. Λοιπόν, εθνικό σύστημα υγείας με τα προβλήματα του τα οποία έχει, γιατί είναι ατέλειωτα τα προβλήματα και πάντα ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, και φτιάχνεις 1-10 εμφανίζονται, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεις, 10 καινούργια εμφανίζονται και πάει λέγοντας, και το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει αυτός ο άνθρωπος. Όμως το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τα εγκαίνια, γιατί από αυτό ξεκίνησε, ξέρεις, των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ένα πολύ όμορφο, αξιοζήλευτο και μπράβο, έτσι, είναι για το καλό, για την υγεία της πατρίδας μας, της Καλύμνου, Βασίλη, των ανθρώπων, έτσι, γιατί πίσω, πάνω στα βράχια αυτά, στα άγωνα βράχια, κατοικούν άνθρωποι με αξία, με ιδανικά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν κατέβηκε για να εγκαινιάσει αυτό το έργο στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και του προέκυψε, αγαπητοί μου φίλοι, το άλλο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Και αν θέλετε, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, δυναμώστε παρακαλώ τη φωνή, να ακούσουν και οι γειτονές σας ότι ακούνε και αυτοί το ίδιο πρόγραμμα με εσάς, τον ίδιο σταθμό με εσάς. Αλλά και τις τηλεοράσεις σας ανοίξτε, γιατί θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα υψίστης εθνικής σημασίας. Διότι η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη, για όσους δεν γνωρίζουν, όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης και ότι γερουσιαστής τι σημαίνει Φλόριδα, είναι μια από τις τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που όποιος πρόεδρος κερδίσει τη Φλόριδα και μια-δυο ακόμα, κερδίζει και την προεδρία. Και εκεί κυρίαρχη δύναμη είναι ο Μπιλιράκης. Εσύ το γνωρίζεις, Βασίλη, καλά τον Μπιλιράκη, έχεις σχέσεις και με την οικογένεια. Λοιπόν, όποιος κερδίσει τη Φλόριδα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρετε τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης. Χώρια το γεγονότος ότι στην Κάλυμνο βρισκόταν και μια άλλη ισχυρή προσωπικότητα. Η Κάλυμνος είναι γεμάτη προσωπικότητες. Δεν βλέπετε τον Βασίλη του Χατζιωάννου, δεν βλέπετε εμένα. Παντού προσωπικότητες ισχυρές. Λοιπόν, όχι τώρα, να το πάμε τώρα στην ουσία. Πέραν αυτού, Γιάννης Κάνης. Ήταν και ο Γιάννης ο Κάνης στην Κάλυμνο. και ήταν εκεί στις εκδηλώσεις. Ο Γιάννης Οκάρνης, για όσους δεν γνωρίζετε, διετέλεσε υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ήταν ο υπουργός ο οποίος συνέδε τον Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τιμηθεί από προέδρους δημοκρατίας, από πρωθυπουργούς, από. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, βρέθηκε ανάμεσα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Θα τον ακούσετε μετά σε λίγο τι ανέφερε, γιατί εδώ τα παπαγαλάκια και η ελληνόφωνη αριστερά έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Το θέμα που βγάλαμε, που μας μετέφερε ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος, στην τελευταία μας εκπομπή, η Βασίλη, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος. Και δεν τόλμησε κανένα μέσο εθνικής εμβέλειας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, να ασχοληθούν. Και είναι ντροπή τους, όταν εσείς όμως, όλος ο διεθνής τύπος το είχε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αυτά είναι τα συμφέροντα τα οποία πολεμούν την κυβέρνηση και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούσαν τον Ανδρουλάκη, δεν τους έβγαινε ο Ανδρουλάκης, τον έκαναν στην πάντα. Τώρα ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Γιατί σου λέει με πολεμάνε. Ενώ μέχρι πρότινος δεν τον πολεμούσανε. Το σπρώχνανε, βλέπανε ότι αυτός δεν τραβούσε. Οπότε σου λέει δεν μας κάνεις. Πάμε τώρα να σπρώξουμε τον Τσίπρα. Και ξέθαψαν τον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Κοιτάξτε, αυτό που είδατε τώρα εδώ, την παρέτηση της κυρίας Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Αλέξη. Τι να σας πω τώρα, έχω ιστορίες να σας πω. Έχω να σας πω για δημάρχους. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν σας έλεγα εγώ για κόκκινες πινέζες που έχει μπροστά του το χάρτη ο Τσίπρας. Στην ΚΟ, είδες, βγήκε από το καβούκι. Αμέσως εμφανίστηκε. Τώρα θα ακούσετε και σε λίγο θα ακούσετε και. Όχι ότι θα παραιτηθούν. Όχι. Από το Δήμο, όχι. Όχι, αλλά σου λέει είναι εδώ. Θα κάνεις πολιτική δική μας. Όπως μας βολεύει. Όταν λέω πως μας βολεύει, θα σπρώχνεις ρε φίλε, θα βάζεις πλάτη. Κατάλαβες. Σου λέει δεν κατάλαβα. Ναι, ο Χατζημάρκος σου λέει θα βάζει πλάτη στο Μητσοτάκι στην κυβέρνηση. Μα ο Χατζημάρκος. Ο Χατζημάρκος παράγει έργο. Αν έλειπε ο Χατζημάρκος, το Αιγαίο δεν θα ήταν αυτό. Κάθε χρόνο το Αιγαίο είναι πρωταγωνιστή σε όλα. Σε όλα. Θέλετε στην ανεργία, μέχρι και στο δημογραφικό. Η μόνη περιοχή, η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση πληθυσμού, πληθυσμιακή, ήταν το Νότιο Αιγαίο. Πού θέλετε, στον τουρισμό, πού θέλετε. Και αυτόν τώρα τον πολεμάνε. Τον πολεμάνε γιατί τους έχει μπει είναι σκουπιδάκι στο μάτι τους. Όμως δεν είναι της παρούσης γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ότι στην ώρα του. Τώρα λοιπόν εδώ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι έγινε στην Κάλυμνο και τα λοιπά, θα τα δούμε σε λίγο. Και τι έγινε τελικά με τον Γκας Μπιλιράκη, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς τον έχει τον Μπιλιράκη. Ξυπνάτε βρε εσείς, βρε πάρτε χαμπάρι. Δύο ουρανοξύστες έχει στο Μαϊάμι. Αλλά άμα σας ρωτήσω που πέφτει το Μαϊάμι, ξέρετε να μου πείτε ότι είναι στη Φλόριδα. Είναι περιοχή του Μπιλιράκη. Εκεί πιο πάνω είναι το Τάρκορ Σπρίντς. Είναι η Τάμπα, Βασίλη. Εκεί είναι ο Κάλυμνος. Περπατάς στους δρόμους και ακούς Κάλυμνος. Όταν πήγα, ρε ο Κλειάτσης, μου φωνάζανε. Ακούω μια φωνή. Παίζανε τάβλη.
2: Πατρίδα.
0: Ναι, μη συζητάς. Ο Κλειάτσης. Λοιπόν. Αλήθεια, δύναμη Μπιλιράκης. Και πάμε τώρα και στα άλλα τώρα, γιατί θα έρθουμε σε εκείνο, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το Φαΐλο, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι στραμμένη η προσοχή όλων το τι διεμήφθη στην Κάλυμνο. Έπεσε σύρμα αμέσως, μυστικές υπηρεσίες, τα πάντα όλα. Πέρασε η είδηση παντού. Κοινώνησε, σου λέει, ο Γκας Μπιλιράκης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου, λέγεται του Τραμπ. Ή με τον Ρουμπίο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Το State Department. Τι λέτε, ρε!
2: Τι γίνεται εδώ, παρέ!
0: Για κρατήστε. Μπάστα, δεν λες τίποτα.
2: Μπάστα.
0: Και εμείς εδώ στην κοσμάρα μας. Εμείς εδώ η μήνυση του Κολιάδη στη Δημοκρατική. Ρε, Αλέξανδρε. Τι το θέλεις τώρα αυτό, ρε, παιδί μου. Είναι της κουλτούρας σου αυτό να κάνεις μηνύσεις σε δημοσιογράφους. Αν έπρεπε να κάνεις μήνυση, υπάρχουν κάτι παρακμιακοί τύποι που σε έχουν σταυρώσει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μηνύεις αυτούς, μόνο μήνυση στον Αθανασίου. Γιατί, επειδή μια φωτογραφία λέει ήταν προϊόν του AI, τεχνητής νοημοσύνης. Ωπα ρε φίλε, Αυτή η φάση που όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας και βλέπετε εδώ τι λέει τώρα. Ράδιο Κόσμος 93,8, Κλεάνθης 93,8, γιατί ο κόσμος είστε εσείς. AI είναι. Όλη η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει τώρα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ότι δεν αποτυπώνει επακριβώς μία εικόνα είναι γεγονός. Αλλά είναι αυτός λόγος γιατί να μηνύσεις την δημοκρατική. Μα η ουσία είναι, δεν είναι η φωτογραφία. Η ουσία είναι τα άρθρα τα οποία γράφει. Η δημοκρατική δεν είναι καμία εφημερίδα lifestyle, είναι εφημερίδα ενημερωτική. Το κείμενο πρέπει να διαβάσεις. Αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι μηνύσιμα. Αν είναι μηνύσιμα, οκ. Okay. Να αποκατασταθεί η αλήθεια. Η φωτογραφία είναι το ζήτημα, γιατί είναι AI. Και τα πρόσωπά μας όταν τα δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν έχω δει εγώ φωτογραφίες του Δήμου και του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και τα λοιπά προϊόν AI με αλλοιωμένα πρόσωπα. Εμένα πόσες φωτογραφίες μου έχουν ανεβάσει μέχρι και στο προφίλ μου. Μου έχουν βάλει φωτογραφίες AI και τους λέω εσείς, βγάλτε τη φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως πρέπει να δεχθούμε, κύριε Δήμαρχε, μια πραγματικότητα. Εγώ σας έχω και έξυπνο άνθρωπο. Μπορεί να μην έχετε κάνει έργο, έχετε τώρα πάτε στα, ξεπεράσετε τα 2 χρόνια, τα 2 χρόνια και δεν, όπα, ο Καμπουράκης τα 2 πρώτα χρόνια το σταυρώσανε όλοι και είχε μέσα πανδημίες, είχε διαβόλους, είχε τριβόλους. Τι λέτε ρε μάγκες, για σταθείτε να πούμε, τα λέμε τα πράγματα, να λέμε την αλήθεια. Και πας τώρα να μηνύσεις τώρα τον Αθανασίου, που στο τέλος τέλος. Δεν έχω εγώ κανέναν λόγο να υποστηρίξω κανένα Αθανασίου, ούτε αυτός έχει ανάγκη εμένα. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Είναι πολύ προσεκτικός. Τον Δαμιανό τον παρακολουθώ από τότε που ο πατέρας το Βασίλης, να πούμε, κάναμε παρέα παλιά. Και ήξερα πραγματικά ότι όταν έγραφε, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι κορυφαίος. Μπορώ όχι να πω κορυφαίος της Ρόδου, είναι κορυφαίος στη χώρα. Έτσι είναι. Και είναι τώρα αυτό μηνύσιμο? Μια στιγμή, τι παραπάνω είπε δηλαδή, ποια είναι η δυσφήμιση της Ρόδου? Εγώ αν σταμάτησα την εκπομπή που κάναμε με τον Χρήστο τον Νικολαίδη και μιλάμε για υλικό, υλικό, αλλά εκεί κανένας φορέας και δεν είδα καμία υποστήριξη από κανένα, μόνο από τους πολίτες. Αλλά θα μου πεις Κασίλα, μεγάλη φωνή του πολίτη. Για μένα αυτό μετράει. Το τι λέει ο κόσμος και όχι το τι θα πει ο κάθε γαλονάς, ο κάθε αξιωματούχος. Και να σας πω και κάτι. Και τον κόσμο είμαι ο πρώτος ο οποίος λέω, παιδιά, μην δίνετε σημασία στα social media. Ψεύτικος κόσμος είναι. Όμως, μια στιγμή. Μην τα απαξιώνουμε όμως και εντελώς. Όταν γράφεις κάτι και από κάτω το αποδέχονται 3.000 άνθρωποι, 5.000 άνθρωποι, 4.000 άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι, κάτι σωστό έχεις γράψει. Και ας μην ξέρουν να γράψουν αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς. Στα σχόλια και από κάτω οι ανορθογραφίες και η αμορφωσιά πάει σύννεφο. Αυτή είναι η Ελλάδα στο τέλος τέλος. Όμως υπάρχει αποδοχή. Δεν πρέπει να τα ισιώσουμε επειδή δεν μας συμφέρει. Όχι όταν ανεβάζουμε εμείς ένα άρθρο και μας γράφουν κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη, να προσπαθούμε μετά να απαξιώσουμε τον άλλο που έχει αποδοχή, έχει διαδραστικότητα. Η διαδραστικότητα είναι σου μιλάω, με ακούς και μου απαντάς. Συμμετάσχεις σε αυτό το οποίο κάνω. Εκτός μόνο και αν τώρα ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, τι, δεν κατάλαβα, μέσα, ενημέρωσης, επαφή με την κοινωνία, γι' αυτό γίνονται, για τον κόσμο. Θα δέχεσαι και τη διαδραστικότητα, θα βλέπεις, θα μετράς και την αποδοχή των όσων λες και των όσων κάνεις. Ξέρω, υπάρχει κακία, υπάρχει φθόνος, υπάρχει ζήλια. Ωπα, σε μένα θα το πείτε. Πρώτος εγώ το ξέρω. Εγώ καμιά φορά, επειδή κάνω αναρτήσεις, και κακά τα ψέματα, ευχαριστώ και τον κόσμο ας πούμε, γιατί υπάρχει υψηλή αποδοχή. Με ανάρτησή μου πρέπει να χτυπήσει κάπα, να κάνει κάπα, ας πούμε, σε αποδοχή. Τώρα στα views, 100.000, 150.000. Συγγνώμη, παιδιά, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Δεν τα λέμε αυτά για να πετάνε, για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Αλλά βλέπω ότι σε τοπικό επίπεδο, κάνετε την πάπια. Ενώ σας αφορούν πράγματα κτλ., βάζετε μπλέμπα να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που στο τέλος δεν είναι και παραγωγικός, είναι αντιπαραγωγικός, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μιλάω διφορούμενα, γιατί αν μιλήσω ευθεία, straight, έτσι στα ίσια, θα χαλάσω την καρδιά μου με πολλούς. Και δεν έχω διάθεση τώρα καλοκαιριάτικα και την περίοδο αυτή. Θέλω να είμαι αγαπημένος, να βγαίνω έξω, να πίνω το κρασάκι μου, το ισκάκι μου και να είμαι μια χαρά. Έτσι. Ρε Βασίλη, τι γίνεται με αυτή τη χούντα κούλιρα? Τι είναι αυτή η φτώχεια, ρε, τι είναι αυτή η πείνα, ρε, που έχει πέσει στον κόσμο? Πόσα μαγαζιά αλλάξαμε χθες? Ψάχναμε να βρούμε τραπέζι για να καθίσουμε να φάμε χθες το βράδυ.
1: Πέντε
0: μαγαζιά. Όλα γεμάτα. Όλα όπου πηγαίναμε γεμάτα, γεμάτα, γεμάτα, γεμάτα. Και προσέξτε, Κυριακή βράδυ σημαίνει ότι ο κόσμος κάθεται στο σπίτι για να ξυπνήσει, γιατί σήμερα πρωί Δευτέρα έχει δουλειά. Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Γεμάτα τίγκα, κόσμος, χαμός. Δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι. Ευλογία Θεού, μπράβο. Το τι τώρα λέει η αντιπολίτευση, σκμα, αυτή, όλα, ο Τσίπρας. Ρε το Τσίπρα τον άκουγες, ρε το Τσίπρα. Ρε τον άκουγες. Ρε αυτό στο σημείο να λέει ότι εγώ, λέω, όταν ήμουν πρωθυπουργός, η Τουρκία δεν είχε ούτε F-10, όταν έδωσε την Ελλάδα, παρέδωσε στο Μητσοτάκη, δεν είχε, λέει, ούτε F-35 τίποτα, ενώ τώρα έχει η Τουρκία και δεν έχει η Ελλάδα. Άρα καλά δεν τρέπεται αυτός. Εσείς τώρα δέχεστε πραγματικά, παίρνετε χαπάκια για να ρίξετε την νοημοσύνη σας να μπορεί να σας δουλεύει τόσο εύκολα αυτός ο άνθρωπος? Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Δηλαδή ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 η Τουρκία όταν ήταν ο Τσίπρας. Και εμείς παρακαλούσαμε να επιδιορθώσουμε, να μαστορέψουμε τα F-16 τα δικά μας. Ήρθε ο Μητσοτάκης, τα γύρισε όλα. Η Τουρκία πήγε στα μπάζα, η Ελλάδα έγινε, παρήγγειλε τα F-35, σε 2 χρόνια θα τα παραλάβει. Η Ελλάδα παρέλαβε Αραφάλ, φρεγάτες, το ένα το άλλο. Έγινε αστακός, έγινε μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις, να πούμε, της Μεσογείου. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και πάει τώρα να τετραγωνίσει τον Κύπρο. Τι ψεύτης είναι αυτός ο άνθρωπος? Αδιόρθωτος. Εγώ νόμιζα ότι μετανόησε. Ότι κάτι άλλαξε. Αλλά αυτός δεν έχει άλλο.
1: Ξεχνάμε το ρίσκο με τα εξοπλιστικά τότε.
0: Α, καλά, ναι.
1: Να
0: το ρισκάρουμε. Να το ρισκάρουμε. Και να έχει τον Καμένο και να φωνάζει μόνο λάβε. Είχε βάλει και.
1: Αξέχαστες μέρες.
0: Είχε βάλει και τα καφάσια, είχε βάλει και μια μοκέτα για να ρίξει μπροστά το Στεφάνι. Μάθε μου τι ζούσαμε, τι περάσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία τώρα με το θέμα δήμαρχε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου συνιστούσα έτσι φιλικά στο λέω. Με συμπάθεια. Γιατί πραγματικά αγαπώ αυτόν εδώ τον τόπο που με σηκώνει στις πλάτες του 30 χρόνια. Μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ, εγώ είμαι Καλλίμνιος, γεννήθηκα στην Κάλυμνο. Αλλά αγαπώ αυτόν τον τόπο γιατί πραγματικά με ανέχεται, με αντέχει όλα αυτά τα χρόνια και με τιμά. Και προσπαθώ πάντα ό,τι καλύτερο να κάνω για αυτόν εδώ τον τόπο. Σου λέω λοιπόν, επειδή για το καλό της Ρόδου θα πρέπει να σταματήσεις τώρα αυτά, εκτός μόνον και αν συμβαίνει κάτι άλλο πιο ύποπτο. Όπα. Γιατί αν συμβαίνει κάτι πιο ύποπτο, επειδή βλέπω, έχω κάνει ανέτρεξα λιγάκι στα δημοσιεύματα της Δημοκρατικής, να δω ρε παιδί μου πού προέρχεται. Και είδα ότι ασχολείται με απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω εκεί αν τα πράγματα πάνε όπως πρέπει να πηγαίνουν. Αυτό το ξέρεις εσύ, Δημαρχέ μου. Αυτό το τσεκάρεις εσύ. Αν όμως έχει δίκιο η εφημερίδα, γιατί αφήνει εκεί κάποια, ξέρεις, ερωτηματικά και τα λοιπά, αυτό πρόσεξε το. Αν είναι αυτός ο λόγος και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε φόβο, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Αυτά γυρνάνε μπούμερακ, να το ξέρεις. Δεν το φοβίζεις τον άλλο. Αντιθέτως το χαλιβδώνεις. Τώρα επειδή ξέρω πολύ καλά πώς θα λειτουργήσει τώρα ο Αθανασίου τώρα θα πεισμώσει. Ο Αθανασίου τώρα, Αλέξανδρε Κολιάδη, θα σου αλλάξει τα φώτα και θα έχει και δίκιο. Γιατί για μια φωτογραφία η οποία είναι προϊόν AI, okay, δεν αντιπροσωπεύει 100% αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύσει, αλλά έχει καμία αξία η φωτογραφία? Το κείμενο έχει αξία. Η Δημοκρατική είναι ενημερωτικό μέσο 100%. Επαναλαμβάνω, δεν είναι lifestyle, δεν ασχολείται με τέτοια, ούτε με τραγούδια, ούτε με αυτά. Ασχολείται με τις ειδήσεις. Λοιπόν, το κείμενο έχει αξία. Και τα κείμενά του είναι πολύ προσεχμένα και πολύ προσεκτικά. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι μεγάλο κομμάτι από το ροδίτικο συνάφι αξιοποιεί τα κείμενα του Αθανασίου για να φτιάχνει ειδήσεις. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανες. Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα, που και αυτό έχει αξία. Βγάλαμε ένα θέμα με τον κύριο Ροϊλό. Τι το θέλεις, και εδώ τώρα μπερδεύεται ο δήμαρχος. Είδα την ανάρτηση σου, δήμαρχε. Μίλησες, λέμε, με το ΕΚΑΒ. Καλά, δήμαρχε, μια στιγμή. Οπα, μπάστα. Το ΕΚΑΒ κάνει κουμάντο. Το ΕΚΑΒ εισηγήθηκε, δήμαρχε. Και εισηγήθηκε στη Β' ΥΠΕ. Δηλαδή, εισηγήθηκε στο Ροϊλό. Και ο Ροϊλός εκπροσωπεί τον Υπουργό. Εκπροσωπεί το Υπουργείο. Στην περιοχή μας, Υπουργός Υγείας είναι ο Ροϊλός. Πάντα με τα διεπίστευτη, με την έγκριση του Υπουργού. Και εξ όσων γνωρίζω, ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί το Ροϊλό ότι είναι ένας από τους καλύτερους διοικητές στις διάφορες ΥΠΕ που έχει. Γι' αυτό και το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχει, για να καταλάβεις, Βασίλη, το νοσοκομείο της Νίκαιας που γίνανε όλα εκείνα τα γεγονότα.
1: Είναι υπό τη διοίκηση του Ροϊλού.
0: Έχει όλο τον Πειραιά, έχει όλο το Αιγαίο ο Ροϊλός. Και δεν μου λες τώρα, πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτη, που σ' αγαπάω κιόλας, σε συμπαθώ, ρε μπαγκάσα. Εσένα σε πείραξε γιατί. Γιατί αντί να πει η Σορονή της Σορονής, είπε της Σορονίδας. Ε, άλλαξε το όνομα, αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, ο άνθρωπος δεν ήξερε και έλεγε για Σορονίδα. Η Σορονίδα και η Σορονίδα. Για μένα ήταν άκομψο στον αέρα να το διορθώσω. Αν πρόσεξε, εγώ έλεγα η Σορονή, η Σορονή, η Σορονή, αυτός επέμενε η Σορονίδα. Δεν πειράζει όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι άλλο. Θέλουμε μια σωστή βάση οργανωμένη, με γιατρείο πλήρες οργανωμένο, κανονικά 12 άτομα είναι αυτή η βάση. Θέλουμε να είναι σωστή στο αεροδρόμιο. Τι θέλουμε, πού να είναι? Να είναι στη Σορονή. Η Σορονή είναι 10 χιλιόμετρα ακριβώς, 10-200. Πόση ταχύτητα τρέχει ένα αστεροφόρο? Εάν το βάλουμε με 70 χιλιόμετρα, ξέρεις πόση ώρα κάνει? 8,5 λεπτά. Και αν βάλουμε και τη σιρήνα που σφυρίζει το αστεροφόρο και ανοίγει ο δρόμος, ας είπω, εκεί δεν υπάρχει κίνηση, πάει σφεντόνα. Εμείς με τον Βασίλη που κάνουμε αυτή τη διαδρομή, πόσες φορές την κάνουμε και πάμε στον παρακέτο το κριτικό που μπαίνει, εκείνη το σπίτι του, στη Σορονή. Στα 7 λεπτά, 8 λεπτά, εκεί. 10 λεπτά το πολύ από εκεί. Εδώ, από την Ιαλισό, φεύγουμε σφεντόνα και πάμε. Και όχι από το αεροδρόμιο. Από, όχι, από την Ιαλισό κάνουμε κάπου 15 λεπτά. Συγγνώμη, λάθος κάπου.
1: Από το αεροδρόμιο.
0: Από το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο 7 με 8 λεπτά το πολύ.
1: Εκεί, τόσο είναι.
0: Καλά, δεν τρεπόμαστε. Εδώ βρήκατε να κάνετε, και εδώ βρήκατε να κάνετε αντιπολίτευση στον Άδωνη και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι είναι προτιμότερο, η βάση να είναι στο καφενείο να πίνουμε τις σούμες μας και τους καφέδες μας? Ή να είναι στο αεροδρόμιο και να είναι ένα οργανωμένο, πραγματικά, να πούμε, κέντρο. Και από εκεί να φεύγει σφεντόνα το κάθε τι. Και πέραν των άλλων, γιατί μια οργανωμένη βάση έχει και ιατρείο. Οργανωμένο, πλήρες. Με διορισμένους γιατρούς και τα λοιπά. Από τη μια φωνάζουμε και λέμε το αεροδρόμιο με τα 3 τόσα εκατομμύρια κόσμο, και από την άλλη, ρε εσείς, τελικά μπορούμε να συνεννοηθούμε? Τι θέλετε, ρε εσείς? Πείτε το καθαρά. Κάτω ο Μητσοτάκης, κάτω η Χουντακούλη. Αν αυτός είναι ο λόγος, πείτε το καθαρά. Όλα θα δώσετε πρόσημο Άδωνη Γεωργιάδη και Μητσοτάκη? Βρε τα συμφέροντα του τόπου μας. Και μόλις πάει και να πει κάποιος μια αλήθεια, πέφτουν τα κοράκια από κάτω. Χαχαχα, γελάκια. Δεν ξέρουν τίποτα. Αυτοί δεν ξέρουν και να γράψουν. Και τραβάνε και πατάνε αυτό που κάνει γέλιο. Και νομίζουν ότι με αυτό θα θίξουν την προσωπικότητα του άλλου. Η κούνια που σας κούναγε, βρε ανόητη. Μα τι χαζομάρα, τι ανοησία διακίνεται. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Αυτά είναι τρολάκια και δεν είναι εδώ ντόπιοι. Λίγοι είναι ντόπιοι. Βέβαια, δουλεύει να πούμε η παράγκα από πάνω και τα υπόγεια, η υπόγα δουλεύει. Πέφτει σύρμα και φεύγουν ομαδικώς τα μηχανάκια. Βλέπεις, ένας έχει 50 λογαριασμούς και φεύγουν σφεντόνα.
1: Κατευθεία
0: με τη μία. Βροχή. Αν το παρακολουθείς στο Facebook, θα πεις, ρε τους κερατά. Ποιος τα πληρώνει, ρε, αυτά? Ρε Αλέξη, το ρωτάνε και το ξαναρωτάνε. Του λέει ο Άδωνης, τα πήρες. Και λέει, ποιος το είπε? Ο Άδωνης, λέει. Ε, αφού το είπε ο Άδωνης, δεν έχει καμία αξία. Ναι, μου κάνει καλό, λέει ο Άδωνης.
1: Γιατί
0: όταν με κατηγορεί, λέει ο Άδωνης. Ναι, αφού δεν έχει αξία, λοιπόν. Και σε κατηγορεί ο Άδωνης, άρα έχει πέρασει ο Άδωνης. Σας ακούγεται ο Άδωνης, γι' αυτό λοιπόν σου κάνει καλό. Άρα έχει αξία, λοιπόν. Άρα είναι δυνατόν να σου λέει ένας υπουργός ότι τα πήρες και να μην του κάνεις μήνυση? Ρε Άλεξη Τσίπρα, σοβαρά μιλάς τώρα? Ποιον κοροϊδεύεις, μωρέ? Εδώ πήγατε και κάνατε μήνυση του Στέφανου Χίου με τον Μακελιό, που τώρα είναι φίλος σας. Μαζί συνοδοιπόροι έχετε γίνει ακροαριστερό-δεξιέ, να πούμε. Όλοι έχετε, τα έχετε κάνει έτσι, φίρδι-μίχνη, για τα ξυλόλια και όλα αυτά εκεί πέρα πάνω στα Τέμπη. Γίνετε ένα, μια ομάδα είστε. Τα ίδια πιστεύω. Ρε κατάντια. Ρε τι κατάντια είναι αυτή εδώ. Κατευθεία. Με τη μία. Και πάει τώρα ο δήμαρχος και ανεβάζει και λέει μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να πειραχτεί, λέει, η Δυτική Ρόδος. Γιατί? Αν γινόταν η βάση, αν γίνει η βάση δηλαδή στο αεροδρόμιο, θα πειραχτεί η Δυτική Ρόδος. Δήμαρχε. Δήμαρχε. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση ούτε με το πώς λειτουργούν τα τρολάκια, ούτε πώς λειτουργούν αυτές εδώ οι μηχανές. Εσύ είσαι δήμαρχος και θα πρέπει να πατάς γερά. Το κάθε τι που θα λες θα πρέπει να είναι στιβαρό, να πείθεις και εμένα, να πείθεις τον καθένα. Να μην πείθεις μόνο την πλέμπα, να πείθεις και κάποιους ανθρώπους που έχουν πέντε δράμια μυαλό και μπορούν κοινή λογική και μπορούν και παρακολουθούν. Γιατί από αυτούς βαθμολογείσαι, να ξέρεις. Αυτοί οι μόνιμοι που σε χειροκροτούν και τα λοιπά. Αυτοί σήμερα τους έχεις, αύριο δεν τους έχεις. Αύριο μόλις θα έρθει κανένας άλλος πιο καπάτσος από σένα, θα πάνε στον άλλο. Έτσι. Λες ότι μίλησες με το ΕΚΑΒ. Αφού ξέρεις ότι δεν είναι απόφαση του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ από τη μια εισηγήθηκε και δεσμεύεσαι τώρα δημοσίως με το άρθρο σου που έβαλες με την ανάρτησή σου ότι δεν πρόκειται να φύγει. Εγώ σε διαβεβαιώ ότι θα φύγει. Γιατί εγώ μίλησα με αυτόν που έπρεπε να μιλήσω. Πήρα αμέσως τηλέφωνο τον κύριο Ρόιλο και του λέω: άλλα μου είπατε στον αέρα. Και άλλα τελικά. Γιατί βλέπω τώρα, λέω, ότι ο κύριος δήμαρχος εδώ, ο δήμαρχος της Ρόδου, μου λέει: κύριε Λοΐζο, μίλησα, μου λέει, με τον διοικητή του ΕΚΑΒ στο Νότιο Αιγαίο. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Δεν ήξερε ότι ήταν η λυμένη απόφαση και θα το ανακοινώσει ο κύριος υπουργός μόλις επισκεφθεί τη Ρόδο. Η Ρόδος θα αποκτήσει δεύτερο κέντρο, εκτός από το κέντρο, το οποίο υπάρχει, δεύτερη βάση. Δυνατή βάση. Δυνατή όμως. Όταν λέμε δυνατή, δυνατή. Με 12 άτομα προσωπικό, συν τους γιατρούς που υπάρχουν. Συν το γιατρείο. Όλη η υποδομή στο αεροδρόμιο θα είναι αστακός για ό,τι ήθελε συμβεί. Αντί να φεύγει δηλαδή, να αμέσως το αεροδρόμιο από εκεί σφεντώνει παντού, ναι, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο που μου λέτε, το ασθενοφόρο του έμπονα είναι παλιό. Είναι παλιό, τι να κάνουμε. Ο στόλος δεν είναι όλα καινούργια ασθενοφόρα, αλλά αυτό μας μαράνε. Δηλαδή το αυτοκίνητό μας, άμα είναι δεκαετίας, το πετάμε στα σκουπίδια, άμα είναι καλοσυντηρημένο. Τι λογική είναι τώρα αυτή? Δηλαδή πάμε από τη μια μεριά, πάμε στην άλλη. Στεναχωριέμαι όμως με τον δήμαρχο και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί εκτίθεται με αυτά τα οποία γράφει. Και θα εξετέθει με αυτό που γράφει. Και θα εκτεθεί μετά από μερικές μέρες όταν θα δει τελικά ότι το κέντρο, η βάση γίνεται στο αεροδρόμιο. Δηλαδή τι θα πείτε, κύριε δήμαρχε, να μην γίνει στο αεροδρόμιο και να γίνει στη Σορονή? Τι αλλάζει? Για πείτε μου, τι αλλάζει? Ότι θα είναι πιο κοντά πού από τη Σορονή? Ενώ τώρα από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί 3 εκατομμύρια, αν θα χρειαστεί, θα πρέπει να φύγει από τη Σορονή, να έρθει στο αεροδρόμιο δηλαδή, το ασθενοφόρο. Να το καταλάβω. Και αν μου πεις, μα θα βάλουμε ένα ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ανήκει σε βάση. Καταλάβετε το. Το ασθενοφόρο δεν είναι παντός καιρού, δεν είναι ανεξάρτητο. Δεν είναι ελεύθερος σκοπευτής. Σε κάποια βάση πρέπει να ανήκει. Για τη βάση μιλάμε. Δεν μιλάμε για το ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο μπορεί να έχει μετά και η Σορονή. Αν στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο, να έχει και δεύτερο και τρίτο η βάση. Για τη βάση μιλάμε που πρέπει να γίνει. Ρε εσείς, καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, ή άλλα λέω εγώ, άλλα αντιλαμβάνεστε εσείς? Και καλά, εσείς κύριε Δήμαρχε, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνετε? Ότι για τη βάση γίνεται ο λόγος. Πού πρέπει να είναι η βάση? Στο αεροδρόμιο ή στη Σορονή? Ένα βράσο μέσα. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Προσβάλλει κανέναν αυτό? Οι κάτοικοι της Σορονής δηλαδή θα πρέπει να τους πούμε ότι, ξέρετε, σας υποτιμούνε, θέλουν το κακό σας? Είναι για το καλό τους, είναι όλων. Καταρχήν η βάση του αεροδρομίου θα λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως. Ενώ τώρα στη Σορονή, εκεί που κάθονται στο καφενείο οι άνθρωποι, δουλεύουν 2-8 ώρα και φεύγουν. Μια βάρδια 8 ώρα, η άλλη βάρδια 8 ώρα, άντε γεια. Αν τύχει κάτι στην τρίτη βάρδια, τι γίνεται, ρε Χατζιωάννου, για πες μου? Α, θα πρέπει να φύγει από τη Ρόδο να πάει εκεί. Πόση ώρα θα κάνει, 15-20 λεπτά.
1: Και παραπάνω.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, Πάμε στον καλεσμένο μας. Μιλάμε μισή ώρα, ρε παιδιά, έχει περάσει όλη η ώρα. Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω να ακούσετε τι έγινε στην Κάλυμνο. Να πάρουμε ιδέα για το τι έγινε στην Κάλυμνο. Παναγιώτη μου, μπορείς να μας δώσεις παρακαλώ τι έγινε στην Κάλυμνο, να πάρουμε μια γεύση.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Είσαι μάγκας πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Αυτός είναι ο υπουργός, έχει μεγάλα.
2: Να είστε καλά.
4: Είναι όλο το, όλη η ιεραρχία του Υπουργείου από τον Διοικητή μέχρι τον Υπουργό για την Κάλυμνο, οι πόρτες είναι ανοιχτές και το καταθέτω δημοσίως. Αυτό.
5: Το Υπουργείο Καλύμνου, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε το 2019 με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δηλαδή αύξηση 55%. Σε 179 οργανικές του θέσεις υπηρετούν 182. Μέσα με τους υπηκούργους πάντα, έτσι. Έχουμε σε σύμπνο 19 συν 4 γιατρούς επιπλέον. Με τη νέα μας προκήρυξη θα έχουμε συν 4 ακόμη. Και αυτοί που είναι επικουρικοί και θα γίνουν μόνιμοι, απεριθώνουν θέση επικουρικού για να συμπληρώσουμε. Έχουμε συν 27 νοσηλευτές και συν 13 άτομα λοιπόν προσωπικό. Άρα είμαστε όπως το προσωπικό του νοσοκομείου σε όλα συν. Το εντάξαμε με δική μου απόφαση σε προβληματική και άγωνη περιοχή κατηγορίας Α, με τα επιπλέον οικονομικά κίνδυνα που θέσπισε η κυβέρνησή μας σε ορισμένες ειδικότητες είναι 600 ευρώ το μήνα, σε άλλες 300 ευρώ το μήνα. Στην τελευταία παραλαμβάνω προκήρυξη βρήκαμε 4 θέσεις γιατρών και βεβαίως καταφέρουμε να πετύχουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία των νέων ΤΕΠ.
6: Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη που με κάλεσε σήμερα εδώ. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε. Μπράβο για τις ανακαινήσεις. Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο. Προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εύκολα να φτάσει σε κάθε τόπο ευθύνης. Αλλά σε αυτούς οι οποίοι το αποτολμούν και έρχονται αξίζουν διπλά συγχαρητήρια.
7: Αγαπημένε μου Γκάς Μπιλιράκη, my dear friend Gas. And I want to welcome all our colleagues from the US Congress.
0: Θέλω να σας καλωσορίσω όλους να μεταφέρετε στη ΣΥΠΑ.
7: We love the United States of America.
0: Αγαπάμε τη ΣΥΠΑ.
7: United States of America.
0: Η ΥΠΑ είναι καλή φίλη της Ελλάδας.
7: And our alliance is forever.
0: Η συμμαχία μας είναι πάντα, είναι η τρίτη φορά. Στη νέα μου θητεία στην Κάλυμνο.
7: Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειάζεται να κάνουμε. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα την τρίτη φορά για να κάνουμε τα εγγένεια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από 3 χρόνια. Δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση. Εδώ ανακατασκευάσαμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Σωστό.
7: Το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος. Το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς.
4: Είναι πολύ καλή συγκυρία για το λαό της Καλύμνου, πολύ καλή συγκυρία για μένα που εκφράζω αυτό τον λαό σε αυτή την χρονική περίοδο, το ότι υπάρχει ένα τόσο σπουδαίο γεγονός με την ευγενική συνύπαρξη των εκπροσώπων του Κογκρέσου της Αμερικής και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων. Δεν έχει ξαναγίνει.
7: Δεν έχει ξαναγίνει, όχι.
8: Αλλά I want you to know.
0: Θέλω να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον Άδωνη, εδώ το φίλο μου και τον Βασίλη εδώ για τη βοήθεια στη χώρα και στο νησί μου την Κάλυμνο. Συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ τώρα έχουμε γίνει λίγο φιρδιμίγδιν τηλεόραση και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, ακούστε, όλη η είδηση. Δεν χρειάζεται, Παναγιώτη μου, να αυτό, μόνο το πλάνα. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι γερουσιαστής ο οποίος εκλέγεται στη Φλόριδα. Και όσους δεν γνωρίζετε ότι η Φλόριδα είναι μία από τις τρεις πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η Φλόριδα, είναι η Καλιφόρνια, είναι... Τέλος πάντων, η Φλόριδα, όποιος πάρει τη Φλόριδα εν ολίγης έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει και την προεδρία στη ΣΥΠΑ. Και εκεί ο Γκάσο Μπιλιράκης είναι δύναμη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μπιλιράκης στην Κάλυμνο μαζί με τον Άδωνη και με τον άλλο τον υπουργό τον Κικίλια, μιας και βλέπω τώρα τα πλάνα από την τηλεόραση. Εκεί ήταν και ο Γιάννης Οκάνης, ο πρώην υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ήταν ο σύνδεσμος του Καναδά με... Θέλω να πω δηλαδή, η Κάλυμνος είναι ένα φυτώριο τέτοιων προσωπικότητων. Ειδικά όμως τα όσα είπε ο κύριος Μπιλιράκης, ο οποίος επικοινώνησε και με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αλλά και με τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εν ολίγης, τον ΗΠΑ, όπου τον διαβεβαίωσαν ότι το θέμα που έθεσε ο Άδωνης, ότι δεν πρόκειται να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και τότε ο Άδωνης γυρνά και λέει «Stop, αυτή είναι η είδηση, άκυρον όλα τα άλλα». Όλα τα άλλα σου λέει άκυρον. Όσα είχαμε πει για το νοσοκομείο και τα λοιπά δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε αυτό εδώ το θέμα. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη.
9: Καλημέρα Άγγελος.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πήρατε από πρώτο χέρι τώρα ρεπορτάζ το οποίο παίζει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά βγαίνει αυτό το πράγμα
9: και,
0: στον αέρα.
9: Και θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω τον συγκλονιστικό πατριωτισμό Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Που γιατί ο κύριος Μπουλιράκης ευτυχώς είναι ένας από τους πολλούς. Είναι ξεχωριστός σαν προσωπικότητα.
0: Τον πατέρα του τον τίμησα και τον βράβευσα. Ήταν εκείνος, το γνωρίζετε αυτό. Ήταν γερουσιαστής.
9: Αλλά το ευτύχημα ότι υπάρχουν πολλοί σε μικρότερες θέσεις, ανάλογες θέσεις στην ιστορία της ΗΠΑ. Ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με καθάρματα μηδενιστές που μισούν την πατρίδα και σκοτώνουν και καίνε ανθρώπους. Αλλά υπάρχει μια άλλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, άλλη τόση σχεδόν. Και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολυπληθέστατοι, από όπου είχαν περάσει και οι δυο προπαπούδες μου εμένα, τους βρήκα στα αρχεία του Ellis Island.
0: Έτσι,
9: δουλέψανε και γυρίσανε. Τους βρήκα και το καράβι με το οποίο είχαν φύγει. Άλλοι μείνανε εκεί για πάντα, ριζώσανε και βλέπετε τα παιδιά τους δεύτερη, τρίτη γενιά να είναι πιο πατριώτες από πόλου τους ελληνόφωνους εδώ της αριστερίλας και να είναι και ενεργητικοί και να προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες και στην πρώτη τους πατρίδα και στη δεύτερη. Και αυτό που είπε ο κ. Μπουλιράκης, να το εξηγήσω γιατί δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, έχει να κάνει με το ότι η Αμερική έχει έναν θεσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι φιλοφρονήσεις

0: κοιτάξτε, να πούμε και το άλλο, έτσι. Όταν εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, τι γράφανε, θυμάστε, δεν στρίβουνε, δεν μπαρκάρουνε, είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ μικρά, κοστίζουνε πολύ. Τώρα και ότι είναι ακατάλληλα και τώρα δεν πρέπει να τα πω. Τώρα που συζητάνε να πάρουν οι Τούρκοι και τους υπόσχεται έτσι στον αέρα ο Τραμπ, φοβερά και τρομερά τα αεροπλάνα και θα ανατραπούν ισορροπίες. Αυτά γράφουν οι ίδιοι κονδυλοφόροι που γράφανε προηγουμένως ότι ήταν τα χειρότερα αεροπλάνα. Για να καταλάβετε, αυτό δείχνει και τον ανύπαρκτο πατριωτισμό τους, αλλά και την ανύπαρκτη αντικειμενικότητα.
1: Όμως δεν είναι μόνο η ελληνόφωνη αριστερά, είναι και η ελληνόφωνη ακροδεξιά, κύριε
0: Κρανιδιώτη. Όχι μόνο, και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε σημαία, ούτε ιδεολογικά και οι οποίοι υπηρετούν συγκεκριμένα αφεντικά. Νταβατζίδες, όπως έλεγε παλιά ο Καραμαλής, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο μικρός, ο Καραμαλής.
1: Βέβαια, στο Μοναστηράκι, στην ταβέρνα του φίλου μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο Μπαϊρακτάρι.
1: Στο Μπαϊρακτάρι, φίλος μου, όποτε πάω εκεί πάω.
0: Έτσι, υπηρετούν και βλέπετε ότι οι ειδήσεις προσαρμόζονται στις επιθυμίες των αφεντικών και στις κόντρες τις οποίες έχουν και βλέπετε και τα κομικοτραγικά υποτιθέμενους μεγαλοαστούς, μεγαλεφοπλιστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακριβώς. Να υποστηρίζουν ποιον, τον Τσίπρα.
1: Το Τσίπρα, αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ, οπότε, δηλαδή εδώ.
0: Ναι, οπότε και νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς ψυχρό αίμα όταν διαβάζει αυτές τις ειδήσεις και κυρίως να αναζητά την επιβεβαίωσή τους στο εξωτερικό. Δηλαδή σε σοβαρές σελίδες και σε πηγές. Αφού πρώτα ελέγξει τις ελληνικές, γιατί καμιά φορά ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο έχουν γράψει και καταλήγεις σε μια πηγή η οποία τι είναι, τουρκική. Δηλαδή αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο, δηλαδή ας πούμε το περίφημο βέτο, έτσι. Mm. Να πούμε ένα άλλο τώρα, το κομικό τραγικό.
1: Το βέτο, λέει, πού...
0: Η κυρία η οποία πολιτικά ξεβρακώνεται... Άλλο να σε απέξω το φάκανο κόμμα και να μαζεύεις πολιτικό κεφάλαιο και άλλο όταν μπεις μέσα στην πολιτική και πρέπει να απαντήσεις από το συγκεκριμένο. Διότι όλοι να σεβόμαστε τη μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά όταν μιλάμε για πολιτική και παίρνεις θέση θα κρίνουν την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, αυτό που δεν είπε η κυρία Καριστιανού και κάθε Καριστιανού και όσα αναπαρήγαγαν αυτές τις ανοησίες ότι ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα, που δεν προβάλαμε βέτο, είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαδικασία για κανένα βέτο. Η ατζέντα σε αυτές τις συνόδους του ΝΑΤΟ έχει γίνει μια προεργασία, έχει προσυμφωνηθεί. Και μετά πάνε και δεν πάνε και για να πλακώνονται δημοσίως. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία για τα περίφημα, μιλάω για τα δύο στρατηγεία. Έτσι. Που το ένα θα ήταν στη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο θα ήταν.
1: Ήταν ένα από τα χαζά, τα πολλά τα οποία έχω ακούσει. Το βέτο. Πού να προβάλλεις βέτο, να βάλεις βέτο πού.
0: Δεν υπήρχε στην ατζέντα.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για ένα ανύπαρκτο βέτο, για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Και όμως συγκεντρώνει 10% του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, αλλά δεν υπήρξε λοιπόν καμία ταπείνωση της Ελλάδας, καμία πανωλευθερία του Μητσοτάκη και της χώρας, έτσι. Και εκεί βλέπετε και το κωμικοτραϊκό, δηλαδή το γράφουν με έναν τρόπο, σαν να επιχαίρουν. Δηλαδή ναι. Θα παρακαλούσαν να ήταν αλήθεια και να είχαμε ξεφτυλιστεί και να είχαμε ταπεινωθεί, μπας και κερδίσουν καμία
1: ψήφο. Γιατί αυτό το μίσος, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα.
0: Γιατί αντιπολιτεύονται για να κερδίσουν τις εκλογές ή για να πάρουν μερικές ψήφους παραπάνω, αντιπολιτεύονται την ίδια την πατρίδα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους καίγεται καρφί. Αυτό, αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι στα όρια της προδοσίας, όσο βαρύ και να ακούγεται. Mm. Όταν εργάζεσαι και επιθυμείς και επιδιώκεις την ήττα της χώρας σου και το να πάθει βλάβη η χώρα σου για να κερδίσεις πολιτικά, δεν είσαι για τα έδρανα της Βουλής, για φυλακής. Να το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ το θεωρώ κατάπτυστο αυτό και πραγματικά με εξοργίζει από όπου και αν προέρχεται. Όταν συμβαίνουν μεγάλα ζητήματα και διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα της χώρας, πρέπει να είναι όλοι ένα. Στα αμυντικά, στις συμμαχίες, απέναντι στους Τούρκους. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε να υιοθετούν είδηση με μία και μοναδική πηγή τουρκική και να έρχονται και να την αναπαράγουν. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ήθος και την ακατολληλότητά τους για να συμμετέχουν στην πολιτική της χώρας και πολύ περισσότερο για να κυβερνήσουν τη χώρα, όποιοι μετέρχονται τέτοιων μεθόδων.
1: Και προσέξτε τώρα κάτι. Ρωτάω καμία φορά, λέω ρε παιδιά, πείτε μου, εξηγήστε μου, και ρωτάω τώρα και σοβαρούς ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του Πασόκ και υψηλά ιστάμενα μάλιστα. Πες μου, ποιο είναι το ζητούμενο, να καταλάβω δηλαδή ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να βγει από αυτήν εδώ την ιστορία. Λέει, στόχος μας είναι να χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Είναι τρίτη θητεία, πάει για τρίτη θητεία και από ό,τι φαίνεται τις εκλογές θα τις κερδίσει. Αν εννοείται θα χάσει τις εκλογές γιατί δεν θα κάνει αυτοδυναμία, εδώ δεν χάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει πρώτο κόμμα. Και εγώ ξέρω ότι νικητής, όπως λέτε εσείς στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, είναι το κόμμα που

0: Υπάρχει πρώτο, σωστά, κύριε Κρανιδιώτη. Αν ιτηθεί λοιπόν κάποιος, θα είναι η χώρα που θα χάσει μία σταθερή κυβέρνηση και θα είναι, γιατί μία κακή κυβέρνηση, αν δεχτούμε ότι είναι κακή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είναι καλύτερη από μη κυβέρνηση. Αυτό είναι μία ρίση την οποία σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Κατά συνέπεια λοιπόν, η χώρα πλήττεται. Δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία. Τις εκλογές ο Μητσοτάκης για τρίτη συνεχή τετραετία θα τις κερδίσει. Ασχέτως αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό εγώ έτσι το ερμηνεύω. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Στόχος μας είναι να μην κάνει αυτοδυναμία, να τον ρίξω με κάτω και να αναλάβει ένας άλλος εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτή στην αντιπολίτευση.
0: Παράξενα πράγματα.
1: Αν τους πεις ότι, ξέρετε, θα γίνεται κυβέρνηση, αλλά αφού η χώρα υποστεί λοιμό, σεισμό, πόλεμο και τα σύνορα θα έχουν φτάσει στη Μελούνα, εκεί που ήταν πριν από το 1890. Θα σου πούνε ναι, χωρίς να παίξουν βλέφαρο και χωρίς να πάρουν ανάγκη.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Βέβαια. Μα το βλέπετε, όταν συμβαίνει οτιδήποτε κακό, πώς χαίρονται ή πώς αναζητούν να υπάρξουν νεκροί, ή όταν υπάρχουν νεκροί, πώς τους καπηλεύονται και τους σκυλεύουν για να μπορέσουν για να τους χρησιμοποιήσουν ενέργεια στην κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό δείχνει την ποιότητα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται διπλά και τριπλά όταν τους ακούει να μιλάνε, όχι οποιονδήποτε να ακούει να μιλάνε. Και για την κυβέρνηση να έχει την ίδια κριτική στάση. Για να βλέπει από απόσταση και να καταλαβαίνει ποιος είναι σοβαρός, ποιος δεν είναι, ποιος κατατείνει σε κάτι το οποίο θα εφολήσει την πατρίδα ή να βλάβει την πατρίδα. Και μετά με αυτόν τον τρόπο να ψηφίζει και όχι οπαδικά.
0: Πάντως τώρα αυτό το οποίο ενόχλησε πολύ η αλήθεια και έδωσε τροφή σε όλους αυτούς ήταν η υψηλή διαχειτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Ήταν υπέρ το δέον φιλικός τόσο που εγώ τουλάχιστον θεώρησα ύποπτη τη συμπεριφορά του, ότι δεν είναι ειλικρινής, γιατί ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν αρκείται τόσο πολύ στα λόγια, κάνει και λίγο, τα περιορίζει και λίγο, να δώσει και λίγο έργο, ας πούμε.
1: Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρώην πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, σε μια ομιλία του, και αναφέρθηκε στον τρόπο και ακριβώς και αυτά που είπε και για τα οπλικά συστήματα, τα F-35 κτλ. Και είπε περίπου ότι ήταν αντιθεσμική συμπεριφορά του Τραμπ. Και στην ουσία λέγονται αυτοί, ότι υπάρχουν οι διορθωτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι το Κόγκρεσο, είναι, τέλος πάντων, η Αμερική, ξέρετε, είναι πολύ κεντρική.
0: Ναι.
1: Έχει θεσμικούς τρόπους. Δεν είναι μονοκρατορία ενός οποιοδήποτε, όσο ισχυρή προσωπικότητα και ιδιόρυθμη και να έχει όπως ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε αυτό που επισημαίνει, το επισημαίνει και με ένα πολύ πιο δεικτικό τρόπο ο πρώην Κλίντον, ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι έχω και την μεγαλύτερη συμπάθεια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά που είχε κάνει στα Βαλκάνια, με τον τρόπο με τον οποίο είχε πολιτευτεί, αλλά όμως λέει κάτι το οποίο είναι αληθές και το στυλιτεύει. Ότι αυτός ο αντιθεσμικός, και δεν μιλάει για τη διαχειτικότητα, εντάξει. Κάποιος συμπαθεί, κάποιος αντιπαθεί, το κάνει με έναν τρόπο.
0: Μόνο που ο Κλίντον ό,τι έκανε τότε το έκανε μαζί με το ΝΑΤΟ, προσέξτε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όταν έγινε τότε ο βομβαρδισμός, να πούμε, στη γειτονική μας χώρα, συμμετείχαν, η Ιταλία είχε τον Νταλέμα, αριστερός ήταν ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είχε το Σιμίτι. Θέλω να πω δηλαδή, οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής ήταν πολύ αριστερήλα τότε, σας θυμίζω. Βεβαίως. Κύριε Κρανιδιώτη.
1: Εντάξει. Και καταφέραμε τότε, καταφέρανε να έρθουν τζιχαντιστές στην Ευρώπη, στη Βοσνία, είχαν έρθει εθελοντές από τα Αφγανιστά, από όπου να φανταστείτε, και χρησιμοποίησαν μετά από πολλές δεκαετίες ξανά την ίδια μέθοδο. Τη μέθοδο των αποκεφαλισμών.
0: Γιατί και αυτό ακούω να λένε κάποιους και να κατηγορούν τους Αμερικάνους. Ρε εσείς, και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι τότε κυβερνούσαν. Εγώ σας λέω, είπα τώρα δύο ονόματα και δεν ξέρω πόσο κομψό είναι που θυμήθηκα τώρα τον αείμνηστο τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, ή επαναλαμβάνω τον Νταλέμα, που από εκεί ήταν η βάση που ξεκινούσαν τα αεροπλάνα. Ο Νταλέμα είναι
1: πώς το λένε, ήταν τόσο αριστερός κιόλας που αρνήθηκε, θυμίζω, το άσυλο και εκδίωξε στην αρχή και πίεσε, εκβίασε και ξεδίωξε τον Οτσαλάν, ο οποίος κατέληξε
0: τα
1: χέρια των Τούρκων.
0: Τον Τούρκο.
1: Τα λέμε τα πρώτα.
0: Μπράβο.
1: Και σας τα λέω εγώ, που από το στόμα του ίδιου το Οτσαλάν τον πήγα και τον είδα το Δεκέμβριο.
0: Και μιλάνε τώρα, βγάζουν γλώσσα ορισμένοι. Εντάξει, ρε παιδιά, να πούμε, έλεος, εντάξει. Αχ, κύριε Κρανιδιώτη μου.
1: Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να επισημάνουμε ήταν ότι είναι ότι δεν έγινε τίποτα, καμία τραγωδία για την Ελλάδα στην σύσκεψη στην Άγκυρα. Υπάρχουν μηχανισμοί ενδοαμερικανικοί, αλλά και άλλοι εκτός πολύ ισχυρό, όπως είναι το Ισραήλ και το λόμπι του, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε ισχυρούς συνάγους αυτή τη στιγμή και μέσα στην Αμερική και εκτός, για το να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, και όπου ακόμα και αν τα παίρνανε δεν αλλάζει τίποτα με πέντε αεροπλάνα. Το πρόβλημα των Τούρκων είναι πολύ μεγαλύτερο στην πολεμική του αεροπορία. Την έχει διαλύσει μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν, γιατί θεωρούσε, γιατί να πούμε το σημαντικότερο, τι είναι πιο σημαντικό, ο πιλότος ή το αεροπλάνο? Ο πιλότος. Αεροπλάνο αγοράζεις. Τον πιλότο για να το φτιάξεις χρόνια. Για να έχεις έναν πιλότο που θα φύγει στο Αιγαίο και να κάνει επιχειρήσεις ή να κάνει αναχαιτήσεις ή να προσπαθεί να κερδίσει.
0: Πόσους έδιωξε τότε ο Ερντογάν?
1: Τους έχω σε φυλακή. Πολλοί διαφύγανε στο εξωτερικό και ζητήσανε πολιτικό
0: άσυλο.
1: Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είχε κυκλοφορήσει και αυτή η φήμη ότι πλέον όσα πετάνε στην, πολλά από αυτά που πετάνε στο Αιγαίο έχουν Πακιστανούς.
0: Ήταν όντως αυτοί οι γκιουλενιστές, δηλαδή ήταν εναντίον του Ερντογάν ή όποιον υποψιαζόταν?
1: Κάποιος τους έβαγε απλά η μαρμάγκα. Θυμίζω ότι έγινε ένα τρομερό κυνήγι μαγισσών. Ναι. Πηγαίνανε και συλλαμβάνανε δικαστές μέσα στην ώρα που δικάζανε. Δηλαδή, τώρα που δικάζανε δικαστές.
0: Έλα! Ναι, τώρα τι μου θύμισες τώρα. Ναι.
1: Υπάρχουν βίντεο με αυτά, το έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Και φωτογραφίες που μπαίνανε και τους βουτάγανε και τους κατεβάζανε και τους πηγαίνανε στις φυλακές. Είχαν και την ανάλογη περιποίηση. Βασανίστηκαν στρατηγοί, πτεράρχοι, σμήναρχοι.
0: Εξπρές μεσονυχτίου.
1: Θα την υπόθεση των πέντε πιλότων του, με το ελικόπτερο που την κοπάνησαν και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι,
0: και ζήτησαν άσυλο.
1: Ένα μέρος από αυτούς ήταν πόντι, έτσι, μουσουλμάνοι πόντι. Λοιπόν, αλλά γενικά επιθεώρησε ο Ερντογάν ότι η αεροπορία... ένα μέρος της σκηνής και εναντίον του και στο σύνολό της αδράνησε εναντίον του πραξικοπήματος, άρα τους θεώρησε φιλογκιουλενιστικό κλάδο των ενόπλων δυνάμεων και τους ξέσκησε χωρίς βεβαίως να σκεφτεί τις συνέπειες μετά, οι οποίες συνέπειες είναι για τους λόγους να είναι καλά ο άνθρωπος, να μας κόβει ο Θεός δευτερόλεπτα να του δίνει χρόνια. Κατάφερε να διαλύσει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι το αξιώμαγο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μπορεί να έχει Bayraktar, μπορεί να έχει όλα αυτά. Αλλά σε επίπεδο μαχητικών έχουν τεράστιο πρόβλημα και σε αεροπλάνα. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 16 Viper, έχουμε Rafale, περιμένουν τα F-35 και αυτοί πετάνε με αεροπλάνα μιας γενιάς πίσω.
0: Και μάλιστα τα εξυγχρονισμένα F-16 νομίζω πως είναι και αρκετά, είναι πάρα πολλά. Έτσι.
1: Εκείνοι δεν έχουν Viper, έχουν τις προηγούμενες
0: γενιάς. Έχουν τις σακαράκες.
1: Και ακόμα και αν πάρουν τους κινητήρες που λένε τώρα ότι θα τους δώσει το Κογκρέσο για να τους βάλουν στο περίφημο CAN, το οποίο είναι υποκατασκευή, αυτή καταστρέφεται καταρχήν ο χαρακτήρας ως μαχητικό πέμπτης γενιάς, διότι θα έχει ισχυρό θερμικό ίχνος. Οι κινητήρες αυτοί είναι για F-16. Είναι προηγούμενης γενιάς. Επομένως, αποτελεί μια λύση ανάγκης, η οποία καταστρέφει τον χαρακτήρα του αόρατου, τα stealth χαρακτήρα.
0: Που θέλω έχει το F-35 δηλαδή, το ατόφιο.
1: Και ακόμα και αν τους πάρουν και τα φτιάξουν, εμείς πάλι έχουμε πλεονέκτημα.
0: Και πέραν των άλλων, ότι ακόμα και αν πάρουν και τα 6 αυτά τα F-35 που λένε ότι τα έχουν πληρώσει, ακόμα και αυτό να συμβεί, άκουγα που λέγανε, εγώ τώρα δεν ξέρω Κακομοίρης, ότι ακούω μεταφέρω, ότι αν δεν έχεις λεμία, μοίρα ολοκληρωμένη, δηλαδή 20-24 κομμάτια πόσα θα έχουμε εμείς, δεν έχει αξία. Τα 3, τα 5 και τα 6 δεν έχουν καμία αξία. Είναι...
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα. Θέμα στα υποστήριξης δεν είναι τόσο απλό.
0: Χώριαν του ότι το θέμα της υποστήριξης για το οποίο είναι...
1: Για θέμα ονόρε,
0: δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο... Ναι, μπράβο, για να λένε ότι έχουν F-35.
1: Να, τελικά επιστρέψαμε, αυτά που πληρώσαμε τα πήραμε.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι πολιτεύονται. Αλλά... Στην Τουρκία όμως έτσι πολιτεύονται. Εγώ άκουγα δηλαδή τον Ερντογάν, ο οποίος τελικά και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας μας το μεταφέρουν εδώ στη δική μας χώρα, διαστρεβλωμένα τα παπαγαλάκια, τα δημοσιογραφικά. Χθες ο Ερντογάν μιλούσε για τα χωρικά του ύδατα. Λέει, δεν έχω το δικαίωμα στα χωρικά μου ύδατα, όταν ρωτήθηκε για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω δικαίωμα, λέει, εντός των χωρικών μου ύδατα. Όπα λέω, μια στιγμή ρε παιδιά, μιλάει για τα χωρικά του ύδατα. Δεν μιλάει για έξω από τα χωρικά του ύδατα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το κάζους μπέλι σου λέει, αν ρωτήσουμε τώρα, λέει, βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους Τούρκους, πάνω να θυμάμαι, δεν θα γνωρίζουν, λέει, οι Τούρκοι τι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή αρχίζει και το μαζεύει σιγά σιγά. Αφήστε, λέει, αυτό θα το λύσω, λέει, εγώ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είδατε όταν είσαι ισχυρός, κύριε Κρανιδιώτη, ο Μητσοτάκης τώρα έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις και μετράω λόγος του. Όσο δεν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν μετρούσε κανένας λόγος, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι αληθές, έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα και πρέπει να δούμε και το θέμα της θητείας και της εκπαίδευσης, να δούμε το θέμα της αναγέννησης αμυντικής μας βιομηχανίας, διότι οι Τούρκοι όλα αυτά που βλέπετε στο μεγαλύτερο ποσό τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι, το λέτε και το ξαναλέτε, τη βιομηχανία μας.
1: Και να πω σε ένα λεπτό μέσα μόνο την πολύ σύντομη ιστορία του πώς το κάνανε. Επειδή 74-77 είχαν το εμπάργκο, και είχαν αναγκαστεί να κάνουν καλυβανισμό σε αεροπλάνα και άρματα για να μπορούν να έχουν άλλα ενεργά, αποφάσισαν ότι ποτέ ξανά. Με χρήματα λοιπόν που έμπαιναν με φορολογία και με άλλους τρόπους στο μετοχικό στρατή, στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τούρκων Αξιωματικών, έτσι λέγεται. Φαντάστηκα ότι το μετοχικό ταμείο στρατού. Πήρανε μετοχές σε μεγάλες εταιρείες, εταιρείες αυτοκινήτων, εταιρείες καυσίμων. Λοιπόν, και με τα κεφάλαια μετά που συσσόρευσαν, χρηματοδότησαν την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε ό,τι αγόραζαν έπαιρναν δικαιώματα συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνολογίας, έκαναν και μια αντιγραφή, να το πούμε έτσι, σε ανταλλακτικά, σε λογισμικά, σε ό,τι μπορούσαν, και σιγά σιγά άρχισαν, κατέληξαν να έχουν αυτό που έχουν σήμερα, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και εξαγωγές. Εμείς τι κάναμε την δυτική μας βιομηχανία, τη διαλύσαμε. Και σας το λέω γιατί εγώ τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανα μεγάλο αγώνα να μην κλείσει η Πυρκάλ. Και όχι απλά να μην κλείσει, ούτε θα έπρεπε να αναπτυχθεί. Διότι όταν καταστρέψεις κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεις μετά ανθρώπους εύκολα να φτιάχνουν κλίστρα, να φτιάχνουν πυροσωλήνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ότι μπορεί να χρειαστεί. Πολύ βόλα κάνες. Λοιπόν, και εμείς, αυτοί δεν φτιάχνουν μόνο φορητά όπλα. Φτιάχνουν πια αεροπλάνα, φτιάχνουν τεθωρακισμένα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει με συμπαραγωγές, με σύγχρονους τρόπους, με ιδιωτικής μορφής διαχείρισης να αναγεννήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία.
0: Το λέτε και το ξαναλέτε.
1: Σε όλες τις σοβαρές χώρες η αμυντική βιομηχανία είναι αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης.
0: Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό έχουμε μεγάλο κενό όμως. Έχουμε απόσταση από τους Τούρκους.
0: Έχουμε απόσταση.
1: Πρέπει να την καλύψουμε.
0: Η συνδρομή των Ισραηλινών ως προς αυτό ποια είναι?
1: Και σε αυτό και γίνονται πράγματα. Και πρέπει, και επειδή να είμαστε ρεαλιστές, είμαστε και εμείς είμαστε πιο μεγάλη χώρα από το Ισραήλ, είμαστε και εμείς μικρή χώρα.
0: Κύριε Κρενιδιώτη, όλα με αυτή την κυβέρνηση γίνονται. Σας θυμίζω ότι πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχε το απόλυτο χάος, το απόλυτο τίποτα. Ένα ξεχαρβάλωμα ήταν.
1: Το πολιτικό σύστημα παλιότερα, κύριε Λοζέ, δεν το ήθελε αυτό και ήθελε να διαλύσει την αμυντική βιομηχανία. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Ό,τι φτιάχνει εσύ δεν έχει μίζα.
0: Να παίρνουν απ' έξω με μίζα.
1: Ακριβώς.
0: Τσοχατζόπουλη και εσία. Τσοχατζόπουλη και εσία.
1: Ξέρετε το πρόγραμμα των F-16 που πήγε το προεργοστάσιο και γινόταν στην Τουρκία με το Global Proposal, έτσι λέγοντας, ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Και εμείς προτιμήσαμε να μην το αποδεχτούμε και τελικά να τα αγοράζουμε. Και οι Τούρκοι να τα φτιάχνουν.
0: Αντεθνική στάση όμως.
1: Βεβαίως. Επί του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν αυτά.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο...
2: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Ο κύριος Γεράκης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη μου. Τι μου κάνετε, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το αφεντικό της ΜΑΡΚ. Και όποτε κάνει έρευνα ο αγαπημένος μας Θωμάς Γεράκης, είναι έρευνα η οποία συζητείται. Συζητείται. Τώρα βέβαια έχουμε καλοκαιράκι, τώρα θα ξεκουραστείτε, κύριε Γεράκη, φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι όμως ότι μέχρι το τέλος του μηνός οι έρευνες θα τρέχουν και πιθανόν να δημοσιευτούν και κάποιες ακόμη.
0: Α, δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο, ε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος, εκεί προς το τέλος Ιουλίου. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που θεωρούμε ότι λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγουμε να κάνουμε έρευνες, αν και αυτό, εντάξει, σηκώνει και πολλή συζήτηση, γιατί διακοπές δεν φεύγουν μόνο οι ψηφοφόροι κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Και με τις νέες τεχνολογίες τώρα νομίζω ότι αυτά τα διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε, εσείς κάνετε και σε κινητά, παίρνετε τηλέφωνο ή μόνο σε σταθερά?
1: Και σε κινητά και σε σταθερά και σε πάνελ σταθμισμένο διαδικτυακό, οπότε αυτή η μεικτή μεθοδολογία δηλαδή που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και έχουμε καταλήξει σε αυτό, διότι δίνει τη δυνατότητα να σχηματίζεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, δηλαδή να απευθύνεσαι και σε αυτούς που δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο.
0: Τώρα, γιατί ο σπόρος πέφτει από πλευράς αντιπολιτεύσεως κατά των δημοσκοπήσεων? Και μάλιστα υπάρχει και η πλάνη ότι στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, ενώ είναι το αντίθετο. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις που κάνετε στη χώρα μας με αυτές που γίνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος και τηρουμένων των αναλογιών πληθυσμιακά, όπως και αν τον πιάσει κανείς το θέμα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι λιγότερες οι δημοσκοπήσεις από ό,τι είναι στις άλλες χώρες. Κάνω λάθος, κύριε Γεράκη?
1: Αλήθεια. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει κυρίως με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά με τη ζήτηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη στιγμή που βλέπουν ένα ενδιαφέρον και μια αύξηση της αναγνωσιμότητας ή, εν πάση περιπτώσει, του ενδιαφέροντος των
0: Δεν είναι οξύμορο όμως αυτό, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον όντως.
2: Αλλά την άλλη... έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, όντως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται πολύ περισσότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν και μία φορά την εβδομάδα. Και επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει εταιρεία η οποία μετράει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας που κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή,
0: α, τόσο καλά, ε.
2: Στοιχεία καθημερινά. Πώς μεταβάλλονται.
0: Της βασιλικής δηλαδή, οικογένειας, κύριε Γεράκη.
2: Της οικογένειας, ναι, της βασιλικής οικογένειας.
0: Ω, μάλιστα.
2: Λοιπόν. Άρα, εντάξει, είναι ακόμα ένας μύθος. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, πάνω κάτω καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα.
0: Λίγο πολύ, ναι. Εκεί.
2: Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με μια βεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία των ερευνών, διότι αξιόπιστη είναι μια έρευνα, όχι που μας συμφέρει, και αναξιόπιστη είναι μια έρευνα που δεν μας συμφέρει, αλλά αξιόπιστη είναι μια έρευνα με βάση δηλαδή το βιβλίο της στατιστικής. Έναν
0: εξαιρετικό,
2: δηλαδή, το μαθαίνουμε και στο πρώτο έτος αυτού της στατιστικής.
0: Έκανα και εγώ στατιστική,
2: είναι μια έρευνα,
0: ξέρετε,
2: όταν επαναληφθεί περίπου με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο διάστημα, οφείλει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική και πολιτική έρευνα, έχει να κάνει με όλες τις έρευνες. Δηλαδή, μια εξέταση αίματος να πάει να κάνεις για να βεβαιωθείς ότι είναι αξιόπιστη, πρέπει να την επαναλάβεις. Στο ίδιο μηχάνημα, είστε ένα μηχάνημα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά και να σου δώσει τα ίδια αποτελέσματα.
0: Παρά τα αυτά όμως, όσο καλή δουλειά κάνει κανείς, πολλές φορές το εκλογικό σώμα ξεγελάει τους δημοσκόπους και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την διαφοροποίηση ενίοτε των εκτιμήσεων των προεκλογικών. Θα μου πείτε, τη στιγμή είναι οι μετρήσεις που κάνετε με αυτό καθεαυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνει κανείς μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις, προφανώς θα διαψευστεί. Εγώ το λέω συνεχώς και τα τελευταία 40 χρόνια δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω μόνο δύο. Ο ένας είναι ότι τι μετράμε? Μετράμε προθέσεις, που οι προθέσεις αλλάζουν. Άλλο να μετράς μια συγκεκριμένη πράξη και άλλο μια πρόθεση μπορεί να αλλάξει, και επίσης έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που εν πάση περιπτώσει παραμένουν αναποφάσιστοι άνθρωποι, είναι αναποφάσιστοι, και άλλο ένα στοιχείο ότι ξέρουμε πλέον ότι διαχρονικά κιόλας ότι ένα 15% του εκλογικού σώματος αποφασίζει τι θα ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να προβλέψουν, πώς το λένε, ή να πέσουν μέσα ή έξω, διότι δεν προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Εργαλεία τέτοια επιστημονικά έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι, ας πούμε, το exit poll. Και το exit poll όντως είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικό αποτέλεσμα, διότι πρώτον δεν μετρά προθέσεις πλέον, αλλά μετρά συγκεκριμένες πράξεις, τι ψήφισε δηλαδή πριν 2-3 λεπτά, και επίσης δεν υπάρχουν αναποφάσεις.
0: Άρεστα.
2: Εάν θεωρούμε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, εγώ είμαι ο πρόεδρος που θα σας πω ότι δεν μπορούμε. Να μετρήσουμε τις τάσεις, ναι, μετράμε τις τάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Να μετρήσουμε τις διαφοροποιήσεις, σε ποια κατεύθυνση και με ποια ένταση εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τάση, ναι, πράγματι δεν έχουμε κάποιο άλλο, πώς το λένε, εργαλείο. Μετά έχουμε τις καφετζούδες, ας πούμε.
0: Κύριε Γεράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτάω τώρα το φίλο μου, το Θωμά Γεράκη. Βλέπω ενίοτε να υπάρχει έτσι μια εχθρική αντιμετώπιση από μέρος του πολιτικού μας προσωπικού, ναι, κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, και ειδικά εσείς έχετε δεχθεί, θυμάμαι κατά το παρελθόν, ας πούμε, επιθέσεις και αήθεις μάλιστα, θα ναι, μπορούσα να ναι. πω. Γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Γεράκη?
2: Τι να πω, γιατί εγώ θα σας το πω τελείως σχηματικά, διότι
0: δηλαδή δεν τους ενοχλεί η αλήθεια.
2: Όταν έχεις πυρετό, σπάς το θερμόμετρο, ας πούμε, και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι όντως, δηλαδή, και δεν είναι όλα τα πολιτικά κόμματα, ενίοτε όσοι θεωρούν ότι αδικούνται από τα αποτελέσματα από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και πώς το λένε, αφιερώνουν χρόνο για κριτική, πώς το λένε, απέναντι στις δημοσκοπήσεις, παρά να αφιερώσουν ένα χρόνο να δουν γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι κάτι που δεν κάνουμε καλά, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, να κάνουν μια. Να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα αίτια
0: Δηλαδή φταίει ο ταχυδρόμος που θα φέρει το μήνυμα το δυσάρεστο στον παραλήπτη και επιτίθεται στον ταχυδρόμο. Αυτό γίνεται στην ουσία.
2: Αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται. Και ξέρετε κάτι, και αν τολμήσει και ένας πολιτικός αναλυτής και σχολιάσει, βλέπει μια μέτρηση, όπως αυτή την ώρα η τηλεόραση μας δείχνει, ας πούμε, το μέσο όρο, ας πούμε, των μετρήσεων των τελευταίων. Και είναι η δική σας εταιρεία, από ό,τι βλέπω εδώ, η ΜΑΡΚ, είναι η Μέτρων Ανάλυσης, είναι και η GPO. Και βλέπουμε λίγο πολύ που
2: κύριε Σεδέα.
0: Μπράβο, καλά, ναι. Και η Opinion είναι και άλλες, αλλά εγώ αυτές τώρα βλέπω, τις δικές σας εταιρείες βλέπω. Τη δική σας, του κυρίου Φαναρά και της GPO.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν τολμήσει λόγω χάρη ο Ανδρέας Δρυμιώτης και πει μια κουβέντα και σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, δέχεται και αυτό στην επίθεση εντωμεταξύ. Γιατί να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο? Και νομίζω, κύριε Δρυμιώτη, ότι έχετε υπάρξει, είστε και θύματα το τελευταίο διάστημα και από βουλευτές στον χώρο της αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος?
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Θωμά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δρυμιώτη.
1: Δεύτερον, εγώ έχω υπερασπιστεί, δεν έχω καμία σχέση, δεν έκανα ποτέ μου δημοσκοπήσεις σαν εταιρεία. Έχω υπερασπιστεί όμως τη δουλειά την οποία κάνουν. Γιατί
0: αυτό τους ενοχλεί, κάνουν, επειδή υπερασπίζεστε τους δημοσκόπους, και μισούν τους δημοσκόπους.
1: Και τους υπερασπίζομαι, γιατί απλούστατα είναι πολύ αδικημένοι. Ας με επιτρέψει ο Θωμάς να πω μερικά λόγια από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι... Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αντιπροσωπεύουν ελάχιστον τζίρο από τις σοβαρές εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Ιάννη?
2: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς.
1: Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα διακύβευε την αξιοπιστία του για να κάνει τα χατήρια σε πολιτικά κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία? Δηλαδή, αν σήμερα μια εταιρεία βγάζει δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, αύριο που θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν θα σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία και να πει δεν εμπιστεύομαι τον κύριο Γεράκη, γιατί τον καιρό που ήμουν κυβέρνηση έβγαζε θετικές δημοσκοπήσεις για μένα? Μα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησία να μην πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι πραγματικά...
0: Αυτό το φαινόμενο το συναντούμε και σε άλλες χώρες ή μόνο στη χώρα μας συμβαίνει αυτό?
1: Πουθενά.
2: Και ξέρετε, να σας πω κάτι, δεν το συναντάμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε χάσει ποτέ τον πρώτο, δηλαδή ποιος θα κερδίσει τις εκλογές και το
0: δεύτερο. Απλώς στο ποσοστό μπορεί να πέσετε.
2: Υπάρχουν χώρες που χάνουν τον πρώτο, λένε ότι θα βγει άλλος πρόεδρος και βγαίνει άλλος.
0: Όπως συνέβη στην Κύπρο τελευταία, έτσι.
2: Να προσθέσω το εξής, κοιτάξτε. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολύ, έχουμε ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Αν όχι το αυστηρότερο στον κόσμο,
0: έτσι,
2: λέω ένα από τα αυστηρότερα. Αυτό λοιπόν επιτρέπει σε οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε φορέα, ακόμα και σε οποιοδήποτε πολίτη έχει κάποια αντίρρηση με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης και θεωρεί ότι δεν είναι σωστή ή ότι με αδική κτλ., να προτρέξει και να κάνει μια καταγγελία στην Ελεγκτική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όπου είναι μια επιτροπή στην οποία είναι επιστήμονες, στατιστικολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ., και να προκαλέσει έναν ενδελεχή έρευνο σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση θεωρεί ότι δεν είναι σωστή, δεν έγινε με βάση τα τις προδιαγραφές και τα λοιπά. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα?
0: Γιατί
2: νομίζω ότι προτιμούν λοιπόν να ρίχνουν, πώς το λένε, λάσπη στον ανεμιστήρα, διότι...
1: Δεν είναι λάσπη, τους βολεύει να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Γιατί νομίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν το αποτέλεσμα και όχι το ανάποδο.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν έχει αποδειχθεί βέβαια και επιστημονικά ποτέ.
0: Αυτό είναι
2: απασχόλησε και την επιστημονική κοινότητα του κατά πόσο επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις ή αυτό. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει, για την ανάγκη της συζήτησης, να δεχτώ εγώ ότι ένα μικρό μέρος επηρεάζεται, ποτέ όμως δεν επηρεάζεται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό ήταν το συμπέρασμα όλων των επιστημονικών, πώς το λένε, μελετών στο θέμα αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Κατάλαβα. Εδώ όμως βλέπουμε πολλές φορές ενίοτε να εκτροχιάζονται...
1: Η αντίρρηση που έχει το ΠΑΣΟΚ, άμα επιτρέψεις, Θεάνα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει η πρόθεση, η αναγωγή των αναποφάσεων. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Αυτή η στήλη το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει.
3: Και εφόσον το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει, κάποιος τρόπος πρέπει να... εγώ δεν λέω ότι είναι ο ιδεώδης τρόπος, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος. Οι δημοσκόποι κατανύμουν τα ποσοστά των αναποφάσεων αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχουν άλλο τρόπο.
0: Αλλά η παράσταση νίκης όμως, κύριε Γεράκη, που είναι, που δεν μπορεί να αφισβητηθεί.
2: Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ναι, εκεί γιατί έχει εξαφανιστεί.
2: Ποιο κόμμα πιστεύουν ότι θα κερδίσουν.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει εξαφανιστεί από τις μετρήσεις.
2: Διαφορετικό. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτή η παράμετρος, δηλαδή η παράσταση νίκης, δεν έχει διαψευστεί ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ωστόσο, να κάνω μια διευκρίνηση ως προς την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση. Η πρόθεση ψήφου μειώνει τα ποσοστά άλλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ μειώνει τα ποσοστά, διότι προφανώς δεν αρθίζει στο 100%. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Δεν λέμε επί της 100
2: λοιπόν,
0: όταν υπάρχουν...
2: Άρα, η πρόθεση ψήφου μας δίνει κάποιες πληροφορίες που δεν μπορεί να μας τις δώσει η εκτίμηση, όπως ας πούμε...
0: Όταν λέμε επί της 100 πρέπει να έχουμε 100.
2: Ναι, πώς είναι οι αναποφάσιστοι, πόσοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δίνει κάποια...
0: Στην κάλπη δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι.
2: Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Προσέξτε όμως. Δεν δίνει κάποιες άλλου τύπου απαντήσεις που δίνει η εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου, καταρχήν, αφαιρούμε όσους δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αφαιρούμε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό, που έτσι κι αλλιώς δεν προσμετρώνται στην κάλπη και γίνεται μια κατανομή των αναποφασίστων με βάση την επιστημονική εμπειρία της κάθε εταιρείας. Αυτή μας δίνει, ας πούμε, άλλες απαντήσεις που δεν μας δίνει η πρόθεση ψήφου. Για παράδειγμα, πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία αυτήν την αυτοδυναμία. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Αν ένα κόμμα είναι στο 2,8, θα είναι στη Βουλή ή δεν θα είναι. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Άρα λοιπόν, και τα δύο έχουν τη σημασία του, και να προσθέσω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μόνο την εκτίμηση.
0: Μόνο την εκτίμηση, έτσι, ούτε καν την πρόθεση, έτσι.
2: Όχι την πρόθεση.
0: Γιατί η εκτίμηση πάει επί της 100 πλέον. Αν τα αθροίσουμε θα βγουν 100, ενώ στην πρόθεση...
3: Αθροίζονται στο 100, αυτή είναι η
0: πρόθεση. Ακριβώς, αυτό είναι το σωστό. Και αυτό το οποίο έχετε πει κατ' επανάληψη, κύριε Δρυμιώτη, στην κάλπη μέσα δεν υπάρχει ούτε λευκό άκυρο, δηλαδή υπάρχει αλλά δεν υπολογίζεται, δεν προσμετράται, ούτε υπάρχει αναποφάσιστος, ούτε υπάρχει... Ακριβώς, ναι, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά και αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω. Αυτή είναι. Γιατί όμως αυτή η οργή, αυτή η μήνυση, αυτή και μιλάμε κύριε Γεράκη. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι κατά το παρελθόν, είχαν εκτροχιαστεί κάποια πράγματα, ας πούμε.
2: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που για πρώτη φορά, δηλαδή έχουμε δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά.
2: Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά είναι ότι 5 κόμματα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς λοιπόν 4 από αυτά, τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει, δηλαδή δεν προκύπτει αυτή η δημοσκοπήση, δεν μπορεί να κερδίσουν τις εκλογές 5 κόμματα. Προφανώς λοιπόν πρέπει να έχουν έναν αντίλογο γι' αυτό.
0: Ποιος κερδίζει τις εκλογές, αυτός που θα έρθει πρώτο κόμμα? Γιατί τώρα το γυρίσανε και λένε αν δεν κάνει αυτοδυναμία λόγω χάρη Νέα Δημοκρατία είναι σαν να έχασε τις εκλογές. Ισχύει αυτό, κύριε Δρυμιώτη?
2: Αυτό
0: τώρα το θεωρώ κατεργάρικο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, έχει να... Αυτό τώρα είναι πολιτική ερμηνεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, χωρίς καμία
0: εξαίρεση. Δεν αφισβητείται η πρωτιά.
2: Ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, και το λέω αυτό διότι είναι οι μόνες εταιρείες που ελέγχονται για τη δουλειά τους και έχουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα,
2: δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%. Έχουμε στη δεύτερη θέση καθαρά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό με το καλημέρα από εκεί που το άφησε, δηλαδή ουσιαστικά γύρω στο 17%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα δικοματισμό του 1,5 κόμματος πάλι. Υπάρχει ένα στίχημα για τη τρίτη θέση, βλέπουμε δηλαδή σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτο το ΠΑΣΟΚ, σε άλλες τρίτη την κυρία Καριστιανού και σε άλλες την απόλυτη ισοπαλία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια κάποια σταθερότητα, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μια πτώση, ιδίως όταν η επικαιρότητα πηγαίνει στα εθνικά, στην οικονομία κτλ. Εκεί φαίνεται ότι το χάνει λίγο. Και επίσης υπάρχουν και 7 κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε καμία άλλη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή σε καμία άλλη προεκλογική, ας πούμε, περίοδο. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το κυβερνών κόμμα να προηγείται μετά από 7 χρόνια, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στις δημοσκοπήσεις και με τόσο μεγάλη διαφορά. Το ότι στη δεύτερη θέση υπάρχει ένα κόμμα, εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το ότι οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση. Τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Ναι, έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
2: Και ξέρετε,
3: είναι
2: η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
0: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι,
2: άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε 3 πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
0: Είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
3: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 16, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Προηγουμένως μας έδειξε μία κάρτα του 2023, αν είναι εύκολο να τη. Όσοι έχουν τηλεόραση μπορούν να τη δούνε. Καταρχήν, κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
2: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
0: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει το κόσμο.
2: Όταν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μία, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
0: Μα δεν υπάρχει.
2: Όταν το ερώτημα.
0: Το αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
2: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
0: Όχι, εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
3: παραμύθια, Πασόκ. Παραμύθια.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
2: ο καθένα. Μπορεί να λέει.
3: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω είναι σαν το μαθητή που έγραψε για 3 και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα, είμαστε στο 2023 και βλέπουμε την εξέλιξη μέσου όρου πρόθεση ψήφου. Ιανουάριος 2023 με Μάιο 2023. Νέα Δημοκρατία ξεκινάει 31,1, πέφτει στο 28, ανεβαίνει στο 29, 30,5, 31,4, 31,7. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου ή είναι η εκτίμηση ψήφου?
2: Η πρόθεση.
0: Η πρόθεση που σημαίνει ότι...
2: Στην εκτίμηση πάνω από 37 δεν υπήρχε καμία μέτρηση για την Νέα Δημοκρατία.
3: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση.
0: Εδώ, ελάτε τώρα, γιατί είναι η ουσία τώρα εδώ, κύριε Δρυμιώτη.
3: Επιτρέψτε μου για την ουσία. Πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2003. Και τις 19 δεν εξαίρεσα καμία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και την ώρα που ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Τελεία και παύλα.
0: Αυτό
3: λοιπόν,
0: φαίνεται.
3: 19 δημοσκοπήσεις.
0: Το αποτέλεσμα.
3: Τις έχω, μπορώ να σας στείλω, άμα μου στείλει το email σου, Κλεάνθη, να σας στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις στην τηλεόραση.
0: Καλώς. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, έχετε να προσθέσετε κάτι, να μας πείτε πάνω σε αυτό εδώ κάτι και να σας αποδεσμεύσω?
2: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
0: Κύριε, σας
2: ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Μας θυμάται κάθε φορά που σας φιλοξενούμε. Είναι τιμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή μας.
4: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Καλή σας
4: Ναι, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
5: Καλή σας ημέρα. Ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι η επιτυχία του τουρισμού φέτος, εάν συνοδευτεί και με επάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μπορεί να προσδιορίσει τις εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Αυτό χθες το συζήτησα και γιατί βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται πολύ τα πράγματα από πλευράς δηλαδή αμυντικής, από πλευράς προστασίας από την πλευρά μας. Ποιος μου έλεγε ότι έχουμε τρία υπτάμενα, τρία αεροσκάφη εδώ, τα οποία βρίσκονται σε θέση stand-by και όσες φωτιές έχουν ξεσπάσει, κύριε καθηγητά μου, γιατί καθημερινά ακούμε τις πυροσβεστικές και τα λοιπά και από εκεί καταλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινα λάθη, από το ανθρώπινο λάθος ξεκινάνε οι περισσότερες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται εν τη γενέση. Οπότε και τα λίγα λεπτά έχουν μεγάλη αξία σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Ναι, οι πυροσβέστες λένε μια πυρκαγιά το πρώτο λεπτό. Σβήνει με μία δαχτυλίθρα νερό, το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά νερό, το τρίτο λεπτό σβήνει από το Θεό.
0: Να είμαστε, ακριβώς. Και εκεί την έπαθε και η Ρόδος. Σε πάση περιπτώσει, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο, δεν μπορούσε ας πούμε να πλησιάσει ανθρώπινο πόδι και εκεί τελικά έγινε ζημιά, από εκεί πήρε την έκταση, επεκτάθηκε και έγινε το μεγάλο κακό που έγινε. Δεν ήξερα όμως το άλλο, κύριε καθηγητά μου, και έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το άκουγα σε μία έτσι εκπομπή που γινόταν πότε προχθές, ότι τα δάση μας τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30%.
5: Ομολογώ με εκπλήσει, δεν το ήξερα
0: και ούτε κι εσείς, ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι
5: ειδικά ακριβώς. Ειδικά η Αττική έχει αποψηλωθεί.
0: Συνολικά ο δασικός πλούτος της χώρας μας, γιατί λέει η αναδάσωση γίνεται πλέον λέει, με πολύ πιο σύντομο τρόπο τώρα. Σε πολύ γρηγορότερα γίνεται η αναδάσωση.
5: Μακάρι.
0: Δεν είμαι και ειδικός και δεν καταλάβαινα και πολλά, ξέρετε, αλλά έπιασα όμως το 30% μου έμεινε και μάλιστα είχαν αναφερθεί και σε συγκεκριμένους αριθμούς στρεμμάτων, τόσα ήταν πριν, σου λέει, τόσα είναι τώρα και τα λοιπά. Σε χρονοδιάστημα 20ετίας, αν δεν κάνω λάθος, 30% παραπάνω. Μάλιστα.
5: Πάντως, ενώ η Ευρώπη ψήνεται από πρωτοφανείς και θανατηφόρους κάψονες, έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή κρίση. Και βεβαίως ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον πρόεδρο Τραμπ, για να το λέει έτσι θα
0: είναι. Έλα μου ντε. Και αν πεις ζήτω η τρέλα θα σου πούνε για στην ταινία αναφέρεσαι. Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, κύριε καθηγητά μου? Τι να πω. Βέβαια θα μου πεις τώρα ποιος είσαι εσύ ρε Κλεάνθη που μιλάς, να πούμε, ένας φτωχός πνευματικά άνθρωπος ας πούμε, και οικονομικά τολμάς να μιλάς για το πλάνο.
5: Ενώ ο κύριος Τραμπ είναι ένας γίγαντας της
0: ευφυΐας. Ευφυΐα μεγάλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, έβλεπα μια κάρτα χτες και μου έκανε φοβερή εντύπωση από μια μέτρηση της GPO. Σε αυτήν εδώ την κάρτα, το ερώτημα το οποίο τέθηκε, κύριε καθηγητά μου, ήταν το εξής. Ποιες χώρες θεωρείτε ότι είναι φιλικές, είναι σύμμαχοι της Ελλάδος? Συμμαχικές χώρες, λοιπόν. Στην πρωτοκαθεδρία βρίσκεται η Γαλλία και αμέσως θυμήθηκα και ότι αυτές τις μέρες είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Έχει τα γιορτινά της η Γαλλία, έτσι, κύριε καθηγητά? Ναι. Καταρχήν, πείτε μας δύο λόγια για τα γιορτινά της.
5: Και τα πέφθημά της, γιατί έχασε χθες από την Ισπανία.
0: Αυτό είναι.
5: Αλλά οπωσδήποτε έχει τα γιορτινά της. Είναι μια γιορτή για την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ όπως όλες οι επαναστάσεις εμπεριείχε πολύ βαρβαρότητα μέσα της και μάλιστα τα πρώτα θύματα της ήταν τα παιδιά της, ήταν με τριοπαθής πτέρυγα. Mm. Όπως την επανάσταση των Μπολσεβίκων την πλήρωσαν κυρίως οι Μενσεβίκοι, την επανάσταση των Ιακωβίνων την πλήρωσαν οι πρώην συνεργάτες τους, οι Γυρονδίνοι. Και μάλιστα ο αρχηγός των Γυρονδίνων έλεγε ότι όπως οι εξεταστές του Μεσαίωνα μιλάνε για το Θεό του Ελέους και της Αγάπης και περιβάλλονται από δήμιους και από φωτιές και πυρές που καίνε τους θεωρούμενους ερωτικούς, έτσι και εμείς μιλάμε για την ιδεολογία της ελευθερίας και έχουμε τη μεγαλύτερη τρομοκρατία και τους φοβερότερους ανθρωποκτόνους διωγμούς. Και μάλιστα όταν ένας από τους Γυρονδίνους καταδικάστηκε σε θάνατο και έβγαλε ένα εγχειρίδιο που είχε κρυμμένο και αυτοκτόνησε μέσα στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ζήτησε το πτώμα του να αποκεφαλιστεί ως τιμωρία για ασέβεια προς το δικαστήριο. και αυτά τα αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που έχει συγκλονιστικές σελίδες για τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά παρά τα αυτά, δεν έμεινε τη Γαλλική Επανάσταση το στοιχείο της βαρβαρότητας, αλλά το απότερο αποτύπωμά της. Έλεγα χθες στην ΕΡΤΟ ότι η πραγματική ολοκλήρωση της Γαλλικής Επανάστασης ήρθε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι του Ρουσίλ Φερί στη Γαλλία, που έδωσαν την ευρεία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλατιά λαϊκά στρώματα.
0: Τι ωραία εικόνα βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, όσο μιλάτε εσείς και αναφέρεστε τώρα στην Γαλλική Επανάσταση και στο εορταστικό κλίμα που υπάρχει στη συμμαχική μας, στη σύμμαχο χώρα. Τι βλέπω τώρα εδώ, τα αεροσκάφη να πετούν, να βγάζουν και να σχηματίζουν, ξέρετε, αυτά τα. Να ψεκάζουν. Τι ψεκάζουν, ρε Βασίλη, κόκκινο, άσπρο, μπλε. Τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Τι όμορφα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά μου.
5: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, το ευρύτερο, το απότερο αποτύπωμα, πέρα από τη φοβερή τρομοκρατία και την απολεόντιο περίοδο, που και αυτή είχε ξεχρονιστικά στοιχεία, ακόμη και η βαρβαρότητα της εισβολής στην Αίγυπτο, συνοδεύτηκε από Γάλλους αρχαιολόγους που έφεραν στην επιφάνεια όλο τον αρχαίο Αιγυπτιακό.
0: Ήταν Γάλλοι αρχαιολόγοι τελικά, έτσι.
5: Νομίζω πως ναι. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν οι ξεναγοί στην Αίγυπτο όταν είχα πάει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η χθεσινή ειδικά εορταστική.
0: Μετέφεραν στη Γαλλία ο Λούβρος, έχει μπόλικο υλικό μέσα τέτοιο, φαντάζομαι.
5: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν. Ξέρετε, μόλις μπείτε μέσα, η νίκη της Αμοθράκης είναι ροδίτικη δουλειά, έτσι. Το πρώτο πράγμα που είχα αντικρίσει ήταν αυτό. Και μάλιστα έπιαζε και το γιο μου, τον έπιαζε στο πατριωτικό και λέει: είναι κλέφτες, ήταν πιτσιρικά στον τυπημόρο. Είναι κλέφτες, λεφτά είναι δικά μας. Ανήκουν σε εμάς.
5: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Εγώ το έβλεπα πάντα διαφορετικά. Ότι τα ελληνικά εκθέματα στο Λούβρο ή στο Μουσείο του Λονδίνου είναι ο μεγαλύτερος κράχτης.
0: Διαφήμιση για μας.
5: Ναι, η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση. Ο παράγοντας έλξης τουρισμού και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη εξαγωγή ελληνικού πολιτισμού στην Ιφίλιο. Και πρέπει να πω ότι κανείς άλλος λαός του κόσμου δεν έχει τόση συνείδηση των οφειλών στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο έχουν οι Γάλλοι. Και αν θέλετε, και αυτό ήταν που έκανε το Ρισκάρ Ντεστάν, να πρωτοστατήσει στην είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, όταν τα οικονομικά δεδομένα δεν συνηγορούσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, ο χθεσινός εορτασμός έδωσε όσο ποτέ άλλοτε, με παρουσία 37 Ευρωπαίων ηγετών, στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εκφράσει μια μεγάλη, αν μη τι άλλο, βούληση ενότητας, η οποία δεν υπήρχε ποτέ και η οποία είναι αποτέλεσμα της συμπίεσης της δύο πηγών βαρβαρότητας, του Τραμπ που εκφράζει εκείνη την Αμερική για την οποία ελέγχθη, πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να περάσει από την
0: πολιτική. Θυμάμαι όταν κάναμε στο σχολείο, όταν μιλούσαμε για το 1789, με το να είναι εύκολος ο αριθμός 7, 8, 9. Θυμάμαι τώρα, πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν μαθητής και έλεγα αυτό, το θυμάμαι πάντα, ας πούμε. Εύκολη χρονολογία, λέω. Ναι.
5: Μια αναφέρθηκε στην ψυχολογία ως μέθοδος απομνημόνευσης.
0: Ακριβώς, ναι.
5: Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρώπη είχε την ευκαιρία χθες να διεκδικήσει την ενότητά της απέναντι στην αμερικανική βαρβαρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη στη ρωσική βαρβαρότητα, για την οποία ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε πόλεμο στην ανατολική βαρβαρότητα. Απέναντι σε αυτά τα δύο, ως αποτέλεσμα του πρωταγωνισμού του Τραμπ και της βιαιότητας της επίθεσης του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία για πρώτη φορά αποκτάει τόσο πολύ συνείδηση, του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί η Ουκρανία, για όσους ξέρουν την ιστορία τους, ήταν πάντα διαιρεμένη ανάμεσα στο φιλοθητικό και το φιλορωσικό της κομμάτι, πρώτη φορά αποκτάει συνείδηση αντιπαράθεσης προς τη Ρωσία παρά τη φιλετική συγγένεια των δύο λαών. Και άλλωστε η τσάρα της Ρωσίας από το Κίεβο ξεκίνησαν. Όλα αυτά λοιπόν σφυρλατούν με πολύ αργότερο, πάρα πολύ αργότερο. Εγώ μάλλον δεν θα ζήσω εδώ, αλλά σφυρλωτούν μια ενότητα της Ευρώπης που μπορεί να πάρει και αμυντική υπόσταση.
0: Λοιπόν, για τώρα να μιλήσουμε λίγο, είναι πολύ χρήσιμα και όμορφα αυτά που λέτε, έχουν μεγάλη αξία, αλλά εγώ ήθελα να έρθω τώρα να πάμε λίγο στο τώρα, ας πούμε, διότι αυτή εδώ η κάρτα για μένα πρέπει να λέει πάρα πολλά από τη δημοσκόπηση της GPO και δεν ξέρω πόση ακρίβεια μπορεί να περιέχει συγκεκριμένη εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί περίπου πρέπει να είναι τα πράγματα. Μας δίνει λοιπόν ότι στο ερώτημα, επαναλαμβάνω, ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμάχους της Ελλάδας, ποιες θα λέγατε ότι είναι εχθρικές και ποιες ουδέτερες. Και βλέπουμε ότι η Γαλλία, το 62,3% είναι φιλική χώρα. Ουδέτερη είναι το 26,7% και υπάρχει και ένα 9,6%. Ρε παιδί μου, από όλα έχει ο Μπαξές, ρε παιδί μου, που θεωρεί τη Γαλλία εχθρική χώρα της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς σας κρατήσουμε το φιλικό.
5: Αυτό μπορώ να το ερμηνεύσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Διότι η Γαλλία είχε σχεδόν πάντα φιλελληνική στάση από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πρώτος Ευρωπαίος διανοούμενος, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, ήταν ο Θίερσος, νεαρός δικηγόρος τότε και 50 χρόνια αργότερα πρώτος πρωθυπουργός της Τρίτης Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά και βέβαια και αργότερα πολλές φορές η Γαλλία μας στήριξε, ακόμα με τον πρόεδρο Ολάντ, στον οποίο πωλήσαμε, αποφύγαμε την βάρβαρη πτώχευση την εποχή του
0: Τσίπρα. Ο Ολανδρέου που έλεγε, έτσι τον έλεγε ο Τσίπρας.
5: Και μάλιστα είχε στείλει προς συμπαράσταση στην Ελλάδα τον άλλο τυπουργό του Μπιτεράν, ναι, τον Ζακ Λάγκ, με τον οποίο έχω την ευκαιρία.
0: Τι ισχυρές προσωπικότητες έχει βγάλει αυτή η χώρα, ναι, ρε παιδί μου.
5: Έχω και προσωπική.
0: Έλα, αλήθεια.
5: Συζήτηση.
0: Ναι, είχατε. Μα μπράβο, κύριε καθηγητά μου.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και μαύρες στιγμές στις ελληνογαλλικές σχέσεις. Δηλαδή την περίοδο 15-17 οι Θεσσαλονικείς έζησαν το καθεστώς Σαράγι ως στρατό κατοχής και το ίδιο η Αθηναίοι την περίοδο 17-20 όταν υπήρχε τρομοκρατία του Γάλλου στρατιώτη, όπως και του Πρωτικού βέβαια χωροφύλακα.
0: Μάλιστα.
5: Τότε θέλω να πω ότι στην διαχρονική πορεία δύο έθνη δεν έχουν ποτέ πάντα μόνο φιλικές σχέσεις, υπάρχει μια εναλλαγή.
0: Κατά.
5: Και ίσως η μνήμη, κάποιοι έχουν ακούσει από τους παππούδες τους τι γινόταν τότε.
0: Και να δικαιολογεί μας λέτε αυτό το 9,6, το 10% περίπου. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη χώρα, ως προς το, επαναλαμβάνω, ποιοι είναι φίλοι μας, έτσι, σε αυτό εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο τώρα. Η Γαλλία λοιπόν έρχεται πρώτη με 62,3. Ακολουθεί το Ισραήλ με 42,4%. 42,4%. Εγώ βέβαια ύστερα από τα τελευταία και τη συμμαχία και τα λοιπά, αναμενόμενο το είχα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε καθηγητά μου. Έρχεται τρίτη χώρα, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 33%. Και προσέξτε, να κάνουμε τώρα το contrast με τη Ρωσία, με το ξανθό γένος, όπου είναι περίπου στα μισά. 16,8% και εδώ θέλω το σχόλιο σας.
5: Κοιτάξτε, πλέον η δυτική ευρωπαϊκή συνείδηση, στην οποία εν πολλής εντάσσεται και η ελληνική δημόσια γνώμη, πλέον αντιλαμβάνεται τη Ρωσία ως εχθρό της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Τώρα η Αμερική είναι κάτι περίεργο. Από τη μία είναι, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, λόγω της ιστορικής συγκυρίας, χώρα η οποία ουδέποτε βρέθηκε σε αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Βρέθηκαν πάντα και διαχρονικά στο ίδιο στρατόπεδο και ήταν και καθοριστική η αμερικανική συμβολή μέσω της ΦΟΥΡΑ, του σχεδίου Τρούμαν, στην ανάκαμψη της εμφυλιαοπολεμικής ή μετεμφυλιακής Ελλάδα.
0: Μέσα στη φτώχεια τότε είχε πέσει το παραδάκι.
5: Ναι, προφανώς.
0: Το δολάριο, το ζεστό δολάριο.
5: Από την άλλη όμως, βεβαίως η συμπεριφορά του Τραμπ δεν είναι δυνατή.
0: Τώρα είδατε τώρα, πάει να τα χαλάσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια παράδοση ας πούμε τόσων ετών, πάει να τα ανατρέψει όλα.
5: Εδώ τι είναι εξαρθρώσει, το σύστημα θεσμικών ισορροπιών των ΗΠΑ.
0: Πάλι, κύριε καθηγητά μου, δεν λέτε, δεν κάνουμε και το σταυρό μας. Γιατί με το να είναι η πολιτική μας ηγεσία και κυρίως βεβαίως ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός μετράει περισσότερο, στις προεκλογικά ενάντια στον Τραμπ. Κακός, εν πάση περιπτώσει, εξεδήλωσε την αυτή του ότι ήταν υπέρ των δημοκρατικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλός, κακός αυτό ήταν. Δεν λέτε που δεν στέκεται εχθρικά απέναντί μας τώρα.
5: Κοιτάξτε.
0: Δεν λέτε, γιατί από αυτόν όλα μπορούν. Εγώ τα περίμενα, όλα τα περίμενα.
5: Η απόφαση του Τραμπ κρατάνε περίπου 2 ώρες. είδατε τη χθεσινή του δήλωση για φορολόγηση με 20% των φορτίων των σκαφών που διέχονται τα στενά του Ορμούς, που δύο ώρες μετά το ανήρεσε. Ξεκίνησε αποφεύγοντας ακόμη και την οπτική επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά στη συνέχεια πίστηκε ότι γεωπολιτικά η Αμερική χρειάζεται και τις φάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης και γενικά η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι βγαίνει πολύ ωφελημένη η Ελλάδα τώρα από τη σχέση αυτή της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εντάξει, είναι το κάτι άλλο βεβαίως.
5: Ναι, τα όπλα βέβαια από μια ειδική συγκυρία τα πήραμε από τους Γάλλους.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τον άξονα.
5: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει ένα το οποίο όμως κινδυνεύει να μας εμπλέξει στις περιπέτειες του Ισραήλ. Το Ισραήλ ασφαλώς παρέχει μια αμυντική ομπρέλα πολύτιμη που ίσως καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα μπορούσε να παράσχει. Από την άλλη όμως είναι ένας σκληρός εταίρος ο οποίος θέλει υποταγή απόλυτη.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Επειδή τους βιώνω σε καθημερινή βάση τους Ισραηλινούς, εδώ ξέρετε στη Ρόδο που κατοικοεδρεύομαι, να, με τον Βασίλη ήμασταν τις προάλλες, ας πούμε, σε μια γιορτή που ήταν όλο Ισραηλινή. Έχουν τα ίδια γούστα, τα ίδια γράδα, τις ίδιες συμπεριφορές. Ξέρετε πόσα κοινά σημεία έχουν με εμάς. Ακόμα και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια, τα δικά μας, αυτά τραγουδάνε. Τα δικά μας, απλώς τα έχουν μετακλητήσει, ας πούμε, στην Εβραϊκή. Δεν θέλω να σου πω πόσα κοινά σημεία, ας πούμε, έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
5: Προφανώς οι Εβραίοι που βλέπετε εκεί δεν είναι οι οπαδοί του θρησκευτικού
0: Ιντεγραλισμού
5: με το καπελάκι.
0: Μα δεν καταλάβατε, με αυτούς έχει πρόβλημα τώρα και ο Νετανιάχου. Είναι σε πόλεμο, μας το έλεγαν εκεί που ήμασταν. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτοί είναι, ξέρετε, δεν ακουμπάνε όπλο, δεν κάνουν το ένα, δεν είναι το άλλο. Είναι επιρρεπείς, ας πούμε, σε αυτές τις ιδεολειψίες τις θρησκευτικές. Αυτές βλακίες, να πούμε. Μπράβο, τις σαχλαμάρες, ας πούμε. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι. Εγώ μιλάω τώρα για τους νορμάλ ανθρώπους, κύριε καθηγητά μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους παλαβούς λόλους. Αν και μου έκανε εντύπωση στο Μανχάταν, αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά, ήθελα να πάω σε ένα κατάστημα, ήθελα να βρω ένα μεγάλο, ας πούμε, κατάστημα που έχει τα πάντα όλα, σχετικά με ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήθελα να έχω μια εικόνα. Λέω, ρε γαμώτο μου, είμαι τώρα, να πούμε, στην πηγή, να πούμε, της τεχνολογίας. Και μου συνέστησαν λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, αυτό εδώ την επιχείρηση, μια χανής, ας πούμε, κτλ. Και ήταν όλοι οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί, με τα καπέλα, με τα τσουλιά και με τα τέτοια. Όλοι τέτοιοι, ρε παιδί μου. Που μου χάλασε τη διάθεση όταν μπήκα μέσα και τους είδα. Τι να πω, ρε παιδί.
5: Είναι τρομακτική η δύναμη του και ουσιαστικά εάν ένας παράγων εκτός Αμερικής επηρεάζει τον Τραμπ, είναι αυτός.
0: Αυτός, ναι. Τώρα τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα, πώς τα βλέπετε?
5: Που θα ξεκινήσαμε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί, μόνο το Πρωθυπουργός δεν το θέλει, το ενδεχόμενο πρώην εκλογών. Οι υπουργοί του έχουν κουραστεί, δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες εν ώψη προεκλογικής περίοδου και του πολιτικού κόστους, μιας και έχουμε αυτή την, να χρησιμοποιήσω, να οικειοποιηθώ τη λέξη του Πρωθυπουργού, τη θεσμική ανθογραφία, να έχουμε υπουργούς οι οποίοι θα είναι και βουλευτές, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές και ως εκ τούτου η πρώτη προτεραιότητά τους είναι η εκλογή ή η επανεκλογή τους και όχι η υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως εμπολής γίνεται σε χώρες προεδρικής δημοκρατίας όπου υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ κατόχων υπουργικών και κοινοβουλευτικών φόκων. Αυτό λοιπόν οθεί πράγματι σε μια πίεση να γίνουν πιο σύντομα οι εκλογές. Από την άλλη, καταγραφόμενοι συσχετισμοί δύναμης συν οι κορεσμοί της κοινής γνώμης από την υπερεπταετή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και η αφαιρεγκαιότητα των πολιτικών της αντιπάλων δεν δίνει άμεση προοπτική κυβερνησιμότητας, εάν προσθέσουμε σε αυτά βέβαια και το ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις έχουν απολύτως διαρρήξει στις γέφυρες.
0: Εγώ τώρα λέω το εξής όμως, ότι μήπως η ψήφος του Διαμαντόπουλου μετρήσει και φέρνει ισχυρή κυβερνησιμότητα, λέω τώρα, κάνω αυτή τη σκέψη.
1: εκτιμώ,
0: γιατί με έχετε φιλιδιάσει, αλήθεια.
1: Εκτιμώ το χιούμορ σας, αλλά εν πάση περιπτώσει στη λογική των μεγάλων αριθμών που διαμορφώνουν την κυβερνησιμότητα μιας χώρας, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ούτε δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης, ούτε δυνατότητα ύπαρξης πολυκομματικού σχηματισμού.
0: Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Νομίζω ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές δηλαδή?
1: Είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία μου.
0: Σαν ανησυχία.

0: Or collapse absolutely.
1: Ναι.
0: Η εξουσία διαφθείρει απόλυτα, η εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η κοινωνία, η μέρος της κοινωνίας, καλός ή κακός, έχει πιστεί για όσμωση παραγόντων της εξουσίας με ισχυρά και ανομολόγητα συμφέροντα, και είναι πολλοί που σου λένε δεν με νοιάζει τι θα γίνει, αυτό που θέλω είναι να απολαγώ από τη Χούντα Κούλη, από τη Μαφία ή από οτιδήποτε άλλο χαρακτηρισμό.
1: Έχει γίνει πολύ τοξική η πολιτική πλέον στην...
0: Δεν βλέπω προοπτική πάνω από...
1: Και βλέπω τώρα, εντωμεταξύ, παρακολουθώντας εγώ τώρα και τον Τσίπρα, αυτός τώρα έρχεται και ρίχνει πολύ λάδι στη φωτιά, δεν ξέρω, αλλά εντωμεταξύ...
0: Και από την άλλη είναι... Από τη μία ο Τσίπρας έχει μία επικοινωνιακή γοητεία και ένα
1: τεράστια. Ναι, τεράστια, τεράστια.
0: Τον διαφορο...
1: Ξεγελάει τα πλήθη.
0: Τον διαφοροποιεί από τον Ανδρουλάκη. Από την άλλη όμως έχει ένα πολύ
1: θεβάλλον. Ο Ανδρουλάκης όμως δεν είναι. Ο Ανδρουλάκης όμως είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα. Είναι πολύ πολύ καλύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει.
0: Σε επίπεδο σοβαρότητας προτάσεων.
1: Ακριβώς.
0: Για όνομα.
1: Ο άλλος είναι επικίνδυνο, το θεωρώ επικίνδυνο, ας πούμε.
0: Ναι, απλώς ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία προσωπική βοήθεια.
1: Τα είπαμε αυτά τώρα.
0: Είναι το φανές, αν δείτε, αφότου υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Κοιτάξτε το μαγνήτη, που... όταν το γυρίσει ανάποδα, αντί να έλκει, αποθεί. Αυτό. Και ναι. Του λέμε, γύρνα το μαγνήτη διαφορετικά, ρε παιδί μου, να έλκει. Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και τον είχα εδώ και του το είπα και διαζώσεις εδώ στο σταθμό όταν μας επισκέφτηκε. Πλάκα κάνω.
0: Αφενός μεν έχει τις αιμονές του ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα.
1: Ναι, το ήθελε αυτό τώρα.
0: Ξεχνώντας ότι μόλις 4 χρόνια μετά την εκτέλεση των 6 συνεργάστηκε Βενιζελική για τη Βενιζελική.
1: Έλα μου,
0: που είχαν συνθήκες εμφυλίου πολέμου.
1: Έλα μου,
0: μεταξύ τους, και είχε ανεκτελέσει η Βενιζελική την ηγεσία των αντιβενιζελικών ως εθνικούς προδότες.
1: Και βάζεις τώρα το κόμμα από πάνω σου, γιατί ο άλλος, να πούμε, που έχει αδυναμία στα κρουπούσκουλα, ο δήμαρχος της Αθήνας, να πούμε, του αρέσει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δικαίωμά του της κοινωνίας.
0: Ναι. Γιατί ο Δούκας είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο.
1: Και τελικά παρέσυρε όμως τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα ο Ανδρουλάκης. Έχει υποστεί την απόλυτη επιρροή του.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θα έλεγα και το εξής για τον Ανδρουλάκη. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο στην περίοδο των δημοσκοπήσεων που η πρωθυπουργισιμότητα ενός πολιτικού αρχηγού βρίσκεται περίπου στο ίμιση της απήχησης του κόμματος. Αυτό είναι το... Από την άλλη όμως ο Τσίπρας, ο οποίος έχει άλλα στοιχεία, έλξη, γοητεία, επικοινωνιακή μαγεία κτλ., είναι τόσο ενοπές ακόμη μνήμες από τα απίστευτα και αδιανόητα τα οποία έκανε ως υποσχέσεις και οι κολοτούμπες του και οι αμετροέπειες στη διαχείριση ή οι ανεπάρκειες στη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού, αυτοί οι απίστευτοι ερασιτέχνες υπουργοί, τους οποίους ο ίδιος απαξίωσε. Και προφανώς εκεί υπάρχει ένα όριο στην απήχησή του. Ναι. Γιατί ένα μέρος.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα μέρος κοινής γνώμης. Εγώ αναφέρομαι τώρα στις νεαρές ηλικίες. Τα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα τα 17 χρόνια, όταν ο Τσίπρας έκανε τα δραγαθήματα το 2015. Ήταν 7-8 χρονών τα παιδιά αυτά. Θα μου πείτε, βέβαια, το οικογενειακό περιβάλλον δεν μεταφέρει, ας πούμε, κάποιες εικόνες, ας πούμε, στην οικογένεια. Πρέπει.
0: Και συν ότι μην υποτιμάτε και το θυμό κάποιων κοινωνικών κατηγοριών, αυτών που είναι πάντα. Ήταν το ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ήταν δύσκολο, είχε εμπόδια, και αυτοί που είναι στο ξεκίνημα αυτό έχουν ένα δομικό θυμό σε μια κοινωνία που έχουν μάθει και μια νοοτροπία ότι όλα πρέπει να είναι εύκολα. Δεν είναι σαν τις γενιές των πατεράδων μας που είχαν την κουλτούρα της προσπάθειας μέσα, τα θέλουν όλα έτοιμα, και επειδή όλα δεν είναι έτοιμα, επειδή η ζωή, ειδικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, έχει δυσκολίες, είναι πρόθυμοι αυτό τον θυμό να τον διοχετεύσουμε ψήφο στον Τσίπρα, αγνοώντας αυτά που έκανε.
1: Μα γι' αυτό από εκεί συγκεντρώνει άλλωστε και αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Είναι χαρά μας και τιμή μας να σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτό είναι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο οποίος, κοιτάξτε, επειδή πλέον το άρθρο υπάρχει στο Liberal, εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνετε, αλλά. Κάτι λέει. Τότε, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός το παραδέχθηκε και στο άρθρο του, εγώ χωρίς να ξέρω τι ψηφίζει και τα λοιπά, το λέει μέσα στο άρθρο ότι ψήφιζε, ας πούμε, Πασόκ.

0: Και σκεφτόταν αυτό ότι θα ψήφιζε Πασόκ, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά λόγω του Ανδρουλάκη και λόγω Δούκα και όλα αυτά και τα λοιπά, αναγκάζεται πλέον, εκεί καταλήγει το άρθρο, κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη απόδοση. Αυτή τη φορά σου λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί σου λέει έχει περισσότερο ανάγκη η χώρα. Αυτό είναι. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι υπάρχει ρεύμα. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν ευχαριστημένοι, υπάρχουν ξέρετε, διάφορες κατηγορίες πολιτών κτλ. Να, εδώ μας δείχνει η εικόνα και το άρθρο του, στο Λίμπερο του ΝΑΤΟ. Μπράβο, έχουμε σκηνοθετάρα όμως, έτσι. Δεν παίζεται ο Καλφακίδης. Μεγάλος Θεούλης. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σου μέρα κύριε Κόκκινέ μου, τι μου κάνεις?
1: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Υπάρχουν όμως και δυσαρεστημένοι. Άλλοι μπορεί να έρχονται από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και άλλοι νεοδημοκράτες φεύγουν και ψάχνουν να βρουν μια πιο ατόφια, μια πιο γνήσια, μια πιο νέα Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε κύριε Κόκκινε?
1: Ισχύει απόλυτα, γιατί οφείλω να πω ότι στην ομάδα των πολλών μάλλον και δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών ανήκω και εγώ πλέον εδώ και αρκετό καιρό. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν διορθώνονται σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί, διότι όσο υπάρχει απέναντι μας η ακρίβεια, όσο υπάρχει ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι την ενέργεια τη χειρίζονται ουσιαστικά δύο άτομα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν το 75% της αγοράς, τα έχουν 5 ισχυροί των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι από τη σημερινή κυβέρνηση και βλέπουμε ότι η ακρίβεια ξεφεύγει, υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, όσο βλέπουμε πράγματα τα οποία προκαλούν την κοινή γνώμη, αναφέρομαι και για τις τεράστιες απευθείας αναθέσεις, αναφέρομαι και για τους χιλιάδες διορισμούς, γιατί κάποια στιγμή είναι έλεγχο ότι έχει κατακρίνει το Πασό και διορισμούς παλιά στο δημόσιο. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί μεταξύ και όταν βλέπουμε λοιπόν τις απευθείας αναθέσεις που λένε εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, όταν βλέπουμε περιπτώσεις με τις υποκλοπές και το πρέντατο που κάθε μέρα βγαίνει στη δημοσιότητα και βλέπουμε και διάφορες συνεντεύξεις, και αν δεν πέσει άπλο το φως αυτά και σε πολλά άλλα θέματα, προσωπικά και οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι πολλοί νεοδημοκράτες θα βγουν να υπερασπιστούν αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο και φεύγουν. Επίσης, όταν βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, ο άλλος να είναι παγωμένος και ένας σωρό άλλος στελέχη να είναι παγωμένο. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να λάβει το μαξιμό. Όταν βλέπουμε το στεγαστικό να έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις να μην μπορεί να κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι. Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν στο εξωτερικό και να... γιατί...
0: Εγώ ακούγα πάντως τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, τον οποίο έχω, ας πούμε, έτσι, πολύ ψηλά μέσα στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου επίσης. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ικανός και ήταν πολύ χρήσιμος για τη χώρα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αγαπητοί μου φίλοι, ασχέτως ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη τα έκανε σαλάτα, όλα τα κάψε στην κυριολεξία. Εν πάση περιπτώσει όμως, να λέει το εξής, υπήρχε λόγος, λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέω, τον άκουσα, λέω, να λέει ότι υπήρχε στη γραμμή ένα, παρακαλώ, δυνάμωσε το ένα. Λοιπόν, υπήρχε λόγος, σου λέει, αυτή την ώρα να φύγει η Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Κακό σου λέει.
1: Τη Λατινοπούλου. Την οποία εγώ δεν τηρώ άλλες τις σχέσεις και εκτιμώ ιδιαίτερος. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με την τακτική της είναι έδιωξη. Και όχι μόνο αυτό. Θα είναι μεθαύριο και στη Βουλή. Και επειδή λέγατε για δημοσκοπήσεις προηγουμένως, το 18% των νέων ανθρώπων, το 18% των ανθρώπων από ηλικία 17-34, ψηφίζει φωνή λογικής Λατινοπούλου.
0: Τώρα, εσένα η καρδιά σου χτυπάει με τη φωνή λογικής, έτσι, κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Όχι, πλησιάζω με τη φωνή λογικής, το λέω έτσι, ακόμα δεν έχω ανακοινώσει τίποτα. Είπα ότι είναι.
0: Προς τα εκεί πάει, γιατί ξέρετε κάτι, όταν το έγραψα, σύμφωνα με πληροφορίες μας και τα λοιπά, κάποιοι πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι είναι fake αυτό το οποίο λέμε. Λέω, ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, όριστε, τώρα τα ακούνε από εσάς τον ίδιο. Ας τα ακούσουν από εσάς τον ίδιο. Γιατί με έβγαλαν ότι είναι fake, ας πούμε.
1: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ ξέρω ότι καταθέσατε στεφάνι εκ μέρους της κυρίας Λατινοπούλου στον Πειραιά στην εκδήλωση που είχε γίνει τότε από τα 12 νησιακά
1: σωματεία. Από εκεί και πέρα η ταπεινότητά μου, το πώς θα κινηθεί, εντάξει, με μια κίνηση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η οποία είναι και προσωπική επιλογή.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά θέλω να πω ότι εγώ σε περίπτωση, μάλλον να είμαι αυτός ο αχθοφόρος ή ο υπερασπιστής λανθασμένων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, αλλά και αυτών που πληγώνουν την παράδοξη.
0: Τώρα ενημέρωσε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήσουν γραμματέα των ειδικών κομματικών οργανώσεων. Του υπέβαλε την παρέτασή σου κανονικά.
1: Όταν βλέπει τα στελέχη μια παράταξη να πληγώνονται συνέχεια, να μην βρίσκουν άκρη για τη συγκεκριμένη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την παράταξη βρίσκονται σε κυβερνητικούς στόχους και δεν καταλαβαίνουν τον παλμό της κοινωνίας αλλά και των στελεχών της, μην περιμένουμε μετά κάποιοι να βάζουν πλάτη μονίμως. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να.
0: Ενημέρωσε τη διοίκηση, τη διοίκηση του κόμματος, την ενημέρωση ότι αποχωρεί τελικά από το.
1: Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους. Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους.
0: Υπήρξε κάποια αντίδραση, να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ από το έχω υποστεί πάρα πολλά. Σας θυμίζω τι είχα υποστεί πριν 10 χρόνια. Δεν μίλησα για το καλό της παράταξης. Τράβηξα ένα σταυρό μαρτυρίου. Δεν μίλησα, δικαιώθηκα και στα δικαστήρια, δικαιώθηκα και πολιτικά. Αλλά από εκεί και πέρα κάποιοι και τότε δεν ήδρωσαν. Τώρα λοιπόν, όταν πάλι δίνεις μάχες και κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορείς, επαναλαμβάνω, ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν θέλουν συνεργάτες, αλλά θέλουν τελικά στρατιωτάκια, ακούνητα, αμίλητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να υπηρετήσει.
0: Μπάμπη μου, τελευταία φορά μπάμπη μου που μίλησες με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πότε ήταν?
1: Τον είχα δει στη γιορτή του, 21 Μαΐου.
0: 21. Τι, είχατε
1: όπως έχω δει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μου είχε καλέσει και μου είχε μιλήσει.
0: Το ξέρω Σαμαράς, γιατί είδαμε και φωτογραφίες. Είχες ανταλλάξει κάτι με τον.
1: Και ο Ντόνις Σαμαράς μου είχε καλέσει να μιλήσει. Μιλάω με όλα τα στελέχη.
0: Με τον Κώστα Καραμαλή ανταλλάξατε, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Ανταλλάξατε κάποιες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, την απόφασή σου. Τι σου είπε, τι σου είπε.
1: Λοιπόν, τώρα ιδιωτικές συζητήσεις με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ, δεν μπορώ να πω παραπάνω.
0: Πολλοί κόσμοι τον αγαπάει τον Καραμαλή, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Επειδή είμαι από αυτούς που τον υπεραγαπούν, εγώ και δεν το έκρυψα ποτέ, και αυτό ενοχλεί κάποιους στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο Καραμαλής έχει εκφράσει απόψεις και τις δημόσιες και για τα εθνικά θέματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και συμπεριφοράς. Και το γεγονός ότι πήρε και την γενναία απόφαση να φύγει από τα βουλευτικά έδρα, δεν είχε ανάγκη να έχει τις βουλευτικές ασυλίες ή το βουλευτικό μισθό ή οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι πατριώτης.
0: Βέβαια, του χρεώνουν ότι 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει καθόλου και μιλά τώρα με Μητσοτάκη. Αυτό το χρεώνουν. Το λένε έτσι.
1: Φαντάζομαι πάντως, για να πω, να απαντήσω και σε αυτό, ότι ο Καραμαλής έχει μείνει στην ιστορία ότι έβαλε βέτο για τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία που πούλησε το όνομά της ο Τσίπρας και η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή πάνω σε αυτό. Εντάξει. Επίρρησε τη συμφωνία με τα Σκόπια, ενώ οι Σκόπια μας στηρίζουν. Έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σημερινή. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και ο Καραμαλής έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί και φαντάζομαι.
0: Πες μου όμως, με ενδιαφέρει. Τι σου είπε, επειδή ξέρω ότι σε υπεραγαπά κι αυτός. Δεν τον υπεραγαπάς μόνο εσύ, και αυτό σε υπεραγαπά. Εγώ θυμάμαι όταν.
1: Ο Καραμαλής αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή
0: του. Ναι, αλλά τι είπε τον Μπάμπη του Κόκκινου όταν του είπες ότι σκέφτομαι να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Επαναλαμβάνω, τα ενίκω μη εν δήμο. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει τις αποστάσεις μου πλέον από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, γιατί δεν περιμένεις, ρε Μπάμπη μου, το κόμμα του Σαμαρά να πας με το Σαμαρά? Γιατί επιλέγεις τη Λατινοπούλου εδώ, τι απαντάς?
1: Λοιπόν, όσον αφορά και το θέμα της Λατινοπούλου, την οποία επίσης εκτιμώ ιδιαίτερος, θα τοποθετηθεί, επαναλαμβάνω, κοντά σου ανώσα, αλληλούια. Λοιπόν, ότι θα γίνει. Όσον αφορά επίσης το Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα κάνει κόμμα.
0: Δεν είναι βέβαιο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Αν με ρωτήσει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν με ρωτήσει.
0: Ή λένε ότι θα κάνει, βρε Μπάμπη μου. Ξέρω εγώ, αν δεν κάνει, θα είναι μετά, ξέρεις, θα γίνει σαν ανέκδοτο. Δεν νομίζω δηλαδή.
1: Θα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, και με βάση και τα ποσοστά, γιατί είδα και τις 9 δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή θεωρείται πρώτο κόμμα να υπάρξει αυτή δυναμία.
0: Πιστεύεις ότι όταν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα θα πετάξει εκτός τη Λατινοπούλου από το κοινοβούλιο? Δηλαδή,
1: από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και τις.
0: Ναι, αλλά δεν συμπεριλάβανε ο Σαμαράς μέσα στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάποιες έχουν συμπεριλάβει. Σε παραπέμπω στον Καρδούλια, τον Κλοβολόγο.
0: Εγώ έλεγα χθες του. Έλεγα χθες. του Γεράκη. Του λέω, γιατί δεν βάζετε μέσα και τον Σαμαρά? Λέει, δεν έχει ανακοινώσει. Πώς δεν έχει ανακοινώσει? Στην Κρήτη κάτω είπε ότι θα κάνω κόμμα. Οπότε πάρτε το ως δεδομένο. Δηλαδή το θέμα είναι να βάλει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο. Ούτε ο Τσίπρας δεν τα είχε πάει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο και τον κάνανε πρώτο θέμα οι πάντες όλοι, να πούμε.
1: Λοιπόν, όσον αφορά και η Λατινοπούλου, η φωνή του Γιάννη μπαίνει στη Βουλή και ο Σαμαρά δεν μπαίνει στη Βουλή. Και επειδή έχουμε ένα θυμωμένο εκλογικό σώμα αυτή τη στιγμή, οργισμένο εκλογικό σώμα που δεν ξέρουμε τι θα πάει, μην έχουμε εκπλήξεις σοβαρές. Μην έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα σώμα γύρω στο 30% που αυτή τη στιγμή κυρίως ανοίξει η κεντροδεξιά αναποφάσιστο, 25 με 30%. οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν δυσαρεστημένοι.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι την τελευταία στιγμή οι νεοδημοκράτες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι και τα λοιπά, αλλά στο τέλος όταν έρχεται η ώρα των εκλογών και χτυπήσουν τα τύμπανα των εκλογών, εκεί συσπυρώνονται. Έτσι, ναι, και το ξέρεις και εσύ αυτό.
1: Αυτό δεν έγινε το 2009, γιατί ίσως κουρασμένοι μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Καραμαλή, 5,5 χρόνια, και το 1981, όταν ήρθε λοιπόν η στιγμή, οι αναποφάσεις πήγαν αλλού. Λοιπόν, δεν είναι το 2026 ή το 2027 που θα γίνουν εκλογές 2023. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
0: Τώρα δεν μου λες, δηλαδή, θα παρακαλάμε, δηλαδή, επειδή έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Θα παρακαλάμε τι, να φέρουμε τον Τσίπρα, να φέρουμε τον Ανδρουλάκη, να κάνουμε συνασπισμό, να κάνουμε συνασπισμό όλων αυτών εδώ των τύπων της αριστεράς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ποιο είναι? Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Τότε λοιπόν, αν δεν θα γίνει ο Μητσοτάκης, δεν θα γίνει ο Τσίπρας, ποιος θα γίνει?
1: Θα βρεθεί πρωθυπουργός.
0: Δεν υπάρχει ο θα βρεθεί πρωθυπουργός. Μόνο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία αν γίνουν διαδικασίες. Αλλά αυτό για να γίνει όμως.
1: Στην κυβέρνηση ενδεχομένως.
0: Ναι, αλλά θα προηγηθούν οι εκλογές.
1: Ωραία, ας προηγηθούν οι εκλογές.
0: Και άμα δεν μπορεί να βγει λοιπόν, άμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να πούμε, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Θα γίνει κυβέρνηση, μην ανησυχείτε.
0: Πώς θα γίνει, πάπη μου, βοήθησε να το καταλάβω.
1: Δεν θα υπάρχει κυβερνησία. Εγώ σε αυτό το δίλημα δεν μπαίνω. Δεν θα υπάρχει κυβερνησία. Μα και κάνε το 25% να πάρει μια δημοκρατία αφού.
0: Άμα πάρει κάτω από 25, καταστράφει και η χώρα, Μπάμπη. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Οι άλλοι με το 220-230, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 75 έδρες. Μετά οι άλλοι, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα, Βελόπουλοι, τα πάντα. Αλλάξουν οι συντάγματα, αλλάξουν τα πάντα. Θα φύγουμε και από τη Δύση. Τι λες τώρα?
1: Σε μια χώρα που δεν καταστρέφεται τώρα, η βενζίνη είναι 2,3 το λίτρο και κάτω στην Κύπρο που πιστεύουμε εμείς βενζίνη είναι 1,5. Λοιπόν, εντάξει τώρα.
0: Τώρα αυτά που λέει το Πασόκ, αυτά θα λέμε τώρα δηλαδή?
1: Όχι, δεν λέω το Πασόκ. Λέω την πραγματικότητα από την κοινωνική τσέπη του κάθε Έλληνος. Αυτά λίγο στην Νέα Δημοκρατία να βλέπανε και να προσγειωνόταν. Και την αλαζονία που έχουν και να προσγειωνόταν. Λοιπόν, αλαζονία δεν χωράει. Σεβασμό στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι αποστασιοποιημένοι κάποιοι και βρίσκει χώρο και ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα και η Λατινοπούλου εκτινάσεται αυτή τη στιγμή πολιτικά. Και αν διανεβαίνει συνέχεια δημοσκοπήσεις, θα το ξέρω πολύ καλά γι' αυτό. Ακόμα και ο Βελόπουλος υπάρχει, ακόμα και η Καριστιανού που συνεχώς θα φθείρεται βέβαια, γιατί δεν έχει να πει και τίποτα συγκεκριμένη. Έφτιαξε κόμμα, όλα αυτά ας προβληματίσουν. Όλα αυτά τα κόμματα είναι προϊόν γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά στο κυβερνόν κόμμα. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Γιατί δεν έχει ξαναγίνει να υπάρχει τρίτη θητεία για ένα κόμμα. Μέχρι δύο θητείες έρχεται η πρωτιά, μετά έρχεται άλλο κόμμα μπροστά. Η μοναδική εξαίρεση θα είναι αυτή εδώ. Το ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη θητεία εκλογική, ανεξαρτήτως αν θα κάνει ή όχι αυτοδυναμία, όμως ως πρώτο κόμμα είναι νίκη. Νίκη είναι. Νίκη θεωρείται.
1: Ναι. Μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο, εξής, υπάρχει νίκη, υπάρχει μια παράταση που έπαιρνε πάντα 35 στα χειρότερά της.
0: Εξαίρεση. Τώρα εκείνα τα χρόνια δεν επανέρχονται τώρα, τελείωσε τώρα.
1: Λοιπόν, 35 και 45 και τα λοιπά, και τώρα είναι στο 25. Έτσι.
0: Τώρα είναι εντάξει.
1: Τις αναγωγές, εγώ τώρα αυτά τις αναγωγές και πιθανότητες και ιστορίες, ας τα βρούμε αργότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σοβαρές εταιρείες όπως η Άλκο δεν τολμούν να κάνουν αναγωγή. Και παίζουν και το συν 3+3. Και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα. Τα έχουμε πόλωση. Εγώ δεν βλέπω πάντως τρομερή διάθεση σπήρωσης, όπως θέλω να την εμφανίσουν ακόμα κάποιοι, όσον αφορά το κυβερνών κόμμα. Επειδή μιλάω με κόσμο κάθε μέρα και σε όλη την Ελλάδα, επέτρεψέ μου ότι κάποιοι περιμένουν και τις εκλογές.
0: Λοιπόν, άντε με το καλό. Πότε θα ανακοινώσεις, πότε μας είπες, Σεπτέμβριο?
1: Από αποψισμό και σε προθέσεις μου, εγώ θέλω να περάσω το καλοκαίρι και μετά θα πιστεύω.
0: Το μανιφέστο, έτσι, θα είναι πολιτικό μανιφέστο.
1: Και τεκμηριωμένα. Γιατί τουλάχιστον εγώ στους ωφελημένους δεν ήμουν ποτέ. Στους αγωνιστές ήμουν γιατί κάποιος φίλος μας κάτι είπε. Και εγώ χαρίζω τις όποιες θέσεις, οποιουσδήποτε.
0: Επανέλαβε το αυτό, κάποιος φίλος μας είπε τι, δεν κατάλαβε πια.
1: Είπε ότι κάποια στιγμή ότι είχα εγώ κάποιες θέσεις. Εγώ τις θέσεις, όσες είχα, τις τίμησα πάντα.
0: Μισό. Από τη Νέα Δημοκρατία σου είπαν ότι είχες θέσεις.
1: Ναι. Έχω πολύ ενδιαφέρον οι Πασόκοι που έχουν μπει σε κυβερνητικές θέσεις και οι ΣΥΡΙΖΕΙ που έχει συμπεριληφθεί η κυβέρνηση να βγουν να υπερασπιστούν το έργο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Και δεν τους γνωρίζουμε κιόλας καλά-καλά, έτσι, κλεισμένοι στα γραφεία. Να βγουν να υπερασπιστούν τις θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχουν βγει και να βγουν στην κοινωνία που δεν τους ξέρει. Εμείς οι αγωνιστές της παράταξης έχουμε ονοματεπώνυμο. Και μας ξέρουν με τα καλά μας και τα στραβά μας. Με τα σωστά μας και τα λάθη μας. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα golden boy των παχυλών μισθών Είναι δυνατόν τώρα, αν έχουμε τώρα το στριμμένο να λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάρε την απόφαση, ανακοίνωσε. Να δω το μανιφέστο σου και μετά θα έρθεις εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μακρά συζήτηση.
1: Θα τα πούμε, εγώ ξέρω ότι με αγαπάς και με σέβεσαι.
0: Αυτό έλειψε, αυτό έλειψε. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Αυτό έλειψε ο μπαμπίνος μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας, για χαρά. Για να βάλω βοήθεια, γιατί μόνο ο Νίκος Έργης μπορεί να σταθεί στο πλευρό μου και να με βοηθήσει λίγο να τα ιεραρχήσω με τα πράγματα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Νίκο μου, καλά. Εσύ τα δικά σου, πώς πάει ο αγώνας?
2: Μια χαρά, εντάξει. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο περιβάλλον.
0: Εσύ
2: αυτό.
0: Προσπαθείς να επιβιώσεις με την κοινή λογική, η οποία τώρα φαντάζει μέσα στο παράλογο το οποίο, το γενικότερο το οποίο επικρατεί και καλλιεργούν κυρίως οι λεβέντες της αντιπολίτευσης, ξέρεις, φαντάζει σαν να είναι η μήκα μας στο γάλα. Έτσι γίνεται τώρα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπεις στα social media.
2: Σήμερα έχουμε και πριν από λίγο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 11 βουλευτές ήταν οι κατηγορούμενοι στο κάδρο. Οι 7 απαλλάσσονται.
0: Για αυτά
2: τους 4 υπάρχουν κάτι πλημεληματάκια.
0: Αυτά είναι.
2: Του τύπου υποκίνηση, όχι προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης. Θα πάνε κουβά όλες οι υποθέσεις.
0: Ναι, υπάρχει, αλλά έκανε όμως τη δουλειά της η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα. Όλο αυτό το διάστημα.
2: Μαζί με την ελληνική εισαγγελία, που κάποτε δεν ήταν ακριβώς Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά έχει το παρελθόν ότι αυτή που είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή είχε δίωξη με τον, στον Γεωργίου της Ελστάτ που τον είχε κατηγορήσει τότε για, με την ψέκα την εξής,
0: ότι
2: πήραξε τα στοιχεία του προϋπολογισμού και έφτασε το έλλειμμα εκεί πέρα και ο άνθρωπος μέχρι το 2017-18 τραβιόταν στα δικαστήρια μέχρι να δικαιωθεί. Γιατί τότε τους ψέκασαν με αυτό, ότι ξέρεις, δεν είχαμε αυτό το έλλειμμα, ήταν ψεύτικο και κάποιες ξένες δυνάμεις. Και δέχτηκε μια εισαγγελέα να κάνει τη δίωξη και είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ελληνική εισαγγελία. Δεν είναι ξένοι δικαστές αυτοί οι εισαγγελείς, είναι Έλληνες. Οι οποίοι όμως έχουν αυτό το
0: πρόβλημα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή έστειλε και μια δικογραφία στη Βουλή για τον Βάγγελο Βενιζέλο, για τα υποβρύχια που γέρνανε.
2: Ναι, το, είναι
0: το θυμάσαι.
2: Ίδια.
0: Η ίδια είναι. Τότε είπανε, το Πασόκ είχε βγει στα κάγκελα που τόλμησε να θίξει, να πούμε, το άσπυλο, αμόλυντο και άφθαρτο κόμμα του Πασόκ. Τώρα είναι η καλύτερη.
2: Έχει υιοθετηθεί ότι είναι η καλύτερη και αυτή που θα βάλει το Μητσοτάκη και τους βουλευτές.
0: Φυλακή.
2: Οι οποίοι βουλευτές δεν κατηγορούνται, δεν έχουν πάρει χρήματα. Αντίθετα, υπάρχουν ήδη δίκες που έγιναν και έχουν καταδικάσει κάποιους που ενεπλάκησαν σε κάποια σκάνδαλα του ΠΚΠΕ, οι οποίοι είναι ιδιώτες ουσιαστικά. Περίοδο 16-18 έχουμε καταδίκες, περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε τώρα για περίοδο Νέας Δημοκρατίας, που γινόταν με όλα τα κόμματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή καταραίει όλο αυτό μετά τα ξυλόλια και έχουμε μια τοξικότατη αντιπολίτευση, το 60% όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν την αντιπολίτευση βασίζονται σε σκάνδαλα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα κυβερνητικό, τίποτα. Υπάρχει εδώ σκάνδαλο, εκεί σκάνδαλο, με κλέβουνε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα για οικονομία, για παιδεία, για υγεία, για εξοπλισμού, για εξωτερικά θέματα. Και έτσι θα πορευτούμε σε μια κατάσταση αυριανισμού για μας τους παλιούς που θυμόμαστε πως ήταν η δεκαετία του 80. Έχουμε σήμερα τα σύγχρονα μέσα να έχουν κάτι ανάλογο, αυριανισμός, λαϊκισμός, και έτσι θα πορευτούμε.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα. Θα μου πεις, όσο κάθε φορά που πηγαίναμε σε εκλογές, το κλίμα γινόταν τοξικό. Αλλά δεν ξέρω, αυτή τη φορά, ρε παιδί μου. Και ίσως αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση με ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, υψηλότερο, να φαίνεται ως εναλλακτική λύση, ίσως να μην έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά με αυτό το τίποτα που δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και όλη αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πού το ερμηνεύσω,
2: Βρενίκο. Η αντιπολίτευση έτσι ήταν. Απλώς ήμασταν σε πιο ήρεμα νερά. Δηλαδή δεν είχε έρθει η χρεοκοπία και μπορούσε οποιοδήποτε να τάξει χρήματα γενικώς και να βάλει και τα σκάνδαλα πρώτη μούρη εκεί μπροστά και τελικά να εκλεγεί κυβέρνηση, να δίνει πράγματι χρήματα, αλλά αυτά στο τέλος είχαν αθρηστικά αποτελέσματα που φτάσαμε στη χρεοκοπία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το τάξιμο. Η μόνη ρεαλιστική πολιτική η οποία είναι αποδεκτή από τους ξένους και το καταλαβαίνουν ακόμη και ψεκασμένοι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς για κάποιον άγνωστο λόγο, άγνωστο, για αυτούς άγνωστο, για μας γνωστός, γιατί έτσι λειτουργούσαν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έβαζαν την κλωβουδιά στον εαυτό τους, θέλουν να φύγει η παρούσα κυβέρνηση, έστω και αν οι άλλοι δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα και είναι έολα και το καταλαβαίνουν ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, που τα δωρεάν εισιτήρια, η 13η σύνταξη και όλα αυτά τεινάζουν τον προϋπολογισμό στον αέρα σε μια χώρα που έχει βγει από μια τεράστια κρίση και ελέγχεται Και επίσης ελέγχεται το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, η οποία Ευρωζώνη έχει πει ότι οι χώρες όπως και η Ελλάδα έχουν ένα μεσοπρόθεσμο πλέον για τα επόμενα 3-4 χρόνια πώς θα κινηθούν οι προϋπολογισμοί, που είναι δεσμευτικοί και για την επόμενη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα και βάζουν τροποδιά στον εαυτό τους και ταΐζονται με σκάνδαλα. Με ξυλόλια, με πρέτατορ, τα οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική ζωή. Δεν παράγουν πραγματικά αποτελέσματα. Δεν παράγουν οικονομικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι στην κατάσταση που είναι, τους εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί ώστε να εκλεγούν. Ακόμη και να μπουν στη Βουλή θα είναι ευχαριστημένοι, δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν. Και απέφχονται ακόμη και να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να μπουν στη Βουλή με μεγάλα ποσοστά να παίρνουν.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση τώρα, γιατί μια και είπες για 13η σύνταξη. Μου κάνει εντύπωση το σοβαρό κόμμα που λέγεται Πασόκ, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ το πονάω αυτό το κόμμα. Θέλω δηλαδή να είναι μια εναλλακτική μορφή εξουσίας. Να μην μονοπολεί, ας πούμε, μόνο η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Να είναι πιο προσεκτική όταν ξέρει ότι σε κάθε στραβοπάτημα θα το αξιοποιήσει. Αλλά από την ώρα, από τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου του Παπανδρέου και εδώ. Το Πασόκ πλέον έχει εντελώς. Είναι αγνώριστο. Έρχεται λοιπόν τώρα, ειδικά τώρα του Ανδρουλάκη το Πασόκ και λέει θα κοστίσει λέει, τόσα εκατομμύρια. Και το φωνάζει ο Μητσοτάκης και του λέει από τη Βούλη: για έλα εδώ ρε παιδί. Είσαι σίγουρος? Για πάμε να πούμε εδώ.
2: Πάρε το κομπιούτεράκι.
0: Πάρε το κομπιούτερ και κάνε. Δεν ξέρουμε πόσα πληρώνουμε κάθε μήνα να πούμε.
2: Εντάξει, όχι. 2,5 εκατομμύρια.
0: Και κάνε το πολλαπλασιασμό να δεις πόσα βγαίνει να πούμε.
2: Αυτό το που δίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει όταν θα σταλεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως στέλνεται κάθε χρόνο από όλες τις χώρες, στέλνεται στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Μετά γυρίζει τα εθνικά
0: κοινά. Καλά, αυτός έκανε και ευρωβουλευτής, δεν τα ξέρει αυτά τα βασικά.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κονδύλιο όταν θα δουν 2 δις για συντάξεις, για ένα μία αξιακό.
0: Μα αυτός λέει ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Δεν δέχεται τα δις. Έτσι,
2: δεν συμφωνεί η πραγματικότητα όμως μαζί του.
0: Καταργεί την πραγματικότητα.
2: Μετά όμως τι θα γίνει? Το κόμμα αυτό όπως το περιέγραψε που κάποτε ήταν ένα αστικό κόμμα.
0: Με τα λάθη του, με τα ρουσφέτια του, με, αλλά...
2: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα κόμμα ψεκασμένων. Ακριβώς. Δεν έχουν μείνει λογικοί. Ο τελευταίος που διαγράφηκε
0: εδώ, όταν ήταν διαγραφή
2: για Δούγας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος και τον διώξανε.
0: Δεν άντεξε, έφυγε.
2: Δεν έχει μείνει από σοβαρούς ανθρώπους πλέον αυτό το κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη.
0: Παιδί μου, είχα τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πραγματικά ιστορία για το Πασόκ, χωρίς να είναι κομματικά Πασόκ, δεν είναι κομματικοποιημένος, αλλά είναι στην μεριά αυτή. Βιβλία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μιλάμε τώρα. Ένα διαμάντι, ας πούμε, μέρος της πνευματικής ηγεσίας. Και βλέπω λοιπόν προχθές το τελευταίο του άρθρο και τον έβγαλα χθες αέρα για αυτή τη δουλειά στο Liberal. Και λέει, τι θα ψηφίσω? Και πάντα το ερώτημα ήταν, τι θα ψηφίσει ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος? Οι δημοσιογράφοι πάντα το ρωτούσα. Και δηλώνει λοιπόν τώρα, τι είπε, θα ψηφίσω.
3: Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, σου λέει. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερότητα. Κατάλαβες τώρα, Νίκο.
2: Αυτό γίνεται και με τους οπαδούς, αυτούς που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο Πασόκ, είναι μέλη του Πασόκ και ψήφισαν Ανδρουλάκη και ήταν από παιδιά, να το πούμε έτσι, στο Πασόκ. Έχω τέτοια περίπτωση που μου είπε, θα ψηφίσω ακόμη για αυτή τη φορά Νέα Δημοκρατία. Παρότι λέει πήγα και είμαι όργανο, κομματικό όργανο, είμαι στέλεχος.
0: Ναι, και τι κάνουν τώρα, βλέποντας ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν αυτή τις δυνάμεις τους, ρίχνουν το σπόρο του διχασμού. Έχουμε εντωμεταξύ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι το δουλεύουν καλά το πράγμα. Και έτσι άκουγα χθες να πούμε το φίλο μου τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ο οποίος ήταν γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Μητσοτάκη. Και τώρα χθες βγήκε και μας είπε ότι φεύγει και πάει στη Φωνή Λογικής της Λατινοπολίτη. Και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι το ζητούμενο? Και δεν μπορούσα να καταλάβω, και πέραν αυτά των όσων έλεγε Βασίλη για λαζονίες και τα λοιπά, δεν είδα κάτι βασικό, κάτι χειροπιαστό. Και αρχίσαμε τώρα να μιλάμε για Predator, να μιλάμε τώρα και αυτή τώρα.
2: Ακριβώς, τα κλασικά δηλαδή, δεν έχει να πει κάτι για την πολιτική. Π.χ. η Λατινοπούλου βασίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι οι λαθρομετανάστες. Και ο άλλος, να πούμε, είναι ένα χαρμάνι από μια πολιτική.
0: Και είναι και πιο σοβαρή η Λατινοπούλου από όλους, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς δεν έπεισε στο ξυλόλιο η Λατινοπούλου.
0: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έπεισαν στο ξυλόλιο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι και η Λατινοπούλου, όταν πάει στο διατάφτα που πλέον έχει εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ψηφίζει αντίθετα από τα εθνικά συμφέροντα. Για την καταδίκη της Τουρκίας, ουσιαστικά με την έκθεση για οποιοδήποτε εθνικό θέμα. Και λες, Τώρα τι γίνεται εδώ, για να πας σε αυτό το κόμμα να πεις ότι με εκφράζει, ποιοι είναι οι άξονες που κινείται για τους γκέι, λαθρομετανάστες, και όταν έρχεται η ώρα για τις εθνικές υποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ψηφίζει αυτά που ψηφίζουν οι βουλευτές οι υπόλοιποι. Λες, τώρα πού είμαστε? Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να πάνε, γιατί είναι πικραμένοι, όχι για την πολιτική, δηλαδή μπορεί να σου πουνε για αλαζονία, απλώς δεν τους έγινε το χατήρι, δηλαδή δεν πήραν κάποια θέση που θα ήθελαν, πιθανόν κάποια καλύτερη θέση, γι' αυτό φεύγουν. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια που λέμε. Δηλαδή προσπαθούν να βρούνε, να δεν έκανε εκείνο καλά, να έκανε εκείνο λάθος. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Είναι το προσωπικό τους συμφέρον. Θεωρούν ότι είναι αδικημένοι, γι' αυτό φεύγουν. Και δεν έχουν και μέλλον. Πολλοί από αυτούς, επειδή η πολιτική αλλάζει, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Η Ελλάδα, ό,τι πάρει από εδώ και πέρα, από το ΕΣΠΑ το επόμενο, θα είναι στην τεχνολογία. Αλλάζει πραγματικά η Ελλάδα, αλλάζει όλη η Ευρώπη, προσπαθώντας να ξαναμπεί στην τεχνολογία αιχμής. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα μυαλά τους έχουν μείνει στη δεκαετία του 70 και του 80, στον πρωτογενή τομέα, στα αγκουράκια, σε οτιδήποτε παλαβό, ό,τι έχει μείνει πίσω στο παρελθόν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκμεταλλεύσιμοι από κάποιο κόμμα και πηγαίνουν σε αυτά τα υποκομματίδια για να συνεχίσουν να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται.
0: Με θλίβει δε το γεγονός, και ακόμα μάλιστα δεν βλέπω να το υποστηρίζουν και από, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσει δηλαδή 2-3 φωνές τύπου Άδωνη κτλ. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε. Λες και βρίσκονται τώρα, δεν θα λέμε χειμέρι ανάρκη, θα λέμε τώρα θερινή νάρκη, ρε Βασίλη. Λοιπόν, κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, επειδή γίνει τόσους πολλούς λόγους για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι αυτό είναι ένα έργο του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το ηγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε. Ναι. Το Μητσοτάκη ακολούθησε ο Νότος τότε και η Ισπανία και η Ιταλία και πέρασε τελικά και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήτανε, δηλαδή, πότε άλλοτε, Βρασινίκο, κατά το παρελθόν, Έλληνας Πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους τομές παρεμβάσεις, ας πούμε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό?
2: Και θα αρχίσει το 2027. Θα αρχίσει η συζήτηση για το ΕΣΠΑ 2028-34, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο προς την τεχνολογία. Mm. Γιατί η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ποιος μπορεί από αυτούς τους αρχηγείς εδώ, τους ανόητους, τους μικρούς, να πάνε να πούνε τι να διεκδικήσουν για την Ελλάδα?
0: Ο κακόμερος ο Κούλης, όταν ο Κούλης μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη, από τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι, τα πρωθυπουργικά βήματα, μιλούσε και το έθετε μετεπιτάσιο στο θέμα, σε κάθε του συζήτηση, ας πούμε. Και
2: από
0: μάλιστα,
2: τη στιγμή που θα μείνει.
0: Οι άλλοι είχαν μεσάνυχτα, δεν ήξεραν καν τι είναι
2: τώρα
0: αυτό το πράγμα.
2: Το τραγικό.
0: Το γκουγκλάρανε να βρούνε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι τη γράφανε, είχα δει χαρτί πολιτικού και κόμματος που δεν την έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, την έλεγε τεχνική νοημοσύνη.
2: Τεχνική, είναι τεχνική έκθεση.
0: Ναι, κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε για τέτοιους άσχετους. Τενεκέδες, ρε παιδιά, να πούμε. Τενεκέδες.
2: Ακόμη και σήμερα δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα υπάρξουν από το 2030 και μετά. Αλλαγές που θα φέρει τεχνολογία σε όλα. Δεν θα μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε κλασικά όπως υπολογίζαμε τις συντάξεις που λέμε, τους εργαζομένους. Όποια χώρα μείνει πίσω στην τεχνολογία θα ανήκει στον τρίτο κόσμο. Δεν θα ανήκει στον κόσμο, ναι, των πλουσίων χωρών.
0: Ναι, ναι. Αλλάζει
2: αυτό
0: πλέον το στάτους.
2: Κανένας αρχηγός δεν μπορεί τις αντιπολίτες αυτή τη στιγμή να το αντιληφθεί καν. Δηλαδή ό,τι γίνεται από data centers που λένε ότι οι υποδομές μας για παραγωγή ενέργειας που θα καθορίσουν σε ποια ταχύτητα κόσμου θα ανήκεις, δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζουν ότι η οικονομία θα συνεχίσει.
0: Γιατί ξέρουν τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους και τα λοιπά, γιατί η Ελλάδα κάνει βήματα μέρα με την ημέρα.
2: Τίποτα. Νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο.
0: Αλλά και αυτή η κυβέρνηση. Ρε Νίκο, μισό λεπτό, μια στιγμή. Γιατί τώρα δεν τα λέμε. Είναι σκατοεπικοινωνία αυτή εδώ πέρα η δουλειά τώρα της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο έργο και να μην το κάνει γνωστό, να πούμε, στον κόσμο? Ποιος θα τα μεταφέρει, μωρέ, αυτά?
2: Και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο να ακούμε από όλο τον κόσμο, ο οποίος και αυτός δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Βλέπουμε ακόμη και να έχουμε τεράστια απόσταση από τον κόσμο αυτόν, το 40-60%, μεταξύ τους υπάρχει ένα χάσμα, όπως υπάρχει και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, και να φτάνουμε μόνο σε θεωρίες συνωμοσίας. Οτιδήποτε γίνεται υποκρύπτει κάτι από πίσω, σου λέει. Βάζουν σε μία διασταύρωση 10 κολόνες με ηλιακούς συλλέκτες και LED, αυτόνομα και λειτουργούν, και βγαίνει ο άλλος ο κάτοικος του χωριού που φωτίστηκε για πρώτη φορά κόμβος εκεί πέρα διασταύρωση και λέει τα βάλανε αυτά για να φάνε χρήματα. Δηλαδή, έχει ένα λαό ο οποίο ό,τι γίνει θα υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Α, λένε και το άλλο. Ό,τι γίνεται τώρα, α, είναι γιατί έχουμε εκλογές.
2: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, οτιδήποτε. Ναι,
0: άκουγα προηγουμένως την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υποψήφια βουλευτή, ας πούμε, του Πασόκ στην ΕΚΟ, για το νοσοκομείο της ΚΟΗ, πατρίδα του Ιπποκράτη κτλ. Ήταν πρώτο μέλημα του Μητσοτάκη, τα πρώτα του ήταν αυτό. Σου λέει να αποκτήσει ένα σοβαρό οργανωμένο νοσοκομείο, αντάξιο του ονόματος, ας πούμε, που κουβαλά αυτός ο τόπος που γέννησε τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αναλαμβάνει ο Δήμος την υποχρέωση να προσφέρει ένα οικόπεδο στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο. Ο Δήμος, λοιπόν, με ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ξέρει τελικά που βρίσκεται, ήταν παλιό Πασόκ, μετά έπεσε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά στο Πασόκ, ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακούμε το Τσίπρα, δεν ξέρω τελικά και που βρίσκεται και δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Όμως έχει σημασία. Δίνει ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο και το οικόπεδο αυτό είναι δεσμευμένο από χίλιες πλευρές, δεν μπορεί να βγει πολεοδομική άδεια, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Τρία χρόνια παλεύουνε. Τεχνική και τα λοιπά, να το φέρουν, να το. Τελικά έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός τι κάνει, το γόρδιο δεσμό λέει: δεν τον λύνω, με τον κόβομαι. Είναι αυτής αρχής και μπράβο του. Γι' αυτό μου αρέσει ο τύπος αυτός εδώ. Και τι κάνει, νομοθετική ρύθμιση λοιπόν. Οπ, το καθαρίζει. Τον βγάζω αέρα λοιπόν στην τηλεόραση της προάλλες. Τελειώσαμε, ψεκάσαμε. Πάμε, έτοιμο, καθαρό το οικόπεδο. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στα Δωδεκάνησα, περνά από την ΚΟ, τους λέει: καθαρό το οικόπεδο λοιπόν. Οκ, πάμε, ξεκινάμε. Διυπουργική Επιτροπή, κανονίστε απόφαση κτλ. Βγαίνουν τα λεφτά, έτοιμο, ξεκινάμε. Και βγαίνει λοιπόν η Μαντάμ σήμερα να μας πει ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Ο Θεός και ο Κύριος, εσύ τα μαλλιά στη θέση μου είναι. Αυτό και την αγαπάω κιόλας τώρα. Την αγαπάω, είναι φίλη μου. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή, φανταστείτε ότι περιγράψατε κάτι το οποίο αφορά.
0: Σου λέω μια περίπτωση τώρα.
2: Εδώ σας είπα μια διασταύρωση με 10 φωτιστικά, μόλις 10-12 φωτιστικά, τα οποία τα βλέπει ο άλλος ότι είναι σκανδαλώδη η τοποθέτησή τους. Ότι φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το λαό που όντως έχει πρόβλημα κατανόησης πολλών πραγμάτων, και πρώτα απ' όλα η πραγματικότητα δεν ισχύει, δεν υφίσταται για ένα μεγάλο ποσοστό, και νομίζω ότι κάπου υπάρχουν λεφτά και δεν του τα δίνουν. Δηλαδή έχει γαλουγηθεί από το 80 και μετά που έγινε αυτό που λένε η δημοκρατία που έχουμε σήμερα, ξεκίνησε έτσι, στραβά ξεκίνησε με την ασυδοσία, άσχετα αν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ΜΚΟ είναι, που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Υπάρχει ασυδοσία που ψεκάζει αυτό το λαό για δεκαετίες και συνεχίζει να βλέπει τερατουργήματα τα οποία.
0: Δεν υπάρχει ελευθερία, ελευθεριότητα υπάρχει. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά.
2: Όχι ελευθεριότητα, ασυδοσία.
0: Ξεπερνά και τα όρια της ελευθεριότητας και ακουμπάνω που με πιάνει στην ασυδοσία.
2: Όταν βλέπεις site, καρδίτσα τσάκα, να ανεβάζουν και από κάτω να βλέπεις.
0: Τι παλαβοί έχουν μαζευτεί εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου. Τι σε αυτόν εδώ το χώρο. Τι θεοπάλαβοι άνθρωποι έχουν μαζευτεί σε αυτόν εδώ το χώρο. Τον άκουγα αυτόν εδώ τον τύπο να μιλά. Μα Θεέ μου, Παναγιά μου, βρε τι είναι εδώ ρε Νίκο, τι γίνεται ρε παιδί.
2: Φαντάσου τι αγώνα δίνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
0: Με όλους αυτούς τους λουλούς.
2: Φαντάσου τι αγώνα έδωσε κάπου το Καραμαλής που ήταν πολύ πιο πρωτόγονη για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος κυβερνά αυτό το τόπο.
0: Μα δεν θυμάσαι τότε. Στο Ζάπι, όταν υπέγραφαν την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Ναι, ο απέξω όταν δεν ήταν ο Αντρέας Παπαντρέου με τα κοπέλια του να πούμε και φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έξω πριν η βάση του θανάτου, τα ξεχνάμε αυτά.
2: Πριν πούμε που σκιαγραφούσε στη Βουλή τη δεκαετία του 70, σε ασπρόμαυρο ακόμη, που μιλούσε για την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ήξερε με ποιο λαό έχει να κάνει. Τι τιτάνιο αγώνα έδωσε και μας έβαλε σε αυτό που λέμε ΕΟΠ και Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε αυτά τα χρήματα και παρόλα αυτά άνθρωποι δεν γινόμαστε.
0: Όχι, τη βρίζουμε κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα.
2: Δεν θέλουμε. Τώρα το ΕΣΠΑ το καινούργιο που θα έρθει ξεκίνησε.
0: Θα το γυρίσουμε πίσω.
2: Μα, λέει, τώρα δεν θα έχει τελείωσαν τα λεφτά. Λέει, αυτά που τους λες δεν τελείωσαν. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Έλα μωρέ και τι. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα είναι μόνιμα η χώρα που παίρνει χρήματα. Δεν μας συμφέρει. Βλέπεις γύρω σου πράγματα τα οποία χρηματοδοτούν για την Ευρωπαϊκή.
0: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτό το 40% των νοικοκυρέων που όπως έλεγες και εσύ παλιά θυμάμαι σε μια πολύ δυνατή ανάρτηση. Είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν ας πούμε, το φορτίο να σώσουν τη χώρα και κοντά προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους και σώσουν και τους παλάβους που προκαλούν το πρόβλημα. Εδώ είναι τώρα.
2: Και δεν αγάζουμε τίποτα, παρότι ευεργετούνται αυτοί οι άνθρωποι, θα έχεις ένα καινούργιο νοσοκομείο, θα έχεις άλλες υποδομές επειδή είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει η χώρα σου σε άλλη κατηγορία, έχεις ένα ισχυρότατο νόμισμα. Είναι κατά όλων αυτών και βάζουν αυτό που είπα, τρικλοποδιά στον εαυτό τους και προσπαθούν να ρίχνουν και τους άλλους. Yeah. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Και yeah. δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι όποια επικοινωνιακή επίθεση και να γίνει και να λες καθημερινά ότι αυτά είναι τα επιτεύγματα, ήμασταν εκεί, τώρα είμαστε εδώ, θέλουμε να πάμε εκεί, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τα βήματα που έγιναν, ούτε που βρισκόμαστε, ούτε που θέλουμε να πάμε. Το μυαλό είναι κολλημένο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, Νίκο. Όλες οι εκτιμήσεις όλων των πολιτικών αναλυτών και τα λοιπά, δημοσκόπων, γενικώς σε πάση περιπτώσει, δείχνουν το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν βλέπουμε, να βλέπω τώρα εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει τώρα και το μέσο όρο, ας πούμε, όλων των μετρήσεων των τελευταίων μηνών. Δεν έχει κολλήσει στην τρίτη θέση. Πάλι καλά που δεν πήγε στην τέταρτη θέση, Βασίλη, γιατί εσένα η πρόβλεψή σου ήταν θα πήγαινε τέταρτη θέση. Γιατί απλώς ξεφούσκωσε η άλλη κυρία Καριστιανού, άλλο λουλούδι αυτή εδώ πέρα. Άλλο κόμμα πάλι και αυτό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μένει στην τρίτη. Άρα λοιπόν τώρα ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια. Σε διάφορες αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει και προσεγγίσεις και δημοσκοπήσεις, έρευνες, σφιγμομετρήσεις, βλέπουμε τελικά ότι στην δεύτερη επιλογή, δεύτερη κάλπη εννοώ, συγγνώμη, στη δεύτερη κάλπη, με τα δίδυμα τα οποία εμφανίζονται, φαίνεται ότι ευκολότερα κερδίζει την αυτοδυναμία όταν έχει ο Μητσοτάκης απέναντί του τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται και γνωρίζει πραγματικά πόσο έβλαψε τη χώρα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω όμως τώρα αν είναι και αρκετό προκειμένου να προσεγγίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Εδώ τώρα θέλω την αντικειμενική σου προσέγγιση, Νίκο Σέργη.
2: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, μπορεί να έχουμε και από τις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης καθημερινά εκτίθενται. Εκτίθενται και λένε τα δικά τους. Όσο περισσότερο μιλάνε, είτε θυμίζουν πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, όπως είναι ο Τσίπρας, είτε οι υπόλοιποι λένε τόσες μεγάλες αρλούμπες ανοησίες, που ακόμη και αυτοί που είναι αφιταλαντευόμενοι του τύπου ότι κυβέρνηση πολύ ο Μητσοτάκης δεν τον γουστάρω, αρχίζουν και σκέφτονται την αυτοσυντήρηση. Αρχίζουν και σκέφτονται ότι...
0: Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης υπάρχει, είναι ανεπτυγμένο στον άνθρωπο.
2: Ναι, είναι τόσο χάλια οι υπόλοιποι που ακόμη και να μην γουστάρω το Μητσοτάκη και να λέω τα χειρότερα, οι άλλοι θα μου κάνουν πολύ χειρότερα. Mm. Αυτό είναι που έσωσε και την προηγούμενη φορά. Ο Τσίπρας δεν μπορεί, έχει μια δυναμική συγκεκριμένη, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω, έχει βαρύ παρελθόν και μάλιστα το βαρύ παρελθόν δεν προσπαθεί να το αποβάλει. Ό,τι λέει είναι ό,τι έλεγε το 2022-2023. Θα πάει με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, άντε να προσθέσει κανένα εισιτήριο επιπλέον δωρεάν. Τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη παντού θα επαναλαμβάνει. Δωρεάν ρεύμα θα λέει, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
0: Αυτό είναι το πλάν A. Υπάρχει όμως και το πλάν B, το οποίο τι λέει. Εφόσον δεν μπορούμε απ' έξω, απέναντί του να τον χτυπήσουμε, θα τον χτυπήσουμε από μέσα. Και εδώ λοιπόν τώρα δημιουργούνται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία κάποιες κινήσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία τις υποτιμά αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αποσάρθρωση, αυτό το σκουλίκι το οποίο καλλιεργούν εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, το σαράκι, προκειμένου να της δημιουργήσει πρόβλημα και να τη ρίξουν μία ψήφο κάτω από το 25%. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αλλάζει τα πάντα όλα, έτσι.
2: Γιατί κάτω από 25% αποκλείεται. Είπα και πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε φεύγω, πάω λίγο από εδώ, λίγο δεξιά και ξέρω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη γνώμη τους, την προσωπική τους εκτίμηση για τον εαυτό τους, θεωρούν οι ίδιοι ήδη ότι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, δεν είναι πολλοί, απλώς υπερτονίζεται. Όσον αφορά την συνεισφορά τους, ουσιαστικά δεν είναι πλέον πρώτης γραμμής άνθρωποι. Έχουν μείνει πίσω τα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με έναν αρχηγό όπως είναι ο Μητσοτάκης, και γύρω από τον αρχηγό Πιερακάκης και άλλα στελέχη, αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Αυτοί που φεύγουν δεν αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Δηλαδή, πού θέλουμε να καταλήξουμε, πόσο θα αλλάξει η τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά είναι όμως αφεντικό, είναι ο κόσμος. Ο αφεντικό είναι το καφενείο. Αφεντικό είναι η σοσιαλιστική τραγιάσκα. Αφεντικό είναι, ξέρεις, ο αγρότης,
2: αυτό
0: ο εργάτης.
2: Το είχαμε πάντοτε. Ναι, αυτό το είχαμε πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Νομίζουν ότι θα απευθυνθούν.
0: Ναι, αλλά στις τελευταίες, στις προηγούμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε αντλήσει ισχυρή δύναμη εκλογική στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι αγρότες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
2: Οι αγρότες είναι σίγουροι πάλι ότι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορούν να έχουν αυτά που έχουν. Όταν φτάνεις στο διατάφτα, μπορεί εσύ να λες ότι θέλεις να βγαίνεις.
0: Λογικεύεσαι μετά, έτσι.
2: Ακριβώς. Σου λέει ότι εγώ διαμαρτύρομαι γιατί πράγματι μπορεί το κόστος να ανέβει και. Από την άλλη,
0: αυτό λέει κοινή λογική. Υπάρχει όμως, ναι, και η λογική του παραλόγου όμως, Βρενίκο μου. Θέλω να λάβεις υπόψη σου και κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Πάντοτε υπάρχει και η λογική του παραλόγου, αλλά όταν φτάνει ο άλλος στο τέλος να πει εγώ καλλιεργώ αυτά που καλλιεργώ, τα καλλιεργώ με τον τρόπο που το καλλιεργώ, έχω μάθει πως λειτουργεί το πράγμα, άσχετα αν βγαίνει κάποιος και λέει το σιτάρι γιατί έχει 20-21 λεπτά. Μια χαρά ξέρει ακόμη κι αυτός ότι το σιτάρι διεθνώς η τιμή του είναι χρηματιστηριακή.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια κυβέρνηση και να πει πάρε 35 λεπτά. Γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει ο άλλος να στην Ιταλία κάνουν αυτό. Στην Ιταλία κάνουν συμβουλευτική γεωργία με συγκεκριμένες εταιρείες ζυμαρικών επειδή έχουν παράδοση. Δεν βγαίνει εκάστοτε κυβέρνηση να σου πει πόσο έχει 20-21 λεπτά διεθνή τιμή, πάρε 50 από μένα. Δεν το κάνουν αυτό, βρίσκουν άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να γίνει όπως το φαντάζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτός που θα βγει και να το πει αυτό ήδη ανήκει σε άλλο χώρο. Δηλαδή αυτός που βλέπω εγώ, είτε θα πάνε προς τους πατριώτες είτε σε κάποιο αριστερό κόμμα, και δεν ανήκανε και ποτέ στο χώρο της λογικής. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας το πούμε,
0: αισιόδοξα σε ακούω, Νίκο.
2: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί άμα δεν είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, θα ταυτιστούμε με την τρέλα και θα πάρουμε περισσότερο τα βουνά από ό,τι τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα πρέπει να θριαμβεύσει η λογική, όπως θριάμβευσε δύο φορές, και το 2019 και το 2023, που ήταν χρονιές δύσκολες το 2023, και μάλιστα σχεδόν 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε η Ελλάδα από το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο έχει φύγει, τώρα μείναμε μόνο με τους αριθμούς. Το ξυλόλιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν εξαφανισμένα.
0: Και βλέπω τελικά ότι ο Βελόπουλος κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Εκείνες οι εξάρσεις του 12% και τα λοιπά, αυτά δεν τα βλέπω τώρα. Είναι μονοψήφια χαμηλά τώρα.
2: Οι δύσκολες περίοδοι, παρότι αυτή τη στιγμή λέμε η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί πέρα με αυτή τη συσπήρωση που έχει, οι δύσκολες περίοδοι ήταν πέρυσι και πρόπερσι, όταν έβγαινε τόσος κόσμος, οι οποίοι δεν βγαίναν φυσικά για τα τέμπη. Βγαίναν για τις αλλαγές που γινόταν στο φορολογικό. Αυτή τη στιγμή.
0: Σε χαίρω για τα ελληνικά σου, έτσι. Δηλαδή δεν το ακούω συχνά. Οι δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες παρακολουθώ και αξιολογώ τον άλλον πόσο κατέχει την ελληνική γλώσσα.
2: Δεν είμαι φιλόλογος, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ.
0: Σε συγχαίρω. Προχώρα.
2: Λοιπόν, σε αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν για πρώτη φορά κάτι. Και στο μέλλον θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα της παραοικονομίας. Γι' αυτό βλέπεις, ας το συνδέσω με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος που πηγαίνει, στις λαϊκές πηγαίνει. Κάθε μέρα σε μια λογική λαϊκή. Γιατί πηγαίνει? Προσπαθεί να τσιμπήσει ψήφους από εκεί. Πήγε στους ταξιτζίδες.
0: Πέραν αυτού θέλει
2: γιατί
0: να...
2: για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι είναι του μόχθου όντως. Αλλά αυτοί για δεκαετίες δεν πλήρωσαν ποτέ τίποτα. Δεν είχαν ταμιακές, δεν είχαν POS. Όλοι αυτοί οι φυγμένοι ήταν αυτοί που δίναν το ρεύμα αυτό το ισχυρό που φαινόταν σαν ισχυρή αντιπολίτευση του ξυλολίου και φαινόταν ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Παρόλα αυτά οι υπόλοιποι άνθρωποι, παρότι είναι λιγότεροι, μαζεύονται το 40% και λέει ότι εάν δεν φορολογηθούν όλοι με κάποιο τρόπο να πληρώσουν, ξεχνάμε τα πλεονάσματα, τα ξεχνάμε όλα. Η πολιτική αρχηγή όμως, όπως είναι ο Βελόπουλος, ποντάρουν ακόμη σε αυτό. Πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους κλείνουν το μάτι. Με μένα θα σταματήσουν αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν από το 2029 και μετά, με το ψηφιακό νόμισμα, και ήδη γίνονται στην Ελλάδα πολύ πιο μπροστά, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που κάνει απίστευτες πράξεις αυτή τη στιγμή και βλέπει αν κάποιος με τα εισοδήματα που δηλώνει μπορεί να ζήσει, αν κοκκινίζει κάπου. Δεν μιλάμε για Ελλάδα 2.0, μιλάμε τώρα για στο φορολογικό για Ελλάδα 3.0. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θίγονται και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι. Ο Βελόπουλος πάει στοχευμένα για να κρατήσει τα ποσοστά του μετά την κατάρρευση του ξυλολίου, πάει στοχευμένα σε ανθρώπους που πληρώνουν έστω κάποιο φόρο πλέον. Με ηλεκτρονική διασταύρωση πληρώνουν κάτι. Για πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, να σε καλά Νίκο μου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Έργης, αυτός είναι αγαπητοί μου φίλοι. Ο καλός μας συνεργάτης, ο Νίκος Έργης, ο δημοσιολόγος μας. Μια χαρά, μια χαρά. Σε λίγο θα χρειαστούμε, μου φαίνεται, ειδικούς επιστήμονες από την ιατρική επιστήμη για να μας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτή εδώ η μικροβιολογική επιβάρυνση με δείχτες κοπρανόδους μόλυνσης, έψιλον κόλλη και εντερόκοκκους. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Είστε στο κόσμο συντονισμένοι για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιωάννου και όλο το επιτελείο επιποδός με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Εδώ είμαστε. Γύρισε, είδα και τον Τσαμπίκα. Τσαμπίκο,
3: άντε,
0: καλώς ήρθε. Περαστικά του.
3: Λοιπόν, όλη η ομάδα εδώ.
0: Όλη η ομάδα. Οι κυρίες όλες εδώ σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Η κυρία, καλά. Πού να συζητάμε, πού να τις βλέπετε. Όχι στην τηλεόραση που τις βλέπετε, να τις δείτε διαζώσεις. Την τι ομορφιά βγάζουνε. Έχουμε πολλές Ιουλίες. Έχουμε πολλές. Η Έφη μας. Το αστέρι μας. Όλα τα παιδιά στην πίστα. Λοιπόν. Πώς ξεκίνησα τώρα εγώ, πώς ξεκίνησα.
3: Είναι βαριά ορολογία βλέπω εκεί.
0: Ναι ρε παιδί μου, σου λέω σε λίγο θα χρειαστούμε ειδικούς επιστήμονες. μου λέει ο Παναγιώτης, μου λέει να πετάξω στον αέρα, μου λέει. Του λέω μην βιαστείς του κάτω, σιγά σιγά ένα-ένα. Ρε παιδί μου, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Κατάντια η Ρόδος, πώς την καταντήσαμε έτσι τη Ρόδο τελικά ρε παιδί μου. Όπου κι αν πας, Βασίλη, χωματερές βλέπεις. Όλη η Ρόδος είναι μια χωματερές και όλο δικαιολογεί. Και οι περισσότερες χωματερές, θυμάστε τότε που κάναμε τα ρεπορτάζ όλα, ο Παναγιώτης εκεί, να μην μιλήσω για χωματερές, να μιλήσω για τη θαλάσσια ρήπανση.
3: Εδώ,
0: τα χρώματα της ήριδας που έλεγε. Λοιπόν, ακούστε, το λιμεναρχείο, για όσους δεν το γνωρίζετε, έχω πληροφορίες και τώρα είναι και βάσιμες πλέον οι πληροφορίες. Το λιμεναρχείο έκανε, παρακαλώ, ξέρετε πόσες δειγματοληπτικές έρευνες έκανε. 4. Αν θα σας δείξω το έγγραφο του λιμεναρχείου, τα αποτελέσματα, δηλαδή το πόρισμα, το να, το δείχνει ο κύριος Καλπακίδης, εδώ είναι. 3 Ιουνίου ήτανε η πρώτη δειγματοληψία που έγινε, 3 Ιουνίου, ακολούθησαν μετά άλλες 3, μέχρι και αρχές Ιουλίου. Πήγανε στο χημείο, καμαρώστε παρακαλώ αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, τα αποτελέσματα, στοπ εκεί, τα αποτελέσματα, σας τα διαβάζω όσοι είστε στο ραδιόφωνο, τα βλέπετε όσοι είστε στην τηλεόραση. Σύμφωνα με την ζήτα σχετική, παίρνουμε μόνο τη μία σχετική, το ένα σχετικό. Ξέρεις, σχετικά για να φτάσουμε στο ΖΙΤΑ, πόσα άλλα υπάρχουν πιο πριν, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τη ΖΙΤΑ σχετική, τα δείγματα ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΡΟ κάθετος 01 κάθετος Α και ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΡΟ κάθετος 01 και κάθετος 8 παρουσιάζουν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης, κόλλη και εντερόκοκκους. Όπα! Να προχωρήσω παρακάτω, δεν χρειάζεται. Παναγιώτη μου, χρειάζεται να προχωρήσουμε παρακάτω. Μη σε βάζω στο γοησικό παγόρι μου. Αυτό είναι αρκετό. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εδώ καλούμε τους επισκέπτες μας και όλοι εμείς να πάμε να κολυμπήσουμε μέσα αυτή τη θάλασσα. Γιατί όπως είναι, πάνε βουρ στη θάλασσα μέσα. Άντε τώρα, πες μου τώρα εδώ τι κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν τους τα λες σου κάνουν και μηνύσεις. Και λησμονούν βεβαίως ότι υπάρχει και η ψευδή καταμήνυση, που μπορεί να γυρίσει μπούμερκ. Έμαθες τα νέα. Τον κύριο Στάγκα μήνυσα. Τι είπε ο καημένος ο κύριος Στάγκα.
3: Ναι, το άκουσα προηγουμένως.
0: Κύριε Στάγκα, καλή σας ημέρα. Τι έγινε.
4: Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στον κόσμο και στον κόσμο του TV Κόσμος και όχι μόνο.
0: Εδώ τώρα τι είναι αυτά που διαβάζω εδώ. Κοπρανώδης, μόλυνση, εντερόκο, και τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ θα φωνάξουμε τώρα ειδικούς μικροβιολόγους να μας τα αναλύσουν αυτά εδώ.
4: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η απόκρυψη των στοιχείων από τις 3 Ιουνίου.
0: Από τις 3 Ιουνίου.
4: Είναι τεράστιο το πρόβλημα με επανειλημμένους ελέγχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Να παίρνουν δείγματα, να τρέχουν στα χημεία κτλ. Και να πούμε αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Υποσχεθήκανε ότι θα είναι πρωτοστάτες στο να στηρίξουν τα συμφέροντα του ροδιακού λαού κλπ. Δυστυχώς σήμερα είναι οι αποστάτες των συμφερόντων αυτού εδώ του τόπου. Και μάλιστα τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια καταστροφή και την ΤΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, σε πτώχευση. Διότι τα γνωρίζανε εδώ και 40 μέρες, έχει δικό της χημείο ΤΕΙΑΡ, οι περιβαλλοντολογικοί όροι που είχαν λένε ότι πρέπει να ελέγχουν σχεδόν καθημερινά τόσο τα λίμματα στο βιολογικό, τόσο στην έξοδο του βιολογικού, τόσο μέσα στη θάλασσα, που κρύψανε από όλο τον κόσμο εδώ και 40 μέρες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ντροπή και μόνο ντροπή για όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Προσφυλίτητος μέθοδο, επειδή βρίσκονται, τι να πω, σε βέρτικο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω την κατάστασή τους. Σε πανικό σε κάθε περίπτωση προσπαθούν δήθεν με μηνυτήριες αναφορές να καλύψουν την απραξία τους όλης αυτής της περίοδου αυτά τα 2,5 χρόνια. Και βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια εγκατεστημένη επιχείρηση, η οποία εργολευτική εταιρεία, η οποία έχει μια σύμβαση με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα κρίσης, εγκατεστημένη για να δώσει τη λύση που ήδη λέγανε ότι θα είναι ο πιο σύγχρονος και αποδοτικός τρόπος. Δυστυχώς βλέπουμε τα λύματα. Και μαζί με τα λύματά τους υποβάλλουν...
0: Δεν είναι απλά λύματα κύριε Στάκα. Εδώ βλέπω τώρα...
4: Είναι κόπρανα.
0: Μπράβο, εδώ λέει μικροβιολογική επιβάρηση με δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης.
4: Είναι κολοβακτηρίδια, είναι...
0: Τι είναι το κόλλι, είναι ναι, και εντερόκοκους. Τι είναι η εντερόκοκη, εδώ τώρα θα γίνουμε και...
4: Είναι από ουρολιμόξεις μέχρι οτιδήποτε άλλο φανταστείτε.
0: Τα ξέρει λοιπόν αυτά ο κόσμος και πάει και κάνει μπανιό. Δηλαδή έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Ροδίτης από τα Καβουράκια, από εκεί ξεκίνησε η καταγγελία η πρώτη και πήγε τώρα και φτάνει μέχρι την Καλλιθέα.
4: Μα έτσι θα πρέπει κάπου να σηκώσουν κόκκινες σημαίες, να βγάλουν απαγορευτικά στη θαλάσσια ζώνη. Είναι 40 ολόκληρες μέρες. Είναι κόπρανα. Δεν είναι πλέον ούτε υγρά από τον αστικό λιμάτων, ούτε από τα...
0: Τα πιάνει και η κάμερα. Προηγουμένως μας τα έδειχνε ο σκηνοθέτης μας.
4: Είναι τον βιολογικό αστικό λιμάτων, εφόσον είναι κόπρανα.
0: Ορίστε.
4: Είναι ο βιολογικός εκεί που πέφτουν οι βόθροι.
0: Πω πω Θεέ μου.
4: Και από ό,τι φαίνεται λόγω των υπερχιλήσεων που έχουν πηγαίνει...
0: Και πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό προφανώς μέρα με την ημέρα έγινε. Δεν έγινε ξαφνικά ένα πρωινό, ας πούμε. Για να τρέχουμε και να πούμε τώρα πάμε σε μια απευθείας ανάθεση να το αντιμετωπίσουμε. 2,5 χρόνια.
4: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν ήταν απρόβλεπτο. Ήταν προβλέψιμο.
0: Ακριβώς.
4: Αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είναι κατευθείαν.
0: Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, σοβαρές ευθύνες.
4: Από τις 3 του Σεπτέμβρη του 25 περάσανε
0: από τις 3 Σεπτέμβρη. Μάλιστα.
4: Ναι, είναι εγκατεστημένη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
4: Έχει υπογραφεί σύμβαση.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, εφόσον έχει εγκατασταθεί.
4: Δεν είναι καμία των περιπτώσεων εταιρεία, αλλά οι επιβλέποντες και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το έργο. Το οποίο πρόσφονταν και εγγράφος και με συνεντεύξεις τύπου κλπ. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο, με εκπροσώπους, ο ίδιος ο κ. Βαγιανός, ότι είναι άριστη κατάσταση, ότι πιο σύγχρονο κλπ.
0: Και εγώ εκεί είχα μείνει στη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί
4: το
0: είχαμε είναι.
4: Το γαλάζιο της θάλασσας έγινε καθετή.
0: Μήπως έχουμε και γαλάζια σημαία εκεί. Γαλάζια σημαίες έχουμε στην περιοχή αυτή εδώ.
4: Πού να ξέρω, μα για τις γαλάζιες σημαίες σχεδόν τις χάσανε τις μισές.
0: Μιλάμε κυρίες και κύριοι, για όσους μας παρακολουθούν και από άλλα νησιά, ότι είναι το κέντρο της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Όταν μιλάμε τώρα για την Καλλιθέα, Φαλιρά και αυτή η περιοχή, είναι η καρδιά εκεί που χτυπάει η τουριστική κίνηση, να πούμε, της Ρόδου. Και μιλάμε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, χώρια ο πληθυσμός της Ρόδου συνολικά ξεπερνά το 500,000 αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση όταν έχεις τόσο κόσμο και διαπιστώνεις και βλέπεις τέτοια φαινόμενα. εμένα. Απαράδεκτα πράγματα, ρε παιδιά. Και δεν υπήρχε μια προετοιμασία, μια προειδοποίηση λίγο πιο πριν να ληφθούν κάποια μέτρα? Μόνο το αφήσαμε και φρακάρισε. Και γι' αυτό σας μηνύσανε, επειδή μιλούσατε και τους καταγγέλατε γι' αυτό το λόγο?
4: Πιθανώς για συγκοφαντικά. Δεν έχω πάρει την δικογραφία, την μηνυτήρια αναφορά, την οποία έχουν υποβάλει και για τον κύριο Χατζημάρκο, τον περιφερειάρχη. Εδώ να δεις.
0: Έχουν μηνύσει και τον κύριο Χατζημάρκο και τον περιφερειάρχη.
4: Από όσο πληροφορήθηκα προχθές στην επιτροπή, στην διοίκηση της ΔΕΙΑ, πήραν απόφαση

0: ΔΕΙΑΡ σύμφωνα με τον καινούριο κώδικα των Δήμων από 1η Ιανουαρίου. Εκεί θα ελέγχονται συχνά πυκνά. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία κάνονται. Γι' αυτό τον λόγο βιάζονται. Επιπλέον, η περιβαλλοντική.
1: Τι μας λέτε τώρα, είναι σοβαρό αυτό το οποίο λέτε τώρα, μια στιγμή κύριε Στάγκα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σκοπιμότητα δηλαδή που.
0: Θα το εξηγήσω. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί όροι που είχε αδειοδότηση η ΔΕΙΑΡ ήταν 27 Ιουνίου του 2016, για 10 χρόνια. Έληξαν πριν 20 μέρες περίπου, στις 27 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρουμε αν έχουν αδειοδότηση για νέους περιβαλλοντικούς όρους. Και πιθανώς να ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο βιαζόντουσαν να κάνουν αυτό τον πρόχειρο δίθεν διαγωνισμό κλπ. Χωρίς να κάνουν διεθνή διαγωνισμό. Που εκεί θα μπορούσαν να ήταν το έργο.
1: Κανονικά έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός, μας λέτε.
0: Βεβαίως. Αυτοί χρησιμοποιήσαν ότι ήταν κατεπήγον αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι κατεπήγον όταν όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία 2,5 υποβόσκει αυτή όλη η κατάσταση.
1: Και βέβαια δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.
0: Είναι μια εργοληπτική εταιρεία που μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Επιπλέον δεν έχουν άδεια πυροπροστασίας. Δεν έχουν ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουν μια χρήση του χώρου. Και δεν έχουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν ούτε πυρασφάλεια, ούτε άδεια σαν βιομηχανική μονάδα που είναι αυτός ο βιολογικός.
1: Και τι θα γίνει εν τί αυτή η περίπτωση τώρα.
0: Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων για να μπορέσει να βγάλει άδεια από το βιομηχανίας. Τα προβλήματα σου είναι πολλά. Και προσπαθούν να μηνύουν δεξιά και αριστερά όποιον αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα.
1: Για να κλείσουν στόματα δηλαδή, μας λέτε για αυτό το λόγο.
0: Ναι, νομίζουν ότι θα βρουν προσκυνημένους σαν και άλλους που είναι μέσα στο ΔΣ. Αυτά μαζί μου να τα ξεχάσουν. Είναι χαρά μου που προβαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα.
1: Τώρα για τη μήνυση την οποία σας έκαναν, εσείς τώρα τι γίνεται, τι σας λένε οι δικηγόροι σας?
0: Εγώ θα με, δεν έχει ακόμα, έχει κατατεθεί αλλά δεν την έχουμε στα χέρια μας. Θα διαβάσουμε να δούμε τι λέει. Σε κάθε περίπτωση εγώ ζητάω και το τους προκαλώ να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και μόνο, όχι ορκωτηλογιστές. Οι ορκωτηλογιστές άμα τους φέρεις ένα τιμολόγιο ότι μπορεί να κάνει 10 ευρώ το κιλό, θα το πειράσουν ότι είναι 10 ευρώ. Ενώ η μπανάνα κάνει 1,5 ευρώ το κιλό.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αυτά ελέγχουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και τους προκαλούν να έρθουν οι υποθεωρητές και βεβαίως και στην αποκεντρωμένη διοίκηση να πάρει επιτέλους θέση η αποκεντρωμένη και η γενική γραμματέας για τις παραβάσεις που έχουν για παράβαση καθήκοντος που δεν έχουν διαγράψει μέλη τόσο ο δήμαρχος ο κ. Σκολιάδης, τόσο ο πρόεδρος ο κ. Βαγιανός, τόσο και ο κ. Λάμπης στην ΔΕΡΜΑΕ.
1: Λοιπόν.
0: Και Δημοτική Επιτροπή και ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά,
0: αυτό
1: κύριε Στάγκα.
0: Θέλω να ακούσω. Καλή σας μέρα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έμεινα ξερός με αυτό που ακούστηκε πάλι σήμερα.
1: Το σήμερα, τι ακούστηκε σήμερα, μισό λεπτό.
0: Για το λιμενικό σώμα.
1: Α.
0: Εδώ και 40 μέρες γίνεται αυτή.
1: Ναι, το βγάλαμε το έγγραφο. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα μπροστά σας. Το βγάλαμε.
0: Όχι, είμαι εκτός αυτή τη στιγμή.
1: Είστε στον δρόμο.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: το πληροφορήθηκα. Λοιπόν, κατάλαβα.
1: Το έχουμε αέρα αυτό το έγγραφο του λιμενικού.
0: Είναι 40 ημερών.
1: Μάλιστα.
0: 40 ημερών.
1: 3 Ιουνίου έγινε η πρώτη δειγματοληψία. Έγινε στις 3 Ιουνίου. Δηλαδή.
0: 40 μέρες.
1: 40 μέρες πριν, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο.
1: Και ακολούθησαν άλλες 3 δειγματοληψίες. Εδώ τα λέει μέσα το έγγραφο, κανονικά.
0: Μάλιστα. Έχουν μολύνει και το έδαφος στη ξηρά και τη θάλασσα και τον αεραμικό.
1: Πρώτη φορά εγώ βλέπω πόρισμα να μιλάει για κόπρα να δει στη ψύχρα. Μπαμ. Για όνομα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Την κολοβακτηρίδια και οτιδήποτε άλλα.
1: Λοιπόν,
0: και μετά τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία με ορολιμώξεις. Τόσο στο νοσοκομείο της Ρόδου, τόσο των Αθηνών, τόσο και στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Οι τουρίστες τραβάνε εντωμεταξύ φωτογραφίες γιατί επιπλέουν εντωμεταξύ αυτά. Είδατε η κάμερα προηγουμένως πώς θα παθανάτησε, ας πούμε. Λες και είναι, πώς το είπες, τα χρώματα της Ήρυδας, είπες Βασίλη μου.
2: Ο Τέρης το είπε.
1: Ναι, ακριβώς. Πραγματικά δηλαδή η εικόνα είναι τραγική. Α, μου έλεγε και ο Λαΐζος που ψάρευε και πέρασε από εκεί που ψάρευε και είδε, μου λέει, τραγική η κατάσταση. Άσε, καλύτερα μου λέει να μην το συζητάμε.
0: Για ψάρεμα είναι αυτή η περιοχή.
1: Πράγματι για ψάρεμα. Τώρα ξέρετε, είναι η καλύτερη που.
0: Δεν τρώνε αυτά τα ψάρια.
1: Η καλύτερη που λένε και καλή μη μαλάγρα, δηλαδή βασμός. Και θα μαζεύτουν τώρα όλοι οι λαγοκέφαλοι εκεί πέρα, θα κάνουν πάρτι να πούμε. Κατάλαβε.
0: Και μόνο. Και ποιος θα φάει αυτά τα ψάρια, να μου πείτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Στάγκα, έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι ευαισθητούλιδες, οι οικολόγοι μας, αυτοί οι οποίοι κάνουν

0: πόλεμο για τις ανεμογεννήτριες, αλλά θέλουν το καυσαέριο, το μαζούτ και τα λοιπά, τα γνωστά εν ολίγης. Αυτοί εδώ δεν νοιάζονται, βγήκε καμία ανακοίνωση, έπεσε στην αντίληψή σας κάτι?
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτό, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου.
0: Βάστε. Λοιπόν,
1: τώρα μετά από αυτά τα οποία έχουν πληροφορηθεί και δημοσιοποιηθεί, πιστεύω ότι οι πάντες θα πάρουν θέση, καθώς και η δημόσια διοίκηση.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Δήμο της Ρόδου. Ωραίο Δήμο στηρίξατε, κύριε Στάγκα. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Εμπιστευτήκαμε νέους ανθρώπους να έχουν μια ευκαιρία.
0: Ναι, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.
1: Σας είπα.
0: Τα βλέπουμε.
1: Χθεσινοί πρωτοστάτες, σημερινή αποστάτε των συμφερόντων του ροδιακού λαού.
0: Καταλάβατε τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εχθρός ο Στάγκας. Ο Στάγκας ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα της ΔΕΙΑΡ, τα γνωρίζει. Έχει μια τεράστια εμπειρία, γιατί ήταν από τους μακροβιότερους δημάρχους της Ιαλισσού. Είναι σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα έργων, ο οποίος είναι κορυφαίος ο κύριος Στάγκας σε όλα αυτά. Και ο άνθρωπος εναντιώθηκε σε αυτά εδώ τα χάλια. Με αποτέλεσμα πλέον να εκδιωχθεί κιόλας, έτσι.
1: Αγαπητέ Κλεανθή, στην πορεία της ζωής μου διετέλεσα σε ανανική ηλικία ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και υπεύθυνος για τη ΣΑΕ, μεταξύ άλλων για τη ΣΑΕ 032.
0: Εσείς στήσατε τότε και την συνάντηση κορυφής της Ευρώπης που έγινε στη Ρόδο.
1: Ήταν η συλλογική απόφαση έργων για ιδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικούς καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Από το 87 που έχω αποκτήσει αυτή την πείρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και των Οικονομικών. Δυστυχώς λυπάμαι που η ΔΕΙΑΡ έχει πέσει σε χέρια που προκαλούν μόνο την τροπή.
0: Δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, είναι μόνο ή συνολικότερο ο Δήμος? Γιατί και η Ρόδος, όλοι όπου γυρίσεις χωματερές βλέπεις.
1: Δηλαδή... Μόνο χωματερές. Μόνο χωματερές.
0: Κάναμε ρεπορτάζ.
1: Έχουμε,
0: έχουμε υλικό. Έχουμε... Τι να πω. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Στάγκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι θλιβερά όλα αυτά. Είναι θλιβερά όλα αυτά. Λένε οι Αμερικάνοι ότι καλή είδηση, Βασίλη, είναι η κακή είδηση. Όμως όχι. Όταν πρόκειται για τον τόπο στον οποίο ζεις, στον τόπο, τον τόπο τον οποίο αγαπάς, τον τόπο ο οποίος σε ανέχεται, μιλάμε τώρα. Ανουσιουργήματα κατά της Ρόδου γίνονται και αυτή η Ρόδος πάντα αντέχει. Αντέχει. Πόσο βάρος όμως θα σηκώσει, να πούμε, στις πλάτες της. Συγχαρητήρια στον Δήμο Ρόδου για την τόσο καλή δουλειά την οποία κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ θλιβερά. Θα μου πει κάποιος, εσύ δυσφημείτε τώρα τη Ρόδο. Δυσφημείτε τη Ρόδο. Δεν είναι θέμα δυσφήμισης, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι θέμα προστασίας, εγώ νομίζω, και σε ένα βαθμό, έτσι. Γιατί ξέρετε, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι τώρα 2,5 χρόνια αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Είχε χρόνο άφθονο. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά, τα δύο πρώτα χρόνια της έφυγαν έτσι αέρα πατέρα. Με πανδημίες και με όλα αυτά. Παρά τα αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχαν τέτοια ανοσιουργήματα. Αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το ίδιο μου λένε συμβαίνει και στην ΚΟ. Ένας Δήμος ο οποίος, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ό,τι έργο γίνεται είναι από πλευράς του κράτους. Όποια έργα μεγάλα γίνονται είναι έργα του Δημοσίου. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τροχονόμος, παρατηρητής. Και μετά, λόγω της ανεπάρκειάς τους, λόγω της ανικανότητάς τους, ψάχνουν την ευκαιρία να πατήσουν κάπου, να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Ότι αυτή φταίει για όλα, αυτή δεν τους χρηματοδοτεί και πάει λέγοντας. Δείτε λόγω χάρη εδώ στην Ρόδο. Τα έργα τα οποία γίνονται από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς κράτους. Και δείτε αν γίνονται και ποια γίνονται, σε τι βαθμό έργα του Δήμου. Και αν γίνονται κάποια του Δήμου, είναι συνέχεια αυτά τα οποία είχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Καμπουράκη. Πάμε στην ΚΟ, κάτι ανάλογο. Θυμόσαστε τον καυγά για τον χιτά της ΚΟ? Δηλαδή ταιριάζει, να πούμε, σε μια σύγχρονη τουριστική περιοχή να έχει ένα χιτά όπως ήταν αυτός πριν? Και βλέπετε σήμερα τι δουλειά έχει γίνει. Φάγανε την περιφέρεια, φάγανε το κράτος, να πούμε. Τίποτα. Ο Δήμος παρατηρητής. Μου έλεγε ο Παναγιώτης Αυρίθης, μου λέει, Κλεάνθη, έλα εδώ, μου λέει, κάτω στην ΚΟΝ, μου λέει, να κάνεις ρεπορτάζ. Να δεις, μου λέει, τι γίνεται. Και ακούω διαμαρτυρίες καθημερινά. Δεχόμαστε τηλέφωνα από παντού. Δεν πάει έτσι το πράγμα όμως, Λεβέντες. Δήμαρχοι, δεν γίνατε για να έχετε carte visite που να λέει δήμαρχος και να εμφανίζεται ο κάθε δήμαρχος με το ευθυτενές ύφος και να λέει οι πολίτες μου, οι δημότες μου με θέλουν να είμαι ευθυτενής. Να είσαι ευθυτενής, αλλά να το αξίζεις να είσαι ευθυτενής. Και τα έργα είναι αυτά τα οποία μιλάνε, όχι τα λόγια. Και έπειτα, δεν τρεπόσαστε λίγο? Και κάποιοι τώρα, το γενικεύω και πάω σε πολλές περιπτώσεις, έχετε μια κυβέρνηση η οποία σας δίνει γη και είδωρ. Έχετε μια κυβέρνηση η οποία ό,τι της ζητάτε δεν σας έχει αρνηθεί. Πού να πάω, ποιο δήμο να πιάσω, της Ρόδου ή της ΚΟ, ή να προχωρήσω πιο πέρα σε μικρότερους δήμους? Ήξερε η Αστυπάλαια, την Αστυπάλαια τη γνώριζε να πούμε ο πλανήτης? Την Τήλο τη γνώριζε ο πλανήτης? Έχουν γίνει τα πιο διάσημα νησιά. Αυτά γίνανε χάρη στο Μητσοτάκη. Και δεν είναι κακό να το λέμε. Βέβαια σήμερα στην Ελλάδα η είδηση είναι ότι δεν γίνεται. Όταν πεις τι έγινε, λένε «Α, εσύ λέει, σπεκουλάρεις λέει, υπέρ της κυβέρνησης». Δηλαδή η είδηση είναι μόνο ότι είναι αρνητικό. Αν υπάρχει κάτι θετικό, δεν πρέπει να το λέμε. Πρέπει να βάλουμε φερμουάρ. Γιατί αμέσως μετά μας λένε κιόλας, δεν τρέπεστε να στηρίζετε την κυβέρνηση αυτή εδώ, η οποία έφερε τη φτώχεια, την καταστροφή κτλ. Και με τον Βασίλη προχθές για να βρούμε ένα εστιατόριο να φάμε, αλλάξαμε 5 εστιατόρια. Βρήκαμε να φάμε τελικά, καταλήξαμε κάπου.
2: Βρήκαμε μετά από στο έκτο.
0: Στο έκτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε σάλος με το θέμα της Κοβέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με τους 13 βουλευτές. Αθώοι οι 9. Οι 4 πάνε για πλημέλημα. Για ηθική αυτουργία. Δηλαδή, έχω εγώ ένα οικόπεδο, δεν το καθάρισα, δεν μάζεψα τα ξερόχαρτα, και πάει ένας εμπριστής, βάζει φωτιά στο οικόπεδο και η φωτιά απλώνεται και καίει τη Ρόδο. Θα πάω κι εγώ για ηθική αυτουργία, γιατί δεν το καθάρισα το οικόπεδο. Και έρχονται λοιπόν τώρα, ενώ στην αρχή κατηγορούσανε 13 βουλευτές και λέγανε ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι χωμένη στα σκάνδαλα. Τώρα, άκουγα χθες ειδήσεις στο Μέγκα. Άκουγες πως την παρουσίασαν την είδηση?
2: Όχι, Μέγκα.
0: Α, Μέγκα έτοιμοι να ρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί παραπέμπονται οι 4 για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δεν υπήρξε χρήμα, δεν πήρε κανείς τίποτα. Απλώς πήραν τηλέφωνο για να πούνε, ρε παιδιά, γιατί καθυστερείτε την επιδότηση του Βασίλη? Μια επιδότηση όμως του Βασίλη, η οποία δεν ήταν καθόλου ανώμημη. Ο βουλευτής, ο οποίος δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον Βασίλη και του λέει, ρε, καθυστερούν να μου δώσουν την επιδότησή μου. Λέει μια στιγμή, παίρνει τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει, ρε παιδιά, γιατί το καθυστερείτε το ψηφοφόρο μου? Επειδή όμως ο ψηφοφόρος ήταν κατεργάρης, έλα τώρα και εσύ μαζί μας. Αυτό είναι το παράδειγμα των 4 βουλευτών. Για τους 9 αθώους, μούγκα! Κανείς δεν λέει τίποτα. Και για τους υπουργούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν λοιπόν τώρα ο Λοΐζος κάθεται και λέει ότι αθώοι 9, θα βγουν τώρα όλοι αυτοί του Τσίπριζα. Πώς λέγεται το κόμμα του Τσίπριζα?
2: Έλας.
0: Έλας λέγεται.
2: Το Έλας.
0: Ναι, το Έλας. Και θα λένε, βέβαια, ο Λοΐζος στηρίζει την κυβέρνηση. Μην τους πεις την αλήθεια. Τον πελά μου βρήκα, κύριε Κουρούνη. Πραγματικά τον πελά μου βρήκα. Γελάς πάλι, ξέρω.
1: Καλά να πάθεις κάτι.
0: Καλά να πάθεις.
1: Αφού κάθε φορά όταν βγαίνουμε μιλάμε, σου είπε μην ψάχνεις αυτή την Ελλάδα να βρεις άκρη. Εσύ προσπαθείς να βρεις άκρη.
0: Τι να κάνω, τι να λέω?
1: Δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα ποτέ. Ποτέ δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα. Δεν έχει ο καθένας, είναι ό,τι το συμφέρει όπως το βλέπει. Και θα σου επαναλάβω μια κουβέντα την οποία την έχουν πει πολλάκις μαζί μας, οι δυο μας. Εγκληματική ενέργεια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα ατυχήματα, δηλαδή στοιχήματα, τις φωτιές. Εγκληματική ενέργεια είναι η νοοτροπία του Έλληνα.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει.
0: Αυτό όποιος είναι έλλειμμα παιδείας όμως. Εκεί οδηγεί αυτό που λες τώρα, Ιπποκράτη μου. Έλλειμμα παιδείας.
1: Είναι DNA.
3: το DNA του Έλληνα και από χιλιάδες χρόνια στο ίδιο πράγμα.
0: Δεν μου λες τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας να αλλοιώθηκε το DNA των Ελλήνων ή έτσι ήταν και πιο πριν.
3: Και πριν τα ίδια ήταν.
0: Α, εδώ θα μου πεις, όλους τους μεγάλους σοφούς να πούμε τις αρχαιότητες δεν τους βάλανε φυλακή τους.
3: Και στο χρυσό αιώνα του Περικλή και ο Περικλής εξόρισε τους πέθανε.
0: Μπράβο, όλοι βέβαια. Λαός που είμαστε όμως, ρε παιδί μου, είμαστε φοβεροί.
3: Τα νησάκια πάνε μόνα τους.
0: Ναι. Στον αυτόματο είναι η ομορφιά, η ευλογία που έχουν από το Θεό.
3: Στον αυτόματο είναι όλα.
0: Πολλά παράπονα από την ΚΟΑ ακούω, Ιπποκράτη μου. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα. Δεν κάνει τίποτα αυτός ο ευλογημένος ο Δήμαρχος.
3: Τι να ακούσεις παράπονα. Δεν είναι, τα έχουμε πει 100.000 φορές εδώ, ο Δήμος έχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν άλλοι Δήμοι πρόβλημα. Εδώ έχουν μαζευτεί 10 άνθρωποι. Και εδώ έχει τη μεγάλη ευθύνη της η Νέα Δημοκρατία, το οποίο το έχουμε πει εδώ και χρόνια.
0: Του στήριξε και του έβγαλε όλα.
3: Η οποία τον τροφοδότησε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ίδιο και στη Ρόδου. Το δήμαρχο της Ρόδου, η Νέα Δημοκρατία τον έβγαλε.
3: Τον τροφοδότησε με όλη τη δύναμή της και με όλη την ιστεροβουλία της κτλ. Όλα. Και από εκεί και πέρα, μετά όλοι οι σύμβουλοι έχουν φύγει. Ο καθένας τραβάει τον παϊράκι το δικό του. Δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις, δεν θέλουν να συμμετέχουν. Κάποιοι παραμένουν γιατί ηθικά δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα κτλ. Άλλοι διαφωνούν και έχουν φύγει και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι. Και φτάσαμε στο σημείο, πριν 5 μέρες, ξέρετε τι είχε συμβεί εδώ πέρα, το ρεζίλ της ΚΟ.
0: Τι έγινε.
3: Η πορεία της αστικής συγκοινωνίας,
0: ναι,
3: δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν και μέμειναν στον δρόμο.
0: Δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν, γιατί δεν είχαν πετρέλαιο.
3: Όχι, δεν είχαν πετρέλαιο.
0: Δεν είχαν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο.
3: Δεν ξέρω, δεν
0: ξέχασαν πετρέλαιο. Να βάλουν πετρέλαιο.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος. Ο ένας λέει άργησε το καράβι να έρθει. Ο άλλος λέει κλέψανε από τις δεξαμενές το πετρέλαιο.
0: Δικαιολογίες κατευθείαν.
3: Ο άλλος λέει χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι ότι έβγαλαν επίσης την ανακοίνωση ο Δήμος και λέει ότι λόγω καθυστέρηση του καραβιού δεν κινούνται τα λεωφορεία. Ακούστε, θα δείτε τι σημαίνει.
0: Λόγω καθυστέρηση του καραβιού καθυστέρησε ο Δήμος να λειτουργήσει.
3: Και δεν πήγανε σε ένα βεζινάδικο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, να τα πήγαν. Ένα τηλέφωνο.
0: Έχουν επιφάνεια, του κάνει πίστοση το βεζινάδικο.
3: Πάνε πλέον εγώ. Παράλληλα γίνεται ρεσίλ το νησί μου, είναι σοβαρότητα αυτή.
0: Θα
3: πάω να δώσω 500 ευρώ και θα πάει εμείς στην αεροπορία να κοιμηθούν μια μέρα, δύο μέρες. Είναι σοβαρότητα αυτή τώρα. Και μιλάμε τώρα για έργα υποδομής. Ποια έργα υποδομής τώρα. Εδώ δεν είναι, το λεωφορεία μείναν από πετρέλαιο. Και ο ένας αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον άλλον. Και ο άλλος αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον δήμαρχο. Και ο δήμαρχος θα είναι. Γιατί κανένας δεν ασχολείται.
0: Έτσι διοικείται ο Δήμος δηλαδή.
3: Λοιπόν, σου έδωσα ένα παράδειγμα για να καταλάβεις το που βρίσκεται η κατάσταση.
0: Τα αφεντικό στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του λένε.
3: Και μετά ο θυμόσαστος κύριος Καμπουράκης, ο οποίος θεωρεί και λέει πρόεδρος της ΛΕΙΑΚ, ανάθεμά με γιατί πέρασε από εκεί πέρα. Ντρέπομαι, κλαίω που πέρασε από εκεί πέρα. Στέλνει επιστολή στον υπουργό,
0: ναι,
3: γιατί λέει θα πάρει φωτιά η ΖΙΑ. Και στις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτούσανε και μιλούσανε εάν πάρει φωτιά, πού θα φύγει ο κόσμος για να σωθεί ο κόσμος φωτιά. Και ένας άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτηκε να πει, ρε παιδιά, προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φύγει ο κόσμος, δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς θα δέψουμε να μην πάρουμε φωτιά.
0: Ναι, βέβαια. Το αυτονόητο είναι αυτό.
3: Το αυτονόητο. Και αυτό λέει να βρει τώρα σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο και σε αυτό το δήμαρχο.
0: Έλα Χριστέ.
3: Δεν μιλάω, θέλω να μιλάω προσωπικά, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω προσωπικά. Τους αγαπώ όλους και είναι καλοί μου φίλοι και είναι φίλοι, αλλά και ο τόπος είναι τόπος. Και το νησί είναι νησί.
0: Και πόσο θα αντέξουν τώρα αυτά τα νησιά με τέτοια.
3: Και πόσο θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Είμαι εδώ είναι τώρα το θέμα.
3: Εντάξει, πόσο θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Και μετά.
3: Με την ίδια νοοτροπία.
0: Αληθεύει ότι ό,τι έργα γίνονται από πλευράς δημοσίου και όχι από πλευράς Δήμου.
3: Μα τι αν και για να γίνει το έργο και να γίνει το έργο, τι σχέση
0: αυτό
3: έχει
0: να μου πεις,
3: το έργο.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό χάνεται μέσα στην όλη απραξία. Μέσα στην όλη απραξία.
3: Δεν να το κάνεις το
0: έργο. Όταν δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο, όταν αφήνεις τα αυτοκίνητα χωρίς
3: κάψιμο. Τι να το κάνεις το έργο τώρα. Όταν δεν έφτιαξε την αστική συγκοινωνία, Εθνική Συγκοινωνία έφτασε στο σημείο να έχει τόσα κέρδη που δάνειζε το Δήμο. Όπως και η ΔΕΙΑΚ δάνειζε το Δήμο λεφτά. Και όποιος νομίζει ότι εγώ λέω ψέματα.
0: Τόσο καλά, ε! Δάνειζε λοιπόν, τον Δήμο, ε!
3: Δάνειζε
0: αυτό
3: τον
0: στα
3: Δήμο,
0: χρόνια σου, όταν ήσουν εσύ τώρα, τώρα έτσι.
3: Ακριβώς. Και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα.
0: Τα ακούς, Βασίλη? Η ΔΕΙΑΚ δάνειζε τον Δήμο τη ΣΚΟ. Όταν
3: δεν
0: ήταν...
3: είχαν να πληρώσουν τότε. Γιατί η φιλοσοφία της αριστερής της τότε δημοτικής αρχής να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο.
0: Ήταν τότε Καΐσερλης, έτσι.
3: Ναι. Να προσλάβουμε κόσμο.
0: Εμφανίζεται πότε πότε τώρα ο Κώστας ο φίλος μας. Βγήκε για αυτός από την ντουλάπα.
3: Ο φίλος ο Κώστας κάνει ζημιά στον εαυτό του και στον
0: κάνει ζημιά δε, και χαλά και την ιστεροφημία του με αυτά που λέει.
3: Έχει προσφέρει στον τόπο και δεν κάνει.
0: Ναι!
3: Κάνει
0: αυτό ανέβασε την ΚΟ τότε. Δεν του άξιζε τώρα προς το τέλος.
3: Δεν του πρέπει αυτό το πράγμα. Δεν του αξίζει.
0: Ξαναπέστο. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ο θεμελιωτής. Ξεκίνησε να είναι ο θεμελιωτής.
3: Τώρα... Εγώ έπαιξα αντίπαλος του πολιτικός και χρυσός του φίλος από την αρχή, αλλά δεν το αξίζει.
0: Και εγώ ακούω κάποιες παρεμβάσεις που κάνει και κατά καιρούς και θλίβομαι και λέω γιατί ρε Κώστα γάμο το. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει το δικαίωμά του είναι, εντάξει.
3: Αλλά δεν, σε αυτό το σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή και κάθε και λέει ο καθένας τώρα ότι είχε μείωση 1,7% ή είχε 0,4% ή είχε 0,3%. Και κανένας δεν κάθεται να δει την πραγματικότητα πως είναι και να πράξει και να δει. Να. Είναι ντροπής, είναι ντροπής πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι όμως όλα είναι θέμα κοινωνίας. Και επειδή εσύ είσαι άνθρωπος που επιρρύπτεις ευθύνες στο λαό, δεν είναι για σένα να πούμε ο λαός, ο Θεόπεμπτος και τα λοιπά, ο κάθε λαός. Έχει ευθύνες. Αυτός κάνει τις επιλογές, έτσι. Την κάθε δημοτική αρχή... Ο λαός. Εμείς την επιλέγουμε. Εμείς στέλνουμε τους ανθρώπους να τους μας διοικήσουμε.
3: Και την επιλέγουμε δυστυχώς.
0: Όχι όμως μετά να κόβουμε τα χέρια μας.
3: Την Κυριακή τους εκλέγουμε και εκλεντούμε και την Δευτέρα αρχίζουμε και τους βρίζουμε.
0: Βέβαια. Αυτό γίνεται.
3: Είναι ιστορία τώρα, παλιά τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία.
0: Και άμα δούμε και κανένα καλό, κουραζόμαστε. Και λες τον άλλο.
3: Κλειάθη μου, επέτρεψε μου να σου πω ότι πρέπει να σταματήσει η δουλειά. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου ότι δεν μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο αν είναι καλός ή κακός για να πάει στην δημαρχία. Πολιτικός είναι. Έχει πρόγραμμα πολιτικό, έχει στόχους, έχει όραμα. Ο στόχος και το όραμα ενώνει την παράταξη. Γιατί έχει μια πορεία στην οποία θέλει να πάει. Έτσι ενώνονται οι παρατάξεις. Όχι με το είμαι καλός, είμαι φύτεμις, είμαι τίμιος, είμαι έντιμος. Εγώ θα πω τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο νικήταρα. Και ως έντιμος άνθρωπος και καλός άνθρωπος.
0: Είναι καλό παιδί, αλήθεια.
3: Και καλό παιδί είναι και καλός οικογενειάρχης. Είναι και από όλα.
0: Αλλά φαίνεται ότι τα έκανε θάλασσα.
3: Πολιτικός δεν είναι.
0: Δεν είναι τελικά. Όσο ήταν γραμματέα. Εγώ το θυμάμαι τότε γραμματέα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Βόρειο Συγκρότημα. Εντάξει, δεν τα πήγαινε άσχημα, είχε ήθος.
3: Αλλά τώρα. Τις εποχές εκείνες κάνανε
0: τα κομματικά του. Αυτό να μου πεις, βέβαια. Ναι, ήταν μόνο για ρουσφέτια, για διαδηλωτές και τέτοια πράγματα.
3: Μια συγκοινωνία.
0: Ακριβώς. Φτιάξανε κακομαθημένους πολίτες. Γιατί εγώ θυμάμαι που γυρίζανε το θυμάμαι αυτό, Ιπποκράτη μου. Περνούσαν τα κομματικά στελέχη από το Μαχαλά, από τον Άγιο Νικόλαβρα, και φωνάζανε τις γιαγιάς στις. Ποιος θέλει να του βγάλουμε μια σύνταξη, να πούμε αγροτική? Ναι, ναι, έδιναν τότε αγροτικές συντάξεις. Πάρε κόσμο, αγροτικές συντάξεις. Γι' αυτό θεοποίησαν το πασόγραφο με. Και περνούσαν τα κομματικά στελέχη, να πούμε.
3: Είναι το. Ξέρεις, όταν οι άνθρωποι εκπροσωπούνται με την δύναμη του που παράγει ένα κόμμα, είναι λάθος. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπροσωπούνται με τον εαυτό τους, τη γνώση τους.
0: Έχεις γίνει πολύ αυστηρός όμως τώρα, Ιπποκράτη, έτσι. Πολύ αυστηρός.
3: Δηλαδή,
0: σε βλέπω σαν να είσαι δεύτερος Μητσοτάκης, ας πούμε, με τον τρόπο που σκέφτεσαι και μιλάς.
3: Πρέπει να είμαι και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτά έλεγα και παλιά, αυτά λέω και τώρα και αυτά θα λέω και αύριο. Και ποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι το θέμα.
0: Θα σε πούνε τώρα σε ένα όμως νεοφιλελεύθερο με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς και σκέφτεσαι.
3: Και δεν τους το λέω εγώ πρώτος.
0: Αυτό να
3: τους απαλλάξω και τον κόπο.
0: Να τους βγάλεις από τον κόπο, τους διευκολύνεις τελικά.
3: Ακόμα εκεί είμαστε τώρα στην
0: Ελλάδα.
3: Παλαιολεύθερος και το ξέρω εγώ τι μας λένε όλους αυτούς εκεί πέρα.
0: Παιδί μου, φαγώθηκαν τώρα.
3: Ένα πράγμα ότι έρχονται εδώ οι άνθρωποι Εγώ χθες ήμουνα με μία ομίγυρη ανθρώπων οι οποίοι κατάγονται από Λαμία, Λεβαδιά, Λάρισα, Νάουσα κτλ. Και οι γυναίκες τους λέει θα πάμε στον βουλευτή για να τον βάλουμε για να πιάσουμε μια δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Mm. Ωραία. Και εδώ είμαστε σε κάποια νησιά που ο Θεός, δόξα τω Θεώ, την έδωσε απλόχερα την ομορφιά του. Απλόχερα. Λες και κοιμόταν όλα τα άλλα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου. Και μας την έδωσε τόσο, τόσο όμορφα, τόσο δυνατά. Και έχουμε βαλθεί όλοι να τα καταστρέψουμε. Που ο καθένας φτωχός μετανάστης ξεκινάει με ένα μισθό 1500 ευρώ.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα εδώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποκράτη μου.
3: Όταν λέω 1500 ευρώ εννοώ την εργασία.
0: Την εργασία, ναι.
3: Συν το σπίτι.
0: Συν το σπίτι, ακριβώς.
3: Συν το φαγητό.
0: Ναι. Μα δεν βλέπεις τελικά αυτά. Πόσα παίρνει ένας γιατρός, να πούμε τώρα που
3: ένας τα κίνητρα που λένε. Ένας μετανάστης.
0: Εγώ σας λέω τώρα, πάνω από 5-5.500 βγάλαμε να πούμε πέντε σήμερα.
3: Και καθόμαστε αυτό το πράγμα και δεν θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και δεν θέλουμε να
0: για πες μου να κάτι, γιατί θέλω τη γνώμη σου σε αυτό, σε παρακαλώ. Μετράει για μένα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Επειδή το τελευταίο διάστημα πραγματικά δίνω μάχη, ας πούμε, με τη ξεροκεφαλιά ορισμένων ανθρώπων, με αυτούς που λέμε ψεκασμένους. Τους έχει μπει η ιδέα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να σκάσουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μείνουμε στο μαζούτ, πρέπει να μείνουμε στο λιγνίτι, πρέπει να μείνουμε στο κάρβονο, πρέπει να μείνουμε στη ρύπανση. Η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, όλες οι χώρες Ευρώπης χρόνια τώρα έχουν λύσει σε ένα μεγάλο βαθμό, να πούμε, και έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εμείς που έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, τα έχουμε όλα, μας τα έχει δώσει απλόχερα ο Θεός, μας ενοχλεί λέει, γιατί η ανεμογεννήτρια μπορεί να σκοτώσει λέει, καμιά νυχτερίδα το βράδυ άμα δεν δει και χτυπήσει πάνω ή δεν ξέρω τι. Πώς τα ακούς όλα αυτά, Ιπποκράτη μου?
3: Να τους παραπέμψω στην απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης και της Δανικής και της Δανέζικης κυβέρνησης, η οποία έχει γεμίσει τον κόσμο με ανεμογεννήτριες. Στη θάλασσα, στη ξηρά,
0: παντού,
3: στα ποτάμια,
0: ναι.
3: Παντού. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν το εξής. Στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 είχε βρεθεί το πρόβλημα. Επειδή υπήρχαν πολλά κουνούπια και πολλά έντομα και καθόταν πάνω στα πτερύγια των ανεμογεννήτριων, άρχισε να χάνει το balance στην κυκλοφορία του αέρα κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ούτε τα κουνούπια θέλαν να σκοτώσουν, ούτε τις νυχτερίδες θέλαν να σκοτώσουν, δεν κάναν τίποτα. Βρήκαν ένα απλό και όμορφο τρόπο. Βάψανε με μια ειδική μπολιά τα πτερύγια των ανεμογεννήτριων και δεν πατούσε ούτε κουνούπι, ούτε νυχτερίδε, ούτε σκοτώθηκε κανένας άλλος. Και οι ανεμογεννήτριες παράγουν το ρεύμα το οποίο πρέπει
0: μα
3: να
0: τώρα δεν μου λες, οι ψεκασμένοι δηλαδή θα επιβάλλουν τις απόψεις τους στη σημερινή Ελλάδα, δεν κατάλαβα.
3: Δεν παίρνουν το σπρέι που έχουν μαζί τους να ψεκάσουν καμία κατσαρίδα και να φύγουν.
0: Έλαβουνε. Τι να τους πεις τώρα, πραγματικά δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά. Και ακούγονται και τέτοιες φωνές μες στη Βουλή. Λέει καίτε τα δάση, ενώ υπάρχει νόμος που λέει ότι καμένο δάσος απαγορεύεται να στηθεί καμία ανεμογεννήτρια, μόνο και μόνο για να μην υπάρξει κίνητρο. Λοιπόν, παρά τα αυτά, τους βλέπεις ακούγονται μες στη Βουλή να λέγονται τέτοιες ανακρίβειες. Τι να πω, δεν ξέρω. Κρίμα.
3: Φωτιά, υγειά και οικός.
0: Σε λίγο η ΚΟΣ θα είναι το πρώτο νησί το οποίο θα συνδεθεί με καλώδιο με το κέντρο, με την υπηρετική Ελλάδα και θα υπάρχει πλέον καθαρό ρεύμα. Το ξέρεις ότι βγήκαν οι οικολόγοι και είπανε όχι. Διαφωνούν και σε αυτό.
3: Γιατί δεν πας λίγο πιο παλιά. Όταν να έρθει το ρεύμα από την Κόρυνθο, ποιος σας είπε ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές.
0: Ναι, αλλά οι οικολόγοι όμως οι οποίοι σου λένε προτιμάνε το μαζούτ, προτιμάνε το καρβούνο.
3: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε λίγο στην τάξη τα πράγματα τους. Και επειδή δόξα τω Θεώ, εμένα ο Θεός μου έδωσε μια μνήμη, άσχετα τα χρόνια μου, να θυμίσω στους ακροατές και σε εμάς ολόκληρους μαζί ένα γεγονός. Mm-hmm. Επί εποχής Πασόκ και επί εποχής ειδικητή του Πασόκ, ο οποίος ήταν αυτικό καταγωγή του εδώ, ο οποίος έκανε το εργοστάσιο εδώ και πολύ σωστά και με αυτά και έγινε το εργοστάσιο και έλυσε το πρόβλημα και τα λοιπά. Η παραγωγή της ενέργειας είναι ένα θέμα, η διανομή της ενέργειας είναι δεύτερο θέμα, δηλαδή το δίκτυο που φέρνεις από το εργοστάσιο μέχρι να φτάσει
0: η αποθήκευση είναι το ζήτημα τώρα το...
3: Όχι. Να, μισό λεπτό, επέτρεψέ μου. Αυτό λοιπόν το δίκτυο το οποίο έρχεται είναι παλαιωμένο, πολύ παλιό. Να. Και δημιουργεί
0: έχει απώλειες, έχει βλάβες,
3: χίλια δύο πράγματα, εντάξει. Ναι. Τότε λοιπόν είχε αποφασιστεί να γίνει ένα μεγάλο σωστό ένα αέριο δίκτυο με πυλώνες και τα λοιπά. Οι πυλώνες οι οποίοι αγοράστησαν, ξέρετε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, από την δεκαετία του 80.
0: Πού βρίσκονται?
3: Είναι πεταμένες στο μαστιχάρι.
0: Είχαμε μιλήσει στο μαστιχάρι πεταμένες. Είχαμε μιλήσει και για υπογειοποίηση, νομίζω, και για υπογειοποίηση.
3: Ξέρετε γιατί είναι στο μαστιχάρι?
0: Γιατί
3: βρεθήκανε 10 ψεκασμένοι,
0: ναι,
3: και βγήκανε μπροστά,
0: ναι,
3: και λέει από τους πυλώνες θα βγαίνει, λέει, το ρεύμα και θα μας προσβάλλει το μυαλό και την,
0: α, τόσο καλά, μάλιστα,
3: την καρδιά μας και δεν θα μπορέσουμε.
0: Και δεν θέλουν να χάσουν την εξυπνάδα τους τα ψέκια. Ναι, να μην χαθεί η εξυπνάδα.
3: Όλο λοιπόν το έργο είναι εκεί πεταμένο. Οι βάσεις έγιναν και το έργο είναι εκεί. Άρα και ρεύμα να φέρεις από την Κόρινθο και από τη Ρωσία και από την Γερμανία και από οτιδήποτε. Αν δεν φτιάξεις το δίκτυο, πάει το ίδιο πρόβλημα.
0: Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει, ναι.
3: Α, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια και χαρά, αδερφέ.
3: Φωνάσαι καλά.
0: Παναγιά μαζί σου. Όποτε μιλάω μαζί σου, μιλάω με την κοινή λογική. Τόσο απλά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Παλιές ασθενείς.
0: Αχ, ρε Βασίλη.
2: Παλιές.
0: Παλιές και αθεράπευτες. Βασίλη μου. Βέβαια. Μα τώρα, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας δίνεται η ευκαιρία δηλαδή να απαλλαγούμε από αυτούς τους ρήπους που είναι ενάντια στην υγεία μας, στην αισθητική μας, σε ό,τι θέλετε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις τώρα την ανεμογεννήτρια να γυρνάει αργά, ωραία, και το χαίρεσαι. Εγώ ειδικά δηλαδή, όταν ταξίδευα καλά, Βασίλη, αν περάσεις με κρουαζιερόπλοιο προς εκείνα τα μέρη, προσβαλτική κτλ., παθαίνεις πλάκα. Ένα όνειρο, ο κόσμος όλοι βγαίνουν έξω και τραβάνε φωτογραφίες, να πούμε, και βίντεο της ανεμογεννήτριας. Και μετά, και μέσα, βλέπεις τώρα στις βουνοκορφές και υπάρχει αυτό το θέαμα. Ναι. Εδώ κάποτε είχαμε τους ανεμόμυλους, οι παλιοί, έτσι, νησιώτες και τα λοιπά. Γιατί εδώ υπάρχει φυσική αέρας, ρε παιδί μου. Και είδατε, και σήμερα ζητάμε και να τους εξοραίσουμε και τα λοιπά. Και τώρα λοιπόν που η τεχνολογία τρέχει μπροστά, πώς έχουμε καταντήσει έτσι να μισούμε την τεχνολογία, να μισούμε την ανάπτυξη? Και κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν, με μια οπισθοδρομική αντίληψη να συμπαρασύνουν όλους τους υπόλοιπους και να υπάρχουν θύματα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Θύματα δηλαδή πνευματικά να παρασύρονται από τους επιτίδιους. Ρωτάς τον άλλο τι σε ενοχλεί, αγαπητέ μου. Λέει, δεν μπορώ να ανοίγω, λέγω, το παράθυρό μου το πρωί. Ο χωριάτης ήταν αυτός. Και να βλέπω, λέει, απέναντι μια ανεμογεννήτρια. Τι σε πείραξε, αγόρι μου? Οι ανεμογεννήτριες που είναι τόσα χρόνια επάνω στον Ατάβυρο σε πείραξαν? Ή κάποιες άλλες που είναι διάσπαρτες εδώ και εκεί όλα αυτά τα χρόνια σε πείραξαν? Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί? Α, ξέρεις, το λένε τα ψέκια. Τα κόμματα των ψέκ το λένε. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και αυτοί. Και υπάρχουν μετά και σοβαροί άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Έλεος δηλαδή, να ξυπνήσουμε λιγάκι έτσι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μας λείπει τελικά. Μας λείπει, γι' αυτό πρέπει να την αποκτήσουμε. Να ψάξουμε τρόπο να τη βρούμε.
2: Στα Ροδίνου παιδεία, γιατί έχουμε και τρεις σημαντικές διακρίσεις στα εκπαιδευτήριά μας, στα Ροδίνου παιδεία. Είναι χρυσό βραβείο, η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων, ασημένιο βραβείο από τη σχολική τάξη στα ελληνικά ιατρία και χάλκινο βραβείο, πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών. Αυτά είναι τα εκπαιδευτικά.
0: Τι ωραία τα ακούγονται όλα αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Βασίλη, πώς κλείνουμε? Κλείνουμε μουσικά.
2: Θα κλείσουμε μουσικά, κλέφτη μου.
0: Φύγαμε.
2: Βεβαίως.
4: Ακού κόσμος ενέργεια.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
5: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
7: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
8: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
9: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
11: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
15: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
14: Rodion τι?
15: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
14: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
15: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
14: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
16: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
20: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
21: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
22: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Φέρμουντ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε
2: το. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
4: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
5: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
6: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
5: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
6: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
5: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο Σταλίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
8: Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤΕ, αιτησιοπρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
7: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά.

0: όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ΚΑΣΟΣ θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤ, αιτήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 70.

0: Νίκος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Μαμά, μαμά, ο Μπέμπης περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
12: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
13: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
12: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
13: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
12: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
13: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
12: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
13: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις

0: επιχειρήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων.

0: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
0: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
0: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
4: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
4: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
5: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
4: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
5: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
4: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ

0: 2025 και εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
4: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
4: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.

0: 94.
1: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5 500 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
0: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια μόνο 65 λεπτά.
0: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 60-50 μεζούρες μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Υλικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.

0: Μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η ΚΑΣΟΣ θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: With a million stars in the galaxy.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.